Δεν παίζει Γιάννης Χαρούλης τραγουδά Διονύση Σαββόπουλο. Γιάννης Χαρούλης, ο οποίος ανεβαίνει Λυκαβητό. Είναι οι συναυλίες οι οποίες προγραμματίζονται για αυτό το Σεπτέμβρη στο θέατρο του Λυκαβητού, οι οποίες αρχίζουν 30 Αυγούστου. Από 30 Αυγούστου έχουμε το νέο πρόγραμμα, με θέατρο αρχικά, με βάκχες. Δευτέρα 31, κατά φαντασία ανασθενής, ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας σκηνοθετούν αυτή τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έχουμε Πέρσες, Χρήστος Θεοδωρίδης στη σκηνοθεσία, και 4 Σεπτεμβρίου η Λυσιστράτη. Είναι η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, η οποία αυτή την Παρασκευή και Σάββατο θα είναι στην Επίδαυρο. Πάμε 5 Σεπτεμβρίου το Σάββατο και μιλάμε για τις παραστάσεις του Λυκαβητού για τη νέα αυτή σεζόν. Μια πολύ ωραία συναυλία. Είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος και έχει μαζί του το Γιάννη Κότσιρα και την Ήρο Σαΐα. 6 Σεπτεμβρίου η Μίδια, Νικήτα Μιλιβόγεβιτς σκηνοθετεί. 7 και 8 Σεπτεμβρίου η Ειρήνη, είναι η παράσταση του Νίκου Καραθάνου και του Φίβου Δελιβοριά. 9 Σεπτέμβρη Αντιγόνη, Θέμης Μουμουλίδης, και 10 Σεπτεμβρίου η Υπηρέτης 2 Αφεντάδων, Γιάννης Κακλέας. 11 λεπτά είμαστε μετά τις 4 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Μιλάμε για Λυκαβητό, που 12 Σεπτέμβρη ανεβαίνει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Και τα λέω αυτά για να παίρνουμε και τα εισιτήρια μας. Δευτέρα 14 Ιουλία Καραπατάκη.

Η μουσική και η διασκευή είναι από την εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλογλου από το Μουσικό Κουτί. Τραγουδά Βασίλη Τσιτσάνη, η Ιουλία Καραπατάκη, η οποία ανεβαίνει στο Λυκαβητό 14 Σεπτέμβρη και το τελευταίο έτσι 15ήμερο του Σεπτεμβρίου είναι πολύ μουσικό για το Λυκαβητό. Με Γιάννη Χαρούλη στις 15, με Βανθία Ρεμπούτσικα στις 17. Σίλβερτ Χόιεμ, ο οποίος επιστρέφει και πάλι στην Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου. Οι Villagers of Ioannina City 20 Σεπτεμβρίου. Αλκίνος Ιωαννίδης 21. 22 ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, όπου τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης, η Κλαβδία και ο Άγγελος Θεοδωράκης, και 23 Σεπτεμβρίου Μιλτιάδης Πασχαλίδης.

Μίτσος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, η συναυλία του στο Λύκα Βιτό. Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας, Νίκ Λίμπε επιλέγει τραγούδια.

0: 5 λεπτά μετά τις 4.30 εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για συναυλίες, μιλάμε για εκδηλώσεις στην Αθήνα, για τις περιοδίες ανά την Ελλάδα. Σε μια τέτοια θα σταθούμε, αρχικά τουλάχιστον. Συνεργάτης, συνάδελφος, ηθοποιός, stand-up comedy, μουσικός παραγωγός, Κώστας Γόνης. Τον πέτυχα στο διάδρομο και τον έσουρα μέσα στο στούντιο. Καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Γεια σου Κατερίνα, μια χαρά.
0: Λίγο πριν φύγει για να συνεχίσει την περιοδία του με την Ελένη, μια παράσταση για όλη την οικογένεια. Και είναι μια παράσταση από αυτές που ουσιαστικά χαρακτηρίζονται ως παιδικό θέαμα, αλλά μπορεί να τις δει άνετα ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, και μιλώ για την εφηβεία, που είναι δύσκολο να βρουν ένα θέαμα οι έφηβοι να δουν, Κώστα Γόνη, αλλά και οι μεγαλύτεροι.
1: Η συγκεκριμένη παράσταση, Κατερίνα, είναι αρχαία τραγωδία και είναι για όλη την οικογένεια. Δεν είναι παιδική σκηνή. Είναι μια παραγωγή της Γιούλης Ηλιοπούλου που έχει την παιδική σκηνή.
0: Έχει κάνει σπουδαία πράγματα, ναι, στο παιδικό θέατρο.
1: Κάναμε την Οδύσσια, ας πούμε, πρόσφατα. Τώρα όμως κάνουμε την Ελένη του Ευρυπίδη, όπου έχει διασκευάσει και έχει σκηνοθετήσει η Γιούλη Ηλιοπούλου, η οποία κάνει και την Ελένη στην παράσταση. Γκέστ είναι ο Στράτος ο Τζόρτζογλου, που κάνει τον βασιλιά Θεοκλήμενο, τον βασιλιά της Αιγύπτου. Εγώ κάνω έναν ρόλο που έκανε ο Τάκης Παπαμαθαίου, που δεν μπόρεσε φέτος να ακολουθήσει την παράσταση το καλοκαίρι για ένα προσωπικό του θέμα. Κάνω τον Αγγελιοφόρο Α, και έναν γέροντα που είμαι στο παλάτι του βασιλιά Θεοκλήμενου και δεν αφήνω τον Μενέλαο να έρθει, τον διώχνω δηλαδή με τρόπο, όπου εκεί βγάζω και ένα κωμικό στοιχείο. Είναι δηλαδή το μοναδικό σημείο στην παράσταση όπου ο κόσμος γελάει λίγο. Ναι. Σε εκείνο το σημείο. Αυτή λοιπόν είναι η παράσταση, η Ελένη του Ευρυπίδη. Περιοδία, παίξαμε πρόσφατα στην Ιγουμενίτσα, πάρα πολύ καλά, στη Μεγαλόπολη το ίδιο, και τώρα την Παρασκευή 21 του Αυγούστου παίζουμε στο Αρχαίο Θέατρο της Μήλου, όπου είναι, Κατερίνα, ένα από τα πιο όμορφα αρχαία θέατρα της Ελλάδος. Mm. Και προτρέπω όποιον δεν το ξέρει να μπει στο Google, να γκουγκλάρει, να το δει, και θα καταλάβετε ότι έχω απόλυτο δίκιο. Είναι από τα πιο ωραία αρχαία θέατρα.
0: Και φυσικά αν βρίσκεται στη Μήλο όποιος μας ακούει και θέλει, νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία να έρθει να σας δει από κοντά.
1: Ναι,
0: Ελένη Ευρυπίδη, μια παράσταση η οποία περιοδεύει. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες, δεν ξέρω, και στην Αθήνα πιθανόν το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, το πρόγραμμα,
0: όπως γυρίζουν όλοι οι θίασοι.
1: Το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου, να σου πω την αλήθεια, Κατερίνα, δεν το γνωρίζω ακόμα.
0: Ναι.
1: Ξέρω μόνο για το πρόγραμμα του Αυγούστου. Ναι. Αλλά σίγουρα θα έχουμε και το Σεπτέμβρη κάποιες παραστάσεις. Φαντάζομαι θα κάνουμε και στην Αθήνα, από ό,τι έχει πάρει κάτι το αυτί μου, αλλά και σε κάποιες άλλες πόλεις της Ελλάδος.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπουμε τους καλλιτέχνες καθημερινά που μιλάμε για τις περιοδίες τους. Παρότι μιλάμε για μια δύσκολη δουλειά, να είσαι κάθε μέρα στη Βόρεια Ελλάδα, μετά σε ένα νησί, μετά στην Κρήτη, μετά πίσω στην Αθήνα, και να ταξιδεύεις. Ναι, υπάρχει μια ταλαιπωρία. Ωστόσο, βλέπω ότι όλοι είστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι με αυτό που συμβαίνει.
1: Γιατί έχει επίγει σε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός. Όταν κάνεις κάτι, κάνεις με σκοπό αυτό που κάνεις να έχει αντίκτυπο στον κόσμο, δηλαδή να αρέσει. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι αυτό που κάνεις πετυχαίνει το σκοπό του και αρέσει, τότε είσαι ευχαριστημένος. Ξεχνάς και την ταλαιπωρία και τα πάντα. Δηλαδή, εγώ τώρα, πριν από λίγες μέρες, ταξιδέψαμε στην Ιγουμενίτσα. Πήγαμε τη μία μέρα τόσα χιλιόμετρα με γιοταχή να παίξουμε, να μείνουμε το βράδυ εκεί, να ξυπνήσουμε την άλλη μέρα το πρωί, να γυρίσουμε πάλι στην Αθήνα, μέσα στον καύσωνα, έτσι. Μιλάμε για πολλή ταλαιπωρία. Αλλά αυτό που μας έμεινε στο τέλος ήταν η γεύση, η ωραία, η γλυκιά γεύση που πήραμε από το χειροκρότημα του κόσμου, που πραγματικά αρχαία τραγωδία, έτσι, πρόσεξε. Αν δεν αρέσει κάτι, ειδικά σε τέτοιες παραστάσεις, ο κόσμος γιουχάρει. Το έχουμε δει άπειρες φορές και στο
0: Επίδαυρο.
1: Μπράβο, όπως το πες. Λοιπόν, χτύπα ξύλο, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί σε εμάς.
0: Τι συμβαίνει στην Ελένη, ποια είναι έτσι η ιστορία που πραγματεύεται ο Ευρυπίδης?
1: Είναι η γνωστή ιστορία του Ευρυπίδη, ότι και καλά δεν πήγε η Ελένη στην Τρία, ήταν το φαντασμά της εκεί, η σκιά της Ελένης, και η πραγματική Ελένη βρέθηκε στην Αίγυπτο, όπου ήθελε να την παντρευτεί ο βασιλιάς Θεοκλήμενος, αυτή του κάνει κάποια νάζια, γύρισε ο Μενέλαος. Να πούμε ότι το Μενέλαο τον κάνει ένας όχι γνωστός, αλλά πάρα πολύ καλός ηθοποιός, ο Κωνσταντίνος... Κωνσταντίνος ο Φράγκος, πάρα πολύ καλός Πενέλαιος. Λοιπόν, τη διεκδικεί ο Θεοκλήμενος, δεν καταφέρνει, και με τεχνάσματα ο Μενέλαος που έχει φτάσει εκεί καταφέρνει να την πάρει και να φύγουν.
0: Ελένη Ευρυπίδης, Γιούλη Λιοπούλου, σκηνοθεσία, διασκευή, Κώστας Γόνες μαζί μας, συμμετέχει σε αυτόν έτσι τον πολύ ωραίο θίασο, μια παράσταση που περιοδεύει αυτό το καλοκαίρι. Πάμε σε ένα τραγούδι που συνδέεσαι με κάποιο τρόπο, γιατί όταν ξεκινήσαμε είπα ότι μεταξύ άλλων είσαι και μουσικός παραγωγός.
1: Ναι, ποιο έχεις ετοιμάσει?
0: Θέλω Αγαπημένο Λάκη.
1: Όχι, δεν είναι Λάκης, είναι Δάκης. Το πρώτο γράμμα αλλάζει.
0: Αγαπημένος Δάκης.
1: Άνα, είναι δύο τραγούδια σε ένα. Το εκείνο το πρωί στην Κηφισιά και τα Τόσα Καλοκαίρια. Να το ακούσουμε.
0: Εσείς ήταν φίλοι με το Δάκη.
1: Πάρα πολύ. Για δεκαετίες. Είναι πάντρεμα δύο των αγαπημένων τραγουδιών. Να τα ακούσουμε. Ξανατραγουδισμένα από το Δάκη λίγο πριν πεθάνει.

0: Και τη φωνή σε αυτή την επανεκτέλεση που είχε κάνει ο ίδιος μαζί με σένα λίγο πριν φύγει από τη ζωή.
1: Πραγματικά θυμάμαι όταν τον είχα πάρει, μπήκαμε στούντιο και το έγραψε μου το που βγήκαμε. Γυρνάει και μου λέει πώς σου φάνηκε. Του λέω καλύτερος από ποτέ. Μου λέει και εγώ πιστεύω ότι τώρα είμαι πολύ πιο όριμος, πολύ πιο μεστός από ότι όταν τα πρωτοτραγούδησα δεκαετίες πριν.
0: Τα κομμάτια αυτά.
1: Ναι, το πίστευε και ο ίδιος και είχε πραγματικά δίκιο.
0: Θέατρο, Ελένη Ευρυπίδης, και δεν μπορώ βέβαια να μην ρωτήσω για την τεράστια επιτυχία που κάνατε πέρσι με την Οδύσσια, mm-hmm. η οποία συνεχίζεται και φέτος, και πώς να μην συνεχιστεί αφού πλέον είναι το έτος της Οδύσσιας.
1: Πράγματι, και εμείς την ανεβάσαμε πριν γίνει ταινία του Νόλαν.
0: Πριν γίνει ταινία του Νόλαν, πριν γίνει όλο αυτό και πριν να έχει τόση συζήτηση η Οδύσσια σε βιβλία, σε οτιδήποτε υπάρχει.
1: Ναι, και η πλάκα ξέρεις ποια είναι.
0: Εκθέσεις έχουν γίνει για την Οδύσσια.
1: Η πλάκα είναι ότι κάποια σινεμά είχαν πάρει την ταινία για να την παίξουν 2-3 εβδομάδες, τέλειος το χρονικό διάστημα. Και αναγκαστήκανε, επειδή είχαν sold out τις αίθουσες με την Οδύσσια, να την ξαναζητήσουν για να την ξαναπάρουν πάλι μετά από λίγο καιρό, να την ξαναπροβάλλουν. Το ξέρω δηλαδή και από φίλους μου που έχουν κινηματογραφικές αίθουσες. Πάθανε αυτό το πράγμα. Δεν περιμέναν τόσο μεγάλη επιτυχία.
0: Και βέβαια είναι λίγα εισιτήρια παραπάνω από το Spider-Man. Τουλάχιστον σύμφωνα με το ελληνικό box office για την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο τετραήμερο. Λίγο παραπάνω είναι η Οδύσσια από το Spider-Man. Πάμε να μιλήσουμε για την Οδύσσια. Η Οδύσσιά σας πότε επιστρέφει στο θέατρο?
1: Να το πιάσουμε καταρχήν από την αρχή. Την ανεβάσαμε την παράσταση πέρυσι. Παίζαμε στο θέατρο Πυρός 131. Την κάναμε και μία μικρή περιοδία. Μετά βγήκε η ταινία και έγινε ο κακός χαμός. Και θα την πάμε και φέτος πάλι στο Πυρός 131. Και καθημερινές για σχολεία και συλλόγους που έρχονται από όλη την Ελλάδα και μας βλέπουν, αλλά και τις Κυριακές για τον κόσμο. Ενδεχομένως να είναι και Σάββατο, δεν ξέρω ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα ανέβει σίγουρα ή Οκτώβρη ή Νοέμβρη mm-hmm. η Οδύσσια. Αυτό λοιπόν το έργο είναι και αυτό διασκευασμένο και σκηνοθετημένο από τη Γιούλη την Ηλιοπούλου.
0: Βραβευμένο.
1: Βραβευμένο, και μας έκανε μεγάλη τιμή από το πρακτορείο του Associated Press, όπου κάνανε μία σύγκριση. Είδες και το βίντεο. Έτσι το
0: νωρίτερα, ίδιο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το αναζητήσει κάποιος αν θέλει να το δει στο διαδίκτυο.
1: Ναι, υπάρχει το βίντεο από το πρακτορείο του Scented Press, όπου μας διαλέξαν τη δική μας την παραγωγή, γιατί υπήρχαν και άλλες Οδύσσιες από άλλες παραγωγές στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πρακτορείο διάλεξε τη δική μας και μας έκανε αφιέρωμα σε σύγκριση με την ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια του Νόλαν. Και αυτό ήταν μεγάλη τιμή για μας. Δηλαδή έδειξε πλάνα από τις παραστάσεις μας, μίλησε η Γιούλη, και αυτό έδωσε μεγάλη όθηση στο να ξανασκεφτεί η Γιούλη σοβαρά να πάμε την παράσταση. Ήταν κάτι που το επιβεβαίωσε με αυτή την κίνηση που έκανε το πρακτορείο στο Scented Press, να πάμε την παράσταση και του χρόνου. Πέρυσι τον Οδυσσέα τον έκανε ο Μάνος Πίτζης. Φέτος θα είναι ο Χρήστος Μάνταγκας. Εγώ συνεχίζω, θα έχω τον ίδιο ρόλο. Κάνω τον Ευρύλοχο, τον σύντροφο του Οδυσσέα. Σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Πήγαμε πάρα πολύ καλά πέρυσι και φέτος, και με τη βοήθεια της ταινίας που βγήκε και έδωσε όθηση στο συγκεκριμένο έργο, θα πάει πιστεύω ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα η φετινή χρονιά.
1: Ναι, θα είναι η χρονιά μας φέτος.
0: Τι σου μένει εσένα από την Οδύσσια? Τι είναι αυτό που ανατρέχει σε αυτό τώρα, ας πούμε, που δεν υπάρχει παράσταση και περιμένεις να ξαναπαίξετε τον Οκτώβρη? Τι είναι αυτό που κρατάς? Μελετήσατε την Οδύσσια πολλούς μήνες μέχρι να ανέβει, πρόβες πάρα πολλές.
1: Όντως, έχεις δίκιο.
0: Μέσα στην ιστορία.
1: Ναι. Αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε πέρυσι και το περιμένω και φέτος, είναι ότι όσα παιδιά ερχόντουσαν τους γονείς τους να δουν την παράσταση, μετά το τέλος του έργου που ανταμώνουμε με τα παιδιά στο φωγέ του θεάτρου και βγαίνουμε φωτογραφίες και έχουμε και συζητήσεις μαζί τους, μου έκανε εντύπωση, Κατερίνα, το εξής, ότι τα πιο πολλά παιδιά ξέραν την Οδύσσια και συνέχεια μας κάναν διάφορες παρατηρήσεις του στυλ. Ναι, αλλά αυτό δεν το βάλατε μέσα στο έργο, αυτό δεν το βάλατε στο έργο, εκείνο δεν το βάλατε στο έργο. Άντε τώρα να εξηγήσεις ένα παιδάκι ότι μια ολόκληρη ιστορία πρέπει να χωρέσει μέσα σε μία ώρα και 10 λεπτά. Δεν γίνεται, κάποια θα πρέπει να κοπούνε. Αλλά ήταν διαβασμένα όμως τα παιδιά. Από δημοτικό μέχρι και γυμνάσια και λύκεια.
0: Οδύσσια από Οκτώβρη, Πειραιώς 131.
1: Ακριβώς, κάθε Κυριακή για τον κόσμο και καθημερινές για σχολεία και συλλόγους που κλείνουν και έρχονται και μας βλέπουν πριβέ.
0: Και Ελένη Ευρυπίδης, περιοδία αυτό το καλοκαίρι. Συνεχίζετε την περιοδία σας. Η επόμενη παράσταση είναι στη Μήλο και ακολουθεί έτσι μέχρι και το Σεπτέμβρη ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούμε να βρούμε και στο διαδίκτυο και ναι, θα τα λέμε από εδώ. Πάμε σε άλλο ένα κομμάτι δικό σου.
1: Σαν μουσικός παραγωγός.
0: Σαν μουσικός παραγωγός και από το Δάκι πάμε στο Λάκι.
1: Άντε, αλλάζουμε το Δέλτα, βάζουμε το Λάμδα για να ακούσουμε.

0: Αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό είναι το Ακάντο Ατέ, ιταλικό, το οποίο έχει βγει και σε ελληνική βερσιόν. Είναι του Κώστα Σαλή, όπου το τραγουδάει ντουέτο με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Και εγώ έχω την επιμέλεια παραγωγής στη δουλειά αυτή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Κώστας Γόνης, Κωνσταντίνος Φράγκος, Στράτος Τζόρτζογλου, Γιούλη Ηλιοπούλου, σε αυτή την περιοδία.
1: Είμαστε 12 ηθοποιοί στο σύνολο στην Ελένη του Ευρυπίδη.
0: Ελένη, Ευρυπίδης, κάπου θα σας πετύχουμε.
1: Το εύχομαι και το ελπίζω. Προς το παρόν θα μας πετύχουν όσοι θα είναι την Παρασκευή στη Μήλο.
0: Και έποτε και άλλες παραστάσεις, ναι, για τη συγκεκριμένη περιοδία. Κώστα Γόνη, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή περιοδία. Καλό ταξίδι για τη Μήλο, την όμορφη. Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τους ήχους μας. Νικλή Μπε επιλέγει τραγούδια. Καταρίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο. Συνεχίζει η ίδια παρέα και μετά τις 5 μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί.

0: Ξεκινήσαμε, Νικόλα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα. Πάμε, πάμε. Εσείς μην πάτε πουθενά, καθίστε αναπαιφτικά να απολαύσετε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τραγάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Ξεκινάμε. Μπαμ, μπούμ. Οι σφαίρες. Έχουμε σφαίρα.
1: Μέρος. Είναι καλά το αφεντικό.
0: Πάνω απ' όλα. Ποτέ μην δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει. Αυτή είναι η...
1: ο τίτλος της σημερινής εκπομπής.
0: Μέρος πρώτο, εισήλθαμεν, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Αχ, κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Μόνο με Αγγελόπουλος πορευόμαστε, να ξέρετε, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα.
1: Και μόνο με Νίκους.
0: Εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, αρκεί να μην είναι ανώνυμο, γιατί θα έχουμε ένα ψηλάφιση δίκης και άνοιγμα κλεισμένων υποθέσεων πριν από 13 χρόνια. Στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Επαναλαμβάνω, 984onair. papakus@gmail.com και μέσω Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στον αριθμό 6948-984-984. Αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή στην συνέντευξη αυτή, που θεωρούμε ότι είναι η συνέντευξη του αιώνος.
1: Του αιώνος, βεβαίως. Αναφερόμαστε στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Δημητριάδης Γρηγόρης. Στο Θανάση το Λάλα.
0: Κωδικός εκπομπής όμικρον πι, ό,τι προλάβαμε. Σε μία ώρα θα κοιτάξουμε, όχι να τα στριμώξουμε, αλλά να τα...
1: Τα χωρέσουμε.
0: Ιεραρχήσουμε.
1: Ναι.
0: Να τα ιεραρχήσουμε, γιατί μας έκανε τεράστια εντύπωση και κατάφερε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, θα καταλάβετε κι εσείς, ο Γρηγόρη Δημητρίας, αυτό το παλικάρι, αυτός ο γενναίος, να κάνει τα μούτρα κλέας όλων όσων τον επικρίνουν, τον κατακρίνουν και γενικότερα τον κυνηγάνε πάνω από όλα τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί τα μεγάλα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία χτυπάνε τη Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό αυτό κόμμα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι σε δυσχερή θέση εξαιτίας αυτών των χτυπημάτων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με γιορτές και πανηγύρια, για κανέναν άλλο λόγο, για να μπαίνουμε σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά να σας εξισορίσουμε και πολλά να επισημάνουμε. Ρίξε, Νίκο, επιγόντως.

0: Είδατε, σε ρυθμούς φανκ μπήκαμε σήμερα. Να πούμε μια είδηση τη τελευταία στιγμή, γιατί πρέπει να αναφέρουμε συμπληρωματικά τα πολύ καλά τα, και τα επιτεύγματα. Οργή μετεωρολόγων για το κόψιμο τη 7ήμερη πρόγνωση τη ΕΜΗ. Είμαστε πάρα, πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, είπαμε στους μετεωρολόγους, θα λέτε την πρόγνωση μόνο για δύο.
1: Για τρεις
0: μέρες. Το πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μέχρι τρεις μέρες.
1: Οκ,
0: okay, από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να επεκτείνεστε. Μα είπαν οι άνθρωποι ότι εμείς έχουμε τα μοντέλα αυτά τα οποία.
1: Ναι, και επίσης είναι και σε μια περίοδο η οποία η πρόβλεψη μπορεί να σώσει, όχι να σώσει ζωέ.
0: Ναι.
1: Ναι, να σώσει ζωές, περιουσίες,
0: ναι,
1: τα πάντα.
0: Ναι. Και.
1: Τι και.
0: Τι και. Μπορεί να σώσει, εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε τα κυβέρνηση. Περιμένουμε τους μετεωρολόγους.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, ναι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να δούμε και στην
1: νομίζω,
0: περίπτωση της ΕΜΗ,
1: ναι,
0: ανεξάρτητη αρχή μετεωρολογίας.
1: Ναι, νομίζω ότι
0: αυτό
1: είναι θέμα ελεύθερης αγοράς και εδώ, από ό,τι διάβαζα δηλαδή.
0: Τι
1: διάβαζα
0: τις... Η αγορά είναι ελεύθερη. Και
1: ναι, αυτό, λέω. Νομίζω ότι το κόψιμο αυτό της, ναι, 7 ημέρες προέρχεται λόγω της προβολής που λείπει από την ΕΜΗ στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Και ότι κάποια άλλα, ας πούμε, site και τα λοιπά, ναι, προβάλλονται πιο πολύ. Και προφανώς λόγω της έλλειψης προσωπικού. Από το 2006 δεν έχει προσληφθεί κανείς.
0: Διάβαζα... Γιατί να προσληφθεί.
1: Ναι.
0: Καλά, τι να προσληφθεί. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις τι
1: ελεύθερη
0: καιρό θα
1: αγορά.
0: Κάνει.
1: Προτιμάμε τα άλλα site.
0: Να παίρνουμε αυτούς όλους να μας λένε τι αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι. Σου λέω. Ελεύθερη αγορά.
0: Ελεύθερη αγορά. Και άλλα... να μην δίνουμε τα λεφτά εκεί που θέλουμε.
1: Προτιμάμε τα άλλα site που λένε καιρό. Ναι. Γιατί δεν χρειάζονται, ας πούμε, να. Να κάνουμε και δουλειές με τους υπόλοιπους,
0: ναι,
1: που έχουν τα site.
0: Στο ιδιώτης.
1: Ναι, ιδιώτης.
0: Γιατί άλλο είναι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μπαίνει στον καιρό.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει την προβολή που θα έπρεπε στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Δεν μας πειράζει, την έχουν τα ιδιώτες.
0: Φυσικά.
1: Και δεν χρειάζεται να κάνουμε και προσλήψεις έτσι. Ελεύθερη αγορά.
0: Ελεύθερη αγορά. Αν θέλουν να τις κάνουν οι υπόλοιποι προσλήψεις και να σας βοηθήσουν στο να βλέπουμε ακόμα καλύτερα τον καιρό. Και από την άλλη μεριά, να πούμε και για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Για κανένα λόγο, ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή με νύχια και με δόντια στηρίζει τον υπουργό μας, την υπουργάρα μας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αύριο θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε κάτι πολύ ωραία που έχει πει τελευταία και δεν έχουν αναδειχθεί. Όχι τίποτα άλλο.
1: Εννοείται.
0: Κάνει μια προσπάθεια κάποιος εκεί στο τέταρτο κρατικό κανάλι, αλλά δεν μπορεί να είναι και μόνος για να αναδεικνύει τις φοβερές τοποθετήσεις του υπουργού. Είχαμε για το τέτοιο της Χίου.
1: Ναι, για το νοσοκομείο της Χίου καταγγελέα ότι οι υπάλληλοι τους χρωστούν κάποιες άδειες.
0: Κάποιες άδειες δεν είναι πολύ.
1: Λίγες.
0: Είναι 13.000 μέρες. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, 13.000 μερούλες.
0: Έλα μωρί τώρα, αυτά περνάνε εύκολα. Λοιπόν, μπροστά στην αιώνια, όταν σκέφτεσαι ότι αυτό που έχεις διανύσει τη ζωή και πόσο ακόμα έχεις μπροστά σου, έλα μωρί τώρα. Απλώστατα είναι ένα νούμερο, όλα είναι ένα νούμερο, όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μεγάλη συνέντευξη του αιώνος, επαναλαμβάνουμε. Γρηγόρη Δημητριάδη στον
1: Θανάση Λάλα.
0: Στον Θανάση Λάλα.
1: Για το Flash, αν δεν κάνω λάθος.
0: Για το Flash, ήταν.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Αν είναι για το Flash, είναι για το Flash. Να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, είσαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Θα καταλάβετε γιατί την χωρίσαμε σε τόσα μερικά. Δεν θα μπορούσαμε τώρα να βάλουμε όλη τη συνέντευξη και να ρίξουμε να συζητάμε πάνω σε αυτή. Δεν έχει κανένα νόημα. Το θέμα είναι να ιεραρχήσουμε τις καλύτερες ατάκες του ισχυρού εξωθεσμικού παράγοντα της χώρας, έτσι ώστε να τον αναδείξουμε και πραγματικά να επιβεβαιώσουμε την ισχύ του. Θα ξεκινήσουμε από τις φυλακές.
1: Τις φυλακές.
0: Ναι, άραγε γιατί. Τέλος πάντων, από αυτό μας ήρθε. Αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε τούμπα το αλφάβητο και αντί να ξεκινήσουμε από το αλφα, να ξεκινήσουμε από το φι. Φυλακές. Πάμε! Ατίνκ, τίνκ, τίνκ. Χαχαχα. Ατίνκ, τίνκ, τίνκ. Ραμάια.

0: Πήγαινα δύο φορές τη εβδομάδα φυλακές, να δω τους πελάτες μου.
1: Από εκεί η σχέση σας με τον υπόκοσμο.
0: Και από εκεί. Και από εκεί. Επειδή απαντάτε, θα απαντήσω κι εγώ σκαμπρόσικα. Και από εκεί. Στις φυλακές είναι η ζωή.

0: Τώρα, πόσες είναι στις φυλακές της ζωής, δεν ξέρουμε. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα μυστήριο στις συνεντεύξεις. Όχι για κανένα λόγο, για αυτό, γιατί αυτό σε βοηθάει να την ακούσει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάντως υπάρχει ζωή στις φυλακές, υπάρχει ζωή μετά το γάμο, υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Γενικότερα υπάρχει παντού ζωή.
1: Η σχέση όμως με τον υπόκοσμο προκύπτει από εκεί, έτσι.
0: Και από αλλού. Από αλλού δεν θα το μάθουμε ποτέ, δεν χρειάζεται να το μάθουμε κιόλας, αλλά κυρίως από εκεί. Από εκεί και πέρα, η ζωή προχωράει, η ζωή μπορεί να κάνει και λάθη.
1: Να κάνω μια διόρθωση, δεν είναι για το Flash, είναι για το YouTube κανάλι του Θανάση Λάλλας.
0: Ναι, έχει δικό του κανάλι. Εγώ αυτό ήξερα. Έχει δικό του κανάλι του Θανάση
1: Λάλλας. Ναι, είναι για το δικό του YouTube κανάλι, ναι.
0: Αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, και πρέπει μερικές φορές να τη δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Αδιαμαρτύρητα. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί μετά. Πέφτουμε σε παρεκτροπές. Όχι για κανέναν λόγο, αρχίζει την αμφισβητή, αρχίζουν και σε πιάνουν κάτι για το δίκαιο και αυτά και τα λοιπά. Μπαίνει σε άσχημους ανθρώπους και γίνεσαι ένας δακτυλοδεικτούμενος. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό, ότι και από τις φυλακές.
1: Είναι η σχέση του Γρηγόρη.
0: Είναι η σχέση του Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά εκεί κάπου με τον είναι η ζωή. Η ζωή περνάει και χάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το πρώτο σημαντικό κομμάτι της θυσίας. Του για ποιον λόγο θυσιάστηκε και για ποιον λόγο μπήκε μπροστά με το Αλέξη Κέραυνο.
1: Με το Αλεξίσφαιρο.
0: Με το Αλεξίσφαιρο, ναι, τι είπα,
1: Αλεξίσφαιρο. Ναι.
0: Με το Αλεξίσφαιρο. Αλέξη Κέραυνο θα λειτουργήσει μετά. Μην βιάζεστε, θα χαλάσει κάποτε και ο καιρός. Με το Αλεξίσφαιρο, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. 3, 2, 1, πάμε.

0: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Ένα παλικάρι 20 χρόνων τα άρματα του δώσαν για τον πόλεμο.
2: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού
2: που έχεις,
3: βάζω.
2: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα.
1: Έχει ψε...

0: Για να λύσω και την απορία του φίλου μου του Νίκου Ταγγελόπουλου, ο οποίος αναρωτιέται αν υπάρχουν αφεντικά. Εγώ ήξερα ότι ένας φίλος μου έλεγε αντίστοιχα, ένας άλλος φίλος μου εκτός από τον Νίκο, που έλεγε ότι αφεντικά έχουν μόνο τα σκυλιά.
1: Ναι, εργοδότες ονομάζονται.
0: Ναι, εργοδότες, αλλά τέλος πάντων όταν λέμε για αφεντικά, που θα πρέπει να, όταν αναφερόμαστε σε σκυλιά, που θα πρέπει να αναφερόμαστε και στα σκυλιά, όχι για κανέναν λόγο, γιατί είναι και πιστά. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ απλό.
1: Και το χέρι που δαγκώνει.
0: Ναι, ενδεχομένως να το ρωτάει και ο μέσος Έλληνας, α πούμε αυτό. Γιατί να βγεις μπροστά να φας τη σφαίρα, εφόσον δεν υπάρχει λόγος να σε πυροβολήσω.
1: Υπάρχει.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είναι να δεχτεί κάποιος πειρά, okay, και πειρά με εισαγωγικά προς Θεού, έτσι. Ναι. Μην παρεξηγούμαστε. Όταν πρόκειται να υπάρχει. Προφανώς και θα υπάρχει κάποιος λόγος. Αν δεν υπάρχει ο λόγος να δεχτεί τα πειρά, γιατί να τα δεχτεί. Ή μάλλον, αν υπάρχουν και οι αποδείξεις και τα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να δεχθεί πειρά, δεν καταλαβαίνω γιατί να βγει μπροστά το παλικάρι, ο Γρηγόρης ο Δήμετρος ή οποιοσδήποτε, ο Αντωνάκης ο Μονόσαλος Γίγαντας, ο Σουζαμάνης. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί να φας τη σφαίρα άμα δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, άμα δεν έγινε τίποτα και όλα έγιναν έτσι όπως μας έλεγε ο Πρωθυπουργός μας.
1: Και οι ιδιώτες.
0: Οι ιδιώτες παρακολουθούσαν οι ιδιώτες και ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν νόμιμες επισυνδέσεις κτλ. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ηφηγένεια που θα πρέπει να θυσιαστεί. Ναι και καλά. Επειδή θέλουμε να κρατήσουμε τις σχέσεις μας με τη μυθολογία. Ενδεχομένως. Αλλά αν κρατήσουμε τις σχέσεις μας με τη μυθολογία, τότε θα πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο περιστατικό. Αυτό της Ηλίου Πτέρνας.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν υπάρχει η Αχίλλειος Πτέρνα, τότε προφανώς κάπου θα σε σημαδέψουν. Προσπαθούμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν βγάζουμε άκρη. Είπαμε να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το παλικάρι ήταν διατεθειμένο να θυσιαστεί και μάλιστα με έναν τρόπο έτσι πολύ ηρωικό και χωρίς να υπάρχει και λόγος κιόλας, γιατί αυτό είναι και μια ένας άλλος τρόπος να βλέπεις τη θυσία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος λόγος και βγήκε αυτός μπροστά. Ένας άλλος τρόπος να βλέπεις τη θυσία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος λόγος και βγήκε αυτός μπροστά.

0: Του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποια χαρακτηρίζετε εσείς σκάνδαλα?
1: Με τη λέξη σκάνδαλο.
0: Ναι, με τη, επειδή το αναφέρατε, γι' αυτό το λέω.
1: Που να αφορούν πολιτικούς, μιλάμε έτσι, γιατί δεν, ναι, δεν πάμε για τα υπόλοιπα. Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Τι θα κάνουν. Επειδή είμαι δικηγόρος και διάβασα τη δικογραφία, τουλάχιστον όσοι δημοσιεύτηκε έτσι και τα λοιπά και την είδα, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν παραπευθεί αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, υπάρχει κάτι το οποίο όλοι το παραβλέπουμε έτσι, και θέλω να το πω αυτό. Όλοι αυτοί έχουν και από δύο παιδιά ο καθένας. Δηλαδή πήρε άλλο τώρα για να ρωτήσει για έναν αγρότη που να πάρει 1,5 χιλιάρικο. Και δύο και τρία. Και του έχει τραβήξει δίωξη ουσιαστικά. Έτσι, ή τον παραπέμπει σε μπάση περιπτώσει. Δηλαδή τον στιγματίζει για πάντα. Κάτσε ρε, παιδί μου. Να το συμφωνήσουμε λίγο.
2: Τα μιλήσαμε. Τα συμφωνήσαμε.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
4: Προφανώς δεν βλέπεις σκάνδαλο από εκεί που κάθεται. Αν κουνηθείς λίγο γρηγόρη και πας λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά, ενδεχομένως και κάτι να δεις. Πού και να μην ήσουν δικηγόρος. Ένα αυτό. Από την άλλη μεριά, επειδή ενδεχομένως κάποιοι έχετε αρχίσει και φορτώνετε, να σας πω κάτι. Ότι υπάρχει εκτός από τη βουλευτική ασυλία και η ασυλία του ονόματος. Άμα είσαι του Μητσοτάκη, έχεις απόλυτη ασυλία. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Οποιοδήποτε άλλος και να τα έλεγε αυτά τη σήμερα ημέρα, κάποιοι θα φώναζαν και θα ούρλιαζαν και θα ζητούσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Θα λέγανε, έλα λεπτό, ρε παιδιά, τι μας λέει τώρα ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν να βγαίνει και με αυτό το ύφος να μας λέει ότι γουστάρει? Δεν υπάρχει σκανδαλό.
5: Όχι απλά να μας λέει ότι γουστάρει. Και δηλαδή να λέει ότι, πέρα από το ότι προκαταβάλει τη δικαιοσύνη, ας πούμε.
4: Τι?
5: Ότι είχε αποφασιστεί όλο αυτό, εντάξει, τελείωσε το θέμα.
4: Τι τελείωσε το θέμα, αρέσει. Εδώ υπάρχει η, ναι, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Αυτό θέλω να πω.
4: Και δεν βλέπει ο δικηγόρος οτιδήποτε, ο δικηγόρος της κυβέρνησης.
5: Ναι.
4: Έτσι. Ο συνήγορος της κυβέρνησης. Το παλικάρι που βγήκε μπροστά για να μην φάει τη σφαίρα.
5: Ναι.
4: Οπότε έχει και νομική θέση και άποψη. Δηλαδή από πού και ως πού, κανένας δεν αναρωτιέται. Το πετάμε έξω. Okay. Αλλά να πάμε και στο άλλο. Να πάμε και στο άλλο. Αναρωτιέται, πάμε χάρη, ότι. Τον καλείς αυτόνα επειδή έχει δύο παιδιά. Mm-hmm. Αυτοί όλοι οι οποίοι χάσαν τα λεφτά τους, δεν πήραν τα λεφτά τους γιατί υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την.
5: Ναι, αυτό θέλω να πω τώρα.
4: Τυχογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είχαν παιδιά.
5: Γιατί αναφέρεται στη δεύτερη δικογραφία.
4: Ναι.
5: Αλλά υπάρχει και μια πρώτη δικογραφία.
4: Καλά, την πρώτη δικογραφία δεν αναφέρεται.
5: Αφορά το ίδιο θέμα.
4: Ναι, και η δεύτερη δικογραφία όμως έχει δύο καταδικαστές ήδη.
5: Ναι.
4: Τον,
5: ναι,
4: κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα.
5: Ναι, εννοείται. Αλλά λέω ότι υπάρχει η, ναι, πρώτη δικογραφία η οποία μας απασχόλησε πόσο καιρό,
4: ναι,
5: για εγκληματική οργάνωση.
4: Ναι, μας απασχόλησε. Αλλά είχαμε πει τότε ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Που τυχαίνει
5: να
4: τώρα.
5: Να είναι κουμπάρι και να είναι.
4: Ναι, ναι. Τυχαίνει τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Γιατί ορισμένα πράγματα σπάει ο διάολος στο ποδάρι του και συμβαίνουν. Δηλαδή, ο ανιψιός υπερασπίζεται και ξεχνάει τους κουμπάρους.
5: Ναι.
4: Ναι. Όλο αυτό λέγεται κράτος δικαίου.
5: Επίσης, ας πούμε, γιατί γι' αυτό που λέμε, στο επεισόδιο με τη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, το θλιβερό αυτό επεισόδιο, η Αφροδίτη Νέστορα παραδοσιαζόταν ως πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας με άμεση σχέση. Ναι. Η Σεμερτζίδου, ναι, που ήταν ακριβώς στην ίδια θέση, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί δεν έχει θέση σχέση με εμάς? Και αυτή που έχασε τη μητέρα της, τη χρησιμοποιούμε για εργαλειοποίηση, για να ξαναενώσουμε τον κόσμο και συσπήρωση κτλ.
4: Γιατί έτσι
5: και η τρομοκρατία. Και οι άλλοι που έκλεβε λεφτά από το δημόσιο και από τις επιδοτήσεις.
4: Δεν έκλεβε λεφτά, απλώς θα, ναι, δεν θυμόταν.
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Δεν μπορεί να τα θυμάσαι όταν έχει πολλά λεφτά.
5: Ναι.
4: Ο μεγάλος ο Νάτσης τι έλεγε? Ναι. Πολλά λεφτά έχει όταν δεν ξέρει πόσα έχει.
5: Ναι. Επίσης να πω εδώ, ναι, γιατί λέει, για να το συνεννοηθούμε, ναι, ότι μπορεί αυτό ο συγκεκριμένος κύριος να κλείνει τις συμφωνίες του και τα λοιπά με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αλλά η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με το να συμφωνήσουμε και να τα συνεννοηθούμε.
4: Να συμφωνήσουμε. Άμα συμφωνήσουμε και συνεννοηθούμε, τότε να δεις ότι και η δικαιοσύνη μας.
5: Ναι.
4: Θα συμφωνήσει και αυτή. Μας βλέπει δηλαδή που δεν συμφωνούμε και αυτή η δικαιοσύνη, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο εξινίζει,
5: ναι,
4: τα μούτρα της,
5: ναι,
4: και λέει γιατί δεν συμφωνούν και αυτά τα παιδιά αφού εμείς τα κάνουμε όλα εξαιρετικά. Λα, πάρουμε όμως χάρη, αυτή η παραπομπή επειδή κράτησε αυτή τη στάση ο Φραπές, mm-hmm, τι έγινε ρε? Εποτίθεται ότι μέσα σε ένα μήνα τον είχαμε ξανακαλέσει.
5: Επικαλέσει και το δικαίωμα της σιωπής.
4: Επικαλέσει και το δικαίωμα της σιωπής. Και επειδή τήρησε αυτή τη στάση και δεν διευκόλυνε στη διερεύνηση της υπόθεσης, τον ξανακαλούσαμε.
5: Ναι.
4: Τώρα, εγώ που είχα πάει πριν από λίγο καιρό και είχα κάτι επαφές με την Κρήτη, του λένε ότι μια χαρά και τρέχει να γίνει γύρω-γύρω.
5: Τι θα κάνει.
4: Καλά, φυσικά, τι θα κάνει.
5: Σκάσει.
4: Να πάρει κανένα πυρού, να βγάλει το μάτι του. Να έχουμε και ατύχημα. Ακούμε μουσική και μετά επιστρέφουμε με Γρηγόρη Δημητριάδη για να ολοκληρώσουμε αυτή την

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. All right.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 984. Πλοίων τράκαρε μέτρα. Είναι το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο Μεροσβού. Υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού. Σάββα Παναγιώτη Μιχάλη Λένη. Εδώ ξεκινάμε το δεύτερο μέρο. Να κάνουμε και δημοσκοπήσεων για κανέναν λόγο να βοηθήσουμε να πάρει μπροστά η κυβέρνηση. Να είναι εκεί κοντά στο 30%. Μπα και πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και έτσι πείσουμε και κάτι παραπάνω. Πάνω απ' όλα οι Έλληνε να είναι ευχαριστημένοι. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Μια τέτοια κυβέρνηση που θα την πετύχουν και που θα την ξανατύχουν. Και εμεί βέβαια για να μπορούμε να φτιάχνουμε τα ηχητικά, να μην είμαστε και αχάριστοι, γιατί αν ποινικοποιούσαν την αχαριστία, οι φυλακές που υπάρχουν δεν θα έφταναν. Που έτσι κι αλλιώς δεν φτάνουν, ούτε και όταν τις επισκέπτεται δύο φορές την εβδομάδα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Να πούμε επίσης ότι βοηθάτε να τελειώσει και αυτό το έργο, το εγκαινιάσαμε σήμερα. Εγκαινιάζουμε από έργα, όπως το flyover το οποίο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, όπως το μετρό το οποίο το εγκαινιάσαμε και σταμάτησε, όπως και τόσα άλλα, για να ξεκινήσει και αυτός ο κόμβος ο περίφημος του Σκαραμαγκά, ο οποίος θα είναι έτοιμος περίπου σε 36 μήνες όταν λέμε, άμα το κάνουμε αυτό που λέμε ψηλά.
1: Τα λιράκια, ναι.
0: Τα λιράκια μας βγαίνει κοντά στα 3 χρόνια. Ναι. Αν από εκεί και πέρα δεν έχουμε τις ιστορίες με τους εργολάβους και δεν σταματήσει το έργο και ζητάμε και κάτι παραπάνω και βλέποντας και κάνοντας, μη σας ενδιαφέρει. Έλληνα, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η κορδέλα. Κόπιε κορδέλα, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Έχουμε έργο. Τα έργα στην Ελλάδα είναι σαν τα βαφτίσια. Από τη στιγμή που έχεις δώσει στο παιδί το όνομα, από εκεί και πέρα θα βρει το δρόμο του. Πορεύεται, έγινε χριστιανός ορθόδοξος. Θα πορευτεί. Από εδώ, από εκεί θα τη βρει την άκρη. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τα έργα. Να θυμίσουμε επίσης όμως, επειδή είχαμε κορδέλες και επειδή τα έργα περατώνονται σύμφωνα με, με το χρονικό διάστημα το οποίο εξαγγέλουμε, να πούμε και για το ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ναι. Ο οποίος τώρα, όχι απλώς θα είχε τελειώσει, τώρα θα κάνουν σούζα οι μεθυσμένοι τουρίστες εκεί. Αλλά εντάξει, έχουμε ένα κολληματάκι.
1: Τέλος πάντων,
0: να μην ασχολούμαστε με αυτά. Ναι. Να ασχολούμαστε με αυτούς που συλλαμβάνουμε τώρα για τη Μαρφίνη μετά από 16 χρόνια. Μεγάλη χάρη μας και γενικότερα με τα έργα και οι μέρες του Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Ναι, και ήθελα να πω γι' αυτό για το κόβο του Σκαραμαγκά ότι ναι. Το έχουν αναλάβει εταιρείες, η σύμπραξη εταιρεών ΜΕΡΚΑ και Δομική Κρήτης.
0: Ναι,
1: Δομική Κρήτης.
0: Ναι, ναι. Πάντα.
1: Δεν ήθελε να κάνει το ΒΟΑΚ.
0: Ναι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είναι κριτική αντιμετώπιση του ζητήματος. Πάμε παρακάτω, έρχεται η κυρία Λατινοπούλου. Για ακούστε.
2: Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά, γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Η Λατινοπούλου έπρεπε να φύγει, ας πούμε. Να βάλω ένα άλλο ερώτημα. Έπρεπε να φύγει. Δηλαδή δεν έχει και αυτή κατά τις δημοσκοπήσεις 3-4% το οποίο δεν μας περισσεύει και μπορεί ενδεχομένως κάτι να κόβει και από εμάς. Άρα θέλω να πω ότι γι' αυτό σας είπα, δεν είναι ένα πρόσωπο.
3: Ναι.
2: Εδώ είναι ότι θέλεις να ξαναπάς στο 42, να το πω έτσι. Αγκαλιά όλους.
4: Ναι. Αν μιλήσουμε αυτοτελώς για, για την κυρία Λατινοπούλου, έχω να πω το εξής. Γιατί την έστειλε τη Λατινοπούλου Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάλαβα.
0: Στο τέλος το βάλαμε εμβόλυμο των φίλων μας. Όχι κανένα λόγο για να καταλάβετε ότι το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δεν υπάρχει παράταξη. Τώρα μην συζητάμε τώρα.
1: Τουλάχιστον κάποιοι ποιότητα. Συνονοούνται.
0: Συνονοούνται. Κάποιοι. Με αυτούς που θέλει να συνονοηθεί το Μαξίμου, συνονοείται. Οκ.
1: Ναι.
0: Okay, με αυτούς οι οποίοι θέλει το Μαξίμου να φτιάξει κοινή γραμμή, φτιάχνει. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ψάχνετε εσείς φιλελεύθεροι, Νέα Δημοκρατία, Προοδευτική και το ένα και το άλλο, ψάξτε κάπου αλλού. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε όλοι και στο ίδιο μέρος. Γιατί θα γίνει και μπούκομα, είναι και καλοκαίρι τώρα, δεν είναι για πολύ συνοστισμό. Όλοι μαζί. Δηλαδή να βάλουμε Πλεύρη, να βάλουμε Βορύδη, να βάλουμε Άδωνη, να βάλουμε Λατινοπούλου. Μόνο και μόνο γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι δευτερευόντως το φιλελεύθερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να κρατήσουμε την καρέκλα και να είμαστε όχι παράταξη, η παρέα η οποία διοικεί την Ελλάδα.
1: Γυβερνώσα παρέα.
0: Ναι. Λεβέντισα η Λατινοπούλου.
1: Έχει μια λεβεντιά.
0: Έχει μια λεβεντιά. Θεωρώ ότι ο μέσος Έλληνας και ιδιαίτερο δημοκράτης, ακόμα και ο νεοδημοκράτης, έχει αναγνωρίσει αυτή τη λεβεντιά της Λατινοπούλου. Κάποιοι σκέπτονται μάλιστα πολύ σοβαρά να κατεβάσουν τη φωτογραφία ή στη φωτογραφία με AI σμαντό μαυρογέρου να κοτσάρουν τη μάπα της Λατινοπούλου. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί και ταιριάζει και από την άλλη μεριά να δείχνει την αθάνατη ελληνική λεβεντιά. Όταν αυτή μάλιστα εκπορεύεται και από γυναίκα. Δεν είχαμε άλλες λεβέντισες στη χώρα μας. Αυτή να ζηλέψαμε, αυτή να αναδεικνύουμε. Πάντως έτσι εντελώς τυχαία μου έρχεται για τη δήλωση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, μια δήλωση ενός παράγοντα ποδοσφαίρου, όταν πήγε έξω από την ΕΠΟ και είδε τους υπόλοιπους παράγοντες μαζεμένους. Αυτή μου έρχεται η φράση. Αλλά καλύτερα να μην την πω, γιατί.
1: Αγκαλιά όλοι.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα, γιατί μας έτυχαν και το ζήτημα των υποκλοπών. Το χωρίσαμε σε τρεις. Το αξιολογήσαμε, το ιεραρχήσαμε και το χωρίσαμε σε τρεις ενότητες. Υποκλοπές. Δεν το ξέρατε, ακούστε τα διαστόματα του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι και δικηγόρος ο άνθρωπος. Σε όλη την Ευρώπη τα ίδια πράγματα γίνονται. Παντού το ίδιο, το ίδιο. Το ίδιο.
1: Και,
0: το ίδιο.
1: Και δεν θα πάρουμε και κουβέντα έτσι.
0: Πάμε.
3: Είναι το θέμα των υποκλοπών που είτε ήσασταν εκεί την περίοδο αυτή, δεν είναι?
5: Δεν είχα καμία αμφιβολία, θα το θέσετε.
3: Σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα θα πέφτει η κυβέρνηση από αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη χώρα δεν έπεσε η κυβέρνηση.
5: Ναι. Εδώ να σας διορθώσω λίγο. Ναι. Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator Pavla Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεσε η κυβέρνηση. Απλά για να το βάλουμε σε ένα σωστό context.
3: Αλλά τουλάχιστον εκεί ξέρανε ποιος το είχε το Predator,
5: Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς και πουθενά δεν έγινε η φασαρία που έγινε εδώ πέρα.
3: Από τη στιγμή όμως. Κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
5: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει. Έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ.
6: Καλούμε το δικαίωμα σιωπής.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
3: Γιατί
5: πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Εγώ σε ό,τι έχω να πω. Ό,τι είπα, το είπα. Δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι. Το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
7: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους όμερτα.
0: Ναι, εμείς έτσι λειτουργούμε, φιλελεύθερα και με ομερτά. Τι να κάνουμε, αυτά ξέρουμε, έτσι πορευόμαστε. Κάποιος έπρεπε να προστατεύσει.
1: Να πάρει την πολιτική ευθύνη για να συνεχίσει κυβέρνηση.
0: Να συνεχίσει κυβέρνηση.
1: Από ποιο πράγμα.
0: Μπράβο. Να προστατεύσει το κράτος.
1: Από ποιο πράγμα.
0: Τις μυστικές υπηρεσίες, θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη κτλ. Ακούσατε πουθενά το λαό.
1: Καλά. Μας νοιάζει?
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Απλούστατε και γι' αυτό και δεν το αναφέραμε. Μην έχετε και ψευδεστήσεις δηλαδή. Οκ. Okay. Δεν μας νοιάζει. Οπότε μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αλλά εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα. Αυτό που έδωσε ο Σάββας. Να προστατέψει από τι? Αφού όλα γίναν νόμιμα και εξαιρετικά. Υπάρχει περίπτωση ως οποιοδήποτε άλλο κράτος θεσμικός παράγοντας να πει για συνθήκες ανάλογες στο εξωτερικό ότι έγινε περίπου έτσι ακριβώς? Δηλαδή στην Ιταλία, στη Γαλλία είχαμε παρακολουθήσεις, δεν ξέραμε ποιοι είχαν το Predator, αλλά δεν έγινε έτσι ακριβώς, έγινε κάπως διαφορετικά, το οποίο εμείς έχουμε την αντιπροσωπεία αυτού του διαφορετικά και αν θέλουν μπορούν να το κάνουν διαφορετικά αλλά γραϊκά. Okay. Ελάτε να σας δώσουμε την πατέντα και ιδιώτης να βοηθήσει ιδιώτης στη λαμογιά. Να πάμε παρακάτω. Μάθετε να δουλεύετε. Λειτουργούμε ως πρότυπον. Ωραίο.
1: Ό,τι και να γίνει, δεν θα του πάρουμε κουβέντα. Είναι πολύ εμπειρός και δεν θα του πάρουμε κουβέντα.
0: Όχι. Έτσι. Δεν λες κουβέντα. Κρατάς κρυμμένα μυστικά για το κουβέντα. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί να υπάρχουν μυστικά, εφόσον είπαμε.
1: Είναι ότι όλα καθαρά.
0: Όλα καθαρά και θα. Όλα. Πώς το έλεγε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα στο φως.
1: Δεν θα μείνει τίποτα. Ναι.
0: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως. Πάμε. Το επόμενο.
3: Έχουμε έναν χώρο στον οποίο έχουμε αποφασίσει, σε αυτό το χώρο, αντί να είναι κάπου μακριά ένα ψυγείο με πληροφορίες, εντάξει, να το πάρουμε, να το βάλουμε στην κουζίνα μας. Δεν χωράει κιόλας και πολύ καλά η κουζίνα, αλλά γκρεμίζουμε διάφορα και βάζουμε το ψυγείο με τις πληροφορίες στην κουζίνα μας. Θέλετε να μου πείτε ότι πήρατε ένα ψυγείο, φτιάξατε την ιστορία όλη με τον Κοντολέοντα, όλα τα πάντα αυτά για να μην ανοίξετε ποτέ το ψυγείο?
5: Ναι.
3: Να μην περάσει ποτέ ο Πρωθυπουργός να πει, ρε παιδί μου, ας ανοίξουμε λιγάκι να φάμε λίγο πληροφορία.
5: Όπως σας είπα και πριν, Μπορείτε να με ρωτήσετε με 10 τρόπους, με 20 τρόπους, με 30 τρόπους. Δεν μπορείτε ποτέ να απαντήσω κάτι παραπάνω.
3: Πάντως πρέπει να δεχτείτε ότι ανοίγαν το ψυγείο.
5: Δεν θα πω τίποτα. Αυτό, ο κώδικας θυμίζουμε αυτό λέει και αυτό επιτάσσει. Δεν μπορείτε ποτέ να μιλήσω. Και να ξέρετε όσο και να υπάρχει αυτή η πίεση, γιατί εδώ έχουμε μία πίεση η οποία εκπορεύεται από συγκεκριμένα μηδιακά οικοσύστηματα. Τώρα μην γλυκόμαστε έξω από το δάχτυλό μας και έχω πει και πολλά και νωρίτερα για το θέμα. Πολιτικά έχει κριθεί και στις εκλογές του 23.
0: Πολιτικά είχε κρυθεί, οπότε δεν μπορούμε να το συζητάμε και δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε και μπορεί και να ξανακρυθεί και τότε να πονάμε. Αλλά και πάλι δεν θα είχε καμία, καμία σημασία. Αυτή είναι ακριβώς τη δήλωση έχει κάνει και όταν κλήθηκε στην
1: Επιτροπή.
0: Στην Επιτροπή.
1: Θεσμών και διαφάνειες.
0: Ναι, θεσμών και διαφάνειες. Αυτό ακριβώς ήταν. Αυτά ακριβώς είπε. Αυτό ήταν η διευκόλυνση στην διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτά ακριβώς είπε. Γιατί επιτρέπεται, είπαμε γιατί. Γιατί είναι ανυψιός. Δεν κατάλαβα. Είναι η ένσταση μόνο δική μας. Θα ακούσετε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε και τώρα για τον κύριο Αντίλα.
3: Η δήλωση του κύριου Κίλιαν, εντάξει, μετά από την απόφαση του πλημμυλιοδικείου, είναι εμφανώς εκβιαστική προς την κυβέρνηση. Λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, έχω ένα χαρτί που έχω πουλήσει σε εσάς. Ή τέλος πάντων, υπενήσετε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγάλει στη φόρα κάτι που θα αποδεικνύει τη σχέση της κυβέρνησης. Μέσα από την ίδια τη δική προκύπτει ότι ήταν σε συνεννόηση το Πρέταντορ με την ΚΙΠ. Δουλεύανε δηλαδή μαζί. Αυτό που λέει η δικογραφία, λέω έτσι. Άρα. Δεν είναι και τυχαία που έρχεται το πράγμα στα
5: βιβλία. Ακούστε, αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Η δικογραφία δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Απόδειξε ότι ο Άριος Πάγος τρεις φορές, το ξαναλέω. Γιατί κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε ποια δικαιοσύνη εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε αλλά καρτ. Δηλαδή, μας αρέσει το Μονομελές και δεν μας αρέσει ο Άριος Πάγος. Θέλω να το καταλάβω. Και αυτό ισχύει και ανάποδα, έτσι. Δηλαδή, εδώ η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και η πολιτική κάνει τη δική της δουλειά. Εγώ έκανα μόνο ένα σχόλιο για την πολιτική εκμετάλλευση.
0: Και εμείς όλοι οι λαλάκες πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη απονέμει δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ότι κάνει τη δουλειά της. Άμα να κάνει τη δουλειά της, γιατί με τη δουλειά της συζητάμε για άλλους όρους. Δεν το ξέραμε. Αλλά δεν μας ενημερώσετε και εσείς, ρε παιδιά. Πού να ξέρουμε ότι κάνουν δουλειά αυτοί. Εμείς νομίζαμε ότι απονέμουν δικαιοσύνη. Αν είναι να κάνουν δουλειά, εντάξει. Να το συζητάμε διαφορετικά. Να δούμε, ρε παιδί μου, με πόσα κάνουν τη δουλειά τους. Αν βγαίνουν κάνοντας τη δουλειά τους με αυτά τα οποία.
1: Με τους όρους της ελεύθερης αγοράς.
0: Με τους όρους της ελεύθερης αγοράς και να πάμε παρακάτω. Αλλά μην μας τα λέτε ένα-ένα. Δηλαδή, μην περιμένουμε να ακούσουμε μια συνέντευξη για να μάθουμε ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη.
1: Κάνει δουλειές.
0: Κάνει δουλειές. Και να μάθουμε κιόλας αν κάνει δουλειές, αν μας παίρνει. Έτσι. Μην ανοιχτούμε κιόλας και πάμε και κάμια κατραπάκια στο ξέποτο. Με ποιους κάνει δουλειές. Και με ποιους όρους κάνει αυτές τις δουλειές. Λέμε, αν σας παίρνει, να μας πείτε κάτι παραπάνω. Αν δεν σας παίρνει, πάμε στο επόμενο.
5: Δεν μπορούμε να είμαστε σαν αποστάκηδες, διότι δεν επιτέθηκα εγώ.
3: Δεν φοβηθήκατε. Δεν φοβάστε αυτούς τους 10, τους 5 παράγοντες οικονομικούς, οι οποίοι λένε, κάνουν ό,τι θέλουν τη χώρα.
5: Γιατί να μην φοβούνται αυτοί.

0: θα σου πω και κάτι ακόμα. Όταν επιτίθεσαι συνέχεια σε έναν άνθρωπο, όπως εγώ έχω υφίσταμαι επιθέσεις από συγκεκριμένο οικοσύστημα χρόνια, παραβιάζεις την αρχή της αναλογικότητας. Έχω φύγει από το 22. Ένα χρόνο με χτυπάς. Δύο, τρία, τέσσερα. Πότε λέμε φτάνει, ρε παιδί μου. Πότε σταματάμε. Πού είναι αναλογικότητα και γιατί το βάζω αυτό. Στις ανατολίτικες φιλοσοφίες λένε ότι πάντα να αφήνεις στον εχθρό σου μια χρυσή έξοδο διαφυγής. Δεν σου περνάει από το μυαλό, ρε παιδί μου, όταν με χτυπάς εμένα ή τον οποιονδήποτε, έτσι. Αν φτάσω σε σημείο να αισθανθώ δεν έχω τίποτα να χάσω. Τι θα κάνουμε. Γιατί το πάμε μέχρι εκεί. Αφού δεν συμμετέχω στα κοινά σήμερα.
1: Πού να συμμετείχε και ο Θρακινά, κάτι πει τα σκόβω, αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί
2: και
1: να
2: κάτι πάρτε.
1: Αυτό
2: κάνω
1: με το οικοσύστημα, τι καινούργια ιστορία είναι.
3: Ναι.
1: Ε.
3: Ναι. Εξ' το οικοσύστημα.
1: Τι είναι το οικοσύστημα, δηλαδή, για να καταλάβω.
3: Το περιβάλλον.
1: Α, το περιβάλλον.
3: Ναι.
1: Ναι. Ποιο περιβάλλον, το δικό μας ή το άλλων.
3: Το δικό.
1: Μάλιστα. Τους, ναι. Όταν το περιβάλλον αυτό ήταν δικό μας, ήμασταν μια χαρά.
3: Σίγουρα.
1: Τώρα άλλαξε το οικοσύστημα. Τι έχουν, κλιματική αλλαγή στο οικοσύστημα.
3: Ναι,
1: έτσι. Και το πότε σταματάμε δεν το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Αλλά είπαμε η δικαιοσύνη έχει δουλειές. Και από την άλλη μεριά πότε σταματάμε. Όταν σταματάμε να δίνουμε συνεντεύξεις. Και να ρωτήσουμε εδώ κάτι. Δηλαδή αυτό είναι με σύμφωνη τη γνώμη της παράταξης. Δηλαδή διατηρούμε το ζήτημα και το θέμα το ανοιχτό ανοιχτότατο για την κοινή γνώμη του κυρίου Δημητριάδη. Το διατηρούμε ανοιχτό. Γιατί μας συμφέρει. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνει ανοιχτό. Εφόσον έχει κρυθεί από τις εκλογές. Και δεν το διατηρούμε ανοιχτό. Mm. Θα απαντήσει κάποιο.
3: Και συνέντευξη και κόντρα συνέντευξη.
1: Και κόντρα συνέντευξη και χώρια τσαμπουκάδες.
3: Και ιστορία, αλλά και
1: ναι,
3: από εδώ.
1: Και παντού και το ένα και το άλλο. Γιατί το διατηρούμε. Γιατί το συντηρούμε. Γιατί το ανανεώνουμε. Αφού έχει κλείσει.
3: Το έκρινε ο ελληνικός λαός άλλωστε.
1: Βέβαια.
3: Στις εκλογές του 22.
1: Πάμε να ακούσετε και κάτι για την. Τέτοιο.
3: Για τη μαφία.
1: Όχι, νομιμοποίηση πρώτα. Ναι, εφόσον όλα είναι νόμιμα, να τα νομιμοποιήσουμε. Πώς νομιμοποιείς το νόμιμο, για ακούστε, νομικός μιλάει.
4: Για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
0: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είτε τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
1: Εντάξει, μας έπεισε και πρεμούρα πάνω σε αυτό. Αφού όλα αυτά είναι παράνομοι ή δεν είναι. Κανένας από αυτή τη συνέντευξη δεν έχει καταλάβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος τι θεωρεί νόμιμο και τι θεωρεί παράνομο.
3: Είναι λίγο
1: νόμιμο
3: θολά.
1: Νόμιμο θεωρούμε
3: όρια.
1: Ό,τι χειριζόμαστε εμείς και η παρέα μας.
3: Είναι λίγο τα όρια θολά.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα παράνομο είναι οτιδήποτε δεν μας συμφέρει. Οκ, ή δεν μας ακουμπά. Το Predator, αν είναι νόμιμο ή παράνομο.
3: Ένα παράνομο Ισραηλινό λογισμικό μας παρουσιάζει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται
1: βέβαια.
3: Από τις αρχές
1: ναι.
3: του νόμου.
1: Ναι. Και να γίνει νόμιμο.
3: Ναι. Ναι.
1: Άρα τώρα δεν ήταν παράνομη.
3: Ναι, προφανώς και είναι παράνομο. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Περίμενε. Και γι' αυτό αν είναι παράνομο, γιατί είχαμε τα λαβέρια με την ΕΕ.
3: Ναι, αυτά δεν τα δεχόμαστε ότι υπάρχουν. Εκεί είναι η γραμμή.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, εκεί τραβάμε τη γραμμή του ιδιώτη.
1: Ναι, μάλιστα.
3: Ότι ο ιδιώτης, οι τέσσερις αυτοί ιδιώτες, ο Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου, ο Φέλιξ Μπίτζιος και άλλος ένας καταδικαστέντας.
1: Ναι,
3: είναι
1: αυτοί
3: που έκαναν μόνοι τους τη δουλειά τους. Τη δουλειά. Δηλαδή αυτά τα παράνομα Ισραηλινά λογισμικά μπορεί να είναι παράνομα, αλλά είναι χρήσιμα. Αυτό μας είπε.
1: Όχι, εκτός από το ότι λέει ότι είναι χρήσιμα, λέει ότι θα πρέπει.
3: Θα πρέπει να είναι και νόμιμα. Να είναι και νόμιμα.
1: Ωραία. Άρα μέχρι στιγμής έχω έρθει σε επαφή με κάτι το οποίο είναι παράνομο. Ναι. Όχι. Όχι. Όρη μαφίας. Περιμένετε γιατί μας χρειάζεται και η μαφία. Για πάμε, για ακούστε.
0: Τελειώσανε οι Ερυθρέες Ταξιαρχίες στην Ιταλία.
5: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
0: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο.
5: Βέβαια.
0: Συνηθήκαμε.

0: Επειδή ο Μπουρδολόγος και ο Ανιστόρητος πάντα προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις, να καταλάβουμε και τι λέμε. Έχει αποδειχθεί στην περίπτωση των δραστηριοτήτων της. Των ερυθρών ταξιαρχιών, ότι συμμετείχε η μαφία. Αυτό εννοεί.
1: Μπορεί.
0: Ε?
1: Βοήθησε όμως.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Δεν διευκρινίζει το πώς
1: βοήθησε. Αυτό λέω. Το πώς βοήθησε το ξέρει ο ίδιος.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Ωραία. Να προχωρήσουμε και σε αυτό.
1: Συνεννοηθήκαμε όμως.
0: Συνεννοηθήκαμε.
1: Εμένα αυτή, ναι. Αυτή η κουβέντα μου.
0: Α, πάνω απ' όλα. Γιατί και να ακούει εισαγγελέα, δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω.
1: Να ξέρουμε.
0: Τη δουλειά του πρέπει να
1: ξέρουμε.
0: Κάνει.
1: Γιατί...
0: Και η δουλειά του είναι, ναι. Ποια είναι, δεν μας αγγίζει.
1: Μιας και είναι, στην επικαιρότητα όλη αυτή η εντός εισαγωγικών αριστερή, τρομοκρατία και αού.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε και πώς λύνονται τα προβλήματα. Σας τα παρουσιάζουμε από τώρα για να μην έχετε μεταπορίες. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, λέμε τώρα.
0: Ναι. Και θα παρακαλείτε η μαφία να είναι και λίγο ενεργή. Έτσι.
1: Αυτό.
0: Για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Πάμε κι εμείς.
2: Το ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως λέτε, δηλαδή, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
4: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
0: Να οριστεί η ημερομηνία και να βραβευτεί. Εντάξει ρε παιδί μου. Τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να τους βραβεύουμε και να αποτελούν και πρότυπο. Δεν κατάλαβα. Αν είναι να μπει και στα σχολεία, άμα είναι μάθημα στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν πρόδωσε ποτέ, αυτός. Βίος και πολιτεία. Να μαθαίνουν τα νεαρά παιδιά. Δεν κατάλαβα. Πώς δημιουργούνται τα πρότυπα. Έτσι. Πάνω απ' όλα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Ποιος το ανακάλυψε?
1: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος.
0: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος. Άρε άτιμα, μου εμάς φάγατε τη ζωή μας.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάγου.
5: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate. Αν μας αρέσει ή όχι.
4: Μόνο παπάντζα.
0: Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Παίρνεις την δικαστική απόφαση, την κλειδώνεις και τελείωσε η υπόθεση. Από εκεί πέρα και λέει αν στοιχεία ανορθούν, δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κλειδωμένη.
1: Υπάρχει.
0: Ωραία. Τα κάθομαι στα καθίστε καλικά για να ξεκλειδώνουμε.
1: Υπάρχει σε πάνελ ποτέ δικαστή, έχει δει, α πούμε, να βγει.
0: Πολλέ. Ήταν και το ρωτοδικείο παλαιότερα. αλλά δεν το προλάβαμε. Λοιπόν, όλη αυτή τη σούπα τη χαλάει ένα πρώην ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κ. Πάνο Ελευθεριάδη, καθηγητή νομική στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που θέλουμε να φέρουμε.
1: Έλα,
0: το Οξφόρδη. Καταλάβατε.
1: Ξέρουν αυτή
0: να χαλάσουμε την πιάτσα. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη, χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
6: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
0: Άκου να σου πω, αγαπημένο μου Παύλο Ελευθεριάδη, πώς σε λένε και τα
1: πάνω,
0: λοιπά.
1: Πάνω.
0: Πάνω, παρακάτω. Λοιπόν, και έγκονος είναι και ανήψιος. Ξέχασε το ανήψιος.
1: Ναι.
0: Οπότε, με τη διπλή αυτή ιδιότητα, δεν κατάλαβα, έχεις free pass. Αχ, και από εκεί πέρα είναι να λέει τέτοια η Οξφόρδη που κάνουμε αγώνα για να τη φέρουμε εδώ. Καλύτερα να μείνει
1: εκεί που είναι.
0: Το καλό σα.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Τα βρήκαμε.
1: Έτσι,
0: ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Βοήθησε και η μαφία.
0: Έτσι. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτήτης. Νίκος Λιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μαφιόζικο βράδυ. Και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σα.
1: Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός, ενώ το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τοποθέτησή του αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την προχθεσινή δήλωση του ειδικού απεσταλμένου και γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ στο Fox News, κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επανέλαβε πως το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό. Χθες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους που έπεσαν στη θάλασσα, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη, και ανακοίνωσαν ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. 6 νεκροί ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων, σύμφωνα με τις αρχές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών του στον θύλακα, υποστηρίζοντας πως έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι. Σε άλλη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε επίσης συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, ο ένας από τους οποίους κατά αυτόν είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Η επιδρομή έγινε την επομένη της συνάντηση στην Ιερουσαλήμ του Αμερικανού απεσταλμένου Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντανακλά την κατάφορη περιφρόνηση του Ισραήλ εναντί όλων των εκκλησίων για κατάπαυση του πυρός που έκαναν μεσολαβητές και εγκύτριες χώρες συμπεριλαμβανομένες της έκκλησης του Προέδρου Τραμπ χθες, λέει η Χαμάς. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφαλειά του. Το μήνυμα Νετανιάχου στον απόϊχο των Ισραηλινών επιδρομών και εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στη Συρία κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Δαμασκός επέλεξε να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Τελαβίβ και ότι σκόπευε να παραβιάσει το στάτους κβο για θέματα ασφαλείας το οποίο είχε συμφωνήσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι. Σε 22 ανέρχονται τα κτίρια που επλήγησαν στις δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Πλέον αναμένεται η σχετική ανακοίνωση από τον Δήμο Σαλαμίνας, ώστε οι πληγέντες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ξεκινήσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 131 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα, τα 111 από αυτά στη Βυτική Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στο Ήτιλο της Μάνιου, στο οποίο επλήγει από πρωτοφανή πλημμύρα τον 15 Αύγουστο. Σε 27 αυτοψίες που έγιναν, προέκυψαν 12 πράσινα κτίρια και 8 κίτρινα. Ευρεία σύσκεψη η παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρου Καμπούρη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για έναν 46χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση, καθώς προέκυψαν στοιχεία που τον συνδέουν με άλλες δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, και για έναν 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στην περιοχή Κόμη του Καρίστου, κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Συνολικά μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 25 παραβιάσεις και 14 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική. Σήμερα στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας, η πολιτική κηδεία του κοινωνιολόγου, διανοούμενου και ερευνητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Με νυφαλιότητα και οξυδέρκεια φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβριθείς αναλύσεις για την νεότερη ιστορική μας διαδρομή, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Και πάλι στα διεθνή, τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευθούν κατά 6 ημέρες και θα ολοκληρωθούν μεθαύριο Παρασκευή, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προηγουμένως τα είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά και έκρινε πως στέλνουν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα. Η Αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να ανοίξει προς εκμετάλλευση παρθένα δάση έκτασης 180 εκατομμυρίων στρεμάτων, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την κατασκευή δρόμων σε αυτά, σύμφωνα με τροπολογία που εισηγήθηκε χθες σε κείμενο νόμου. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-off του Champions League στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια Ιρεβάνης. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας, Ατρόμητος Πυργός 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 4.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Διακοπή του διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προχθές ο απεσταλμένος και γαμπρός του Τζάρεν Κούσνερ είχε δηλώσει πως είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συζητήσεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, κατηγορώντας το ότι εκτόξευσε χθες δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. 6 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί, και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Πραγματοποιήσαμε πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς, λέει ο Ισραηλινός στρατός. 22 τα κτίρια που επλήγησαν στις δύο πυρκαγιές της Σαλαμίνας σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 151 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, τα 111 από αυτά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες και στο ήτειλο της Μάνης, το οποίο επλήγη από πρωτοφανή πλημμύρα το 15 Αύγουστο. 8 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Τουλάχιστον 9 νεκροί και πολλοί τραυματίες από φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε ξενοδοχείο στην πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης στην Ανατολική Ινδία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Καλή σας μέρα.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός, ενώ το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τοποθέτησή του αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την προχθεσινή δήλωση του ειδικού απεσταλμένου και γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ στο Fox News ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επανέλαβε πως το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό. Χθες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε 2 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους που έπεσαν στη θάλασσα, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη, και ανακοίνωσαν ότι αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας όλες οι εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. 6 νεκροί ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις αρχές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας με στόχο διοικητές της Χαμάς που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών του στον θύλακα, υποστηρίζοντας πως έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι. Σε άλλη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε επίσης συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, ο ένας από τους οποίους κατά αυτόν είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Η επιδρομή έγινε την επομένη της συνάντηση στην Ιερουσαλήμ του Αμερικανού απεσταλμένου Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντανακλά την κατάφορη περιφρόνηση του Ισραήλ εναντί όλων των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Προέδρου Τραμπ χθες, λέει η Χαμάς. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι 2 πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Πλέον αναμένεται η σχετική ανακοίνωση από τον Δήμο Σαλαμίνας, ώστε οι πληγέντες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αρχίσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 131 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα, τα 111 από αυτά στη Βυτική Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στο Ήτειλο της Μάνης, το οποίο επλήγη από πρωτοφανή πλημμύρα τον 15 Αυγούστου. 8 κτίρια έχουν ως τώρα χαρακτηριστεί κίτρινα. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρου Καμπούρη. Θα γίνει η αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. 2 άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για έναν 46χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση, καθώς προέκυψαν στοιχεία που τον συνδέουν με άλλες 2 πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, και για έναν 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στην περιοχή Κόμη του Καρίστου, κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμμια του ελικόπτερου προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Σήμερα στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας η πολιτική κηδεία του κοινωνιολόγου, διανοούμενου και ερευνητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Με νυφαλιότητα και οξυδέρκεια φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβρυθείς αναλύσεις για την νεότερη ιστορική μας διαδρομή, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στασούλα στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Και πάλι στα διεθνή, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας. Οι κυβερνήσεις του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν σε συμφωνία της τελευταίας στιγμής, γεγονός που αναστέλει την επιβολή νέων τελωνιακών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα εξαγόμενα στην αμερικανική αγορά. Για να δικαιολογήσει τους νέους δασμούς, η Ουάσιγκτον είχε επικαλεστεί τα αντίπεινα από την Οτάβα σε δασμούς που έχουν ήδη επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-off του Champions League στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια Ιρεβάνης. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη. Αθήνα 984.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο ο Βαγγελής Μακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στην ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλια Ξύλου και στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 το πρωί ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάροντος, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner, papaki@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Φίλες και φίλοι, η Αθήνα είναι σήμερα... Τετάρτη, 19 Αυγούστου, η Αθήνα ακόμα δεν έχει γεμίσει από τους αναχωρήσαντες έτσι, για τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Ακόμα οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι. Ακόμα αναπτύσσονται έτσι μεγάλες ταχύτητες, διότι άμα βλέπεις ένα άδειο δρόμο τρέχεις, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα, για να μην πω ποτέ, φρόνιμο τέτοιες ταχύτητες, διότι γίνονται ατυχήματα. Θα έλεγε κάποιος ότι τώρα υπό αυτές τις συνθήκες με τους δρόμους άδειους και έτσι ασύχναστους δεν θα γίνονται ατυχήματα. Δυστυχώς σχεδόν κάθε πρωί που κατεβαίνω για το στούντιο, για το σταθμό, θα δω και κάποιο ατύχημα. Με αυτή την ευκαιρία, αυτό το σκέφτηκα τώρα γιατί καθώς κατέβαινα με τη μηχανή, σταμάτησε σαν φανάρι, ήταν δίπλα μου ένας κύριος έτσι, με ανοιχτό το παράθυρο, άκουγε ραδιόφωνο και σταμάτησα δίπλα στο φανάρι, αμέσως φρόντισε να ανεβάσει το τζάμι. Δεν ξέρω, φοβούμενος ενδεχομένως με τους κλειδιστές. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε μια ανησυχία, δεν ξέρω, φοβάται, μπορεί να του είχαν συμβεί κάτι και φυλάγεται. Μερικές φορές δηλαδή να φυλαγόμαστε πάντα, να είμαστε προσεκτικοί πάντα, αλλά απλώς μερικές φορές είναι και λίγο αστείο αυτό το πράγμα. Δηλαδή θυμάμαι μια άλλη παρόμοια περίπτωση να σταματάω έτσι και να σταματάω δίπλα σε μια κυρία με ανοιχτό παράθυρο. Στο φανάρι όπου η πίσω πόρτα του αυτοκινήτου ήταν ξεκλείδωτη και σκύβω να της πω να την κλείσει ας πούμε την πόρτα για να μην έχει κανένα πρόβλημα ας πούμε, και με το με βλέπει να σκύβω αμέσως σηκώνει το τζάμι. Εντάξει, okay, όπως θέλει. Τέλος πάντων, αυτό το λέω γιατί δεν είναι και τόσο αστεία κατάσταση. Ας πούμε τη Δευτέρα, έτσι, το βράδυ της Δευτέρας στην Παραλιακή, διαβάζω την είδηση, στο ύψος του Πίκπα Βούλας, ένα ταξί το οποίο κινείται στη Μεσαία Λωρίδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, αποφασίζει ο οδηγός ταξί να κάνει αναστροφή. Και κάνει αναστροφή έτσι στην πλατεία. Το έχω σημειώσει εδώ πέρα λοιπόν. Κάνει αναστροφή στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, στην πλατεία Κρήτης. Ένας μοτοσυκλετιστής όμως που ερχόταν στο αριστερό ρεύμα δεν προλαβαίνει να σταματήσει καθώς βλέπει το ταξί μπροστά του και πέφτει πάνω στο ταξί, χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο δρόμο. Ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής, διαβάζω, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας. Να μου τρέψετε να έχω μια έτσι, ιδιαίτερη ευαισθησία με τους μοτοσυκλετιστές γιατί την χάνω τέτοιος εδώ και αρκετά χρόνια και... Δεν πρόκειται να κατηγορήσω ιδιαίτερος κανέναν, διότι όλοι είμαστε απρόσεκτοι στο δρόμο, απλώς και πάντα δεν είναι δυνατόν να είσαι προσεκτικός 100%, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Όλοι όμως, έτσι και οι μοτοσυκλετιστές φυσικά και οι γεωταχύδες φυσικότατα, αλλά και οι πεζοί. Έτσι. Να μην ξεχνάμε και τους πεζούς, οι οποίοι δεν ισχύει αυτό ότι ο πεζός έχει πάντα δίκιο. Δεν έχει πάντα δίκιο. Εγώ με τη μηχανή έχω κοντέψει, έχω κινδυνεύσει να πέσω πάνω σε ένα νεαρό και σε μια κοπέλα. Μάλιστα στο ύψος του Πενταγώνου, στην ισίδα του Πενταγώνου, γιατί εγώ ξεκίνησα κανονικά στο φανάρι και μια κοπέλα κοιτώντας το κινητό, μην έχοντας τίποτε άλλο, κανένα άλλο ερέθισμα πλην αυτά των ερεθισμάτων που της παρήχε το κινητό της τηλέφωνο, με τη μύτη χωμένη στο κινητό του τηλέφωνο, κατεβαίνει στον δρόμο. Έτσι, αέρα, πώς το λένε δηλαδή, αμέσως με τη μία. Κατεβαίνει στον δρόμο. Και φυσικά. Εγώ έπεσα πάνω στα φρένα και κατόρθωσα να σταματήσω στους 20 πόντους από την κοπέλα, η οποία δεν κατάλαβε τίποτα. Εδώ είναι το εκπληκτικό της υπόθεσης. Σταμάτησα εγώ και αυτή συνέχισε να περπατάει στο δρόμο, να διασχίζει τον δρόμο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν. Μήπως θα έπρεπε, ας πούμε,
να απαγορευτεί η χρήση των κινητών τηλεφώνων καθώς διασχίζει τον δρόμο. Λέω εγώ μια σκέψη με το μυαλό μου, πως θα έπρεπε να απαγορευτεί η χρήση των κινητών τηλεφώνων καθώς είσαι πάνω στη μηχανή ή καθώς οδηγείς το αυτοκίνητο. Αυτό θα ήταν μια λύση προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι κατά τη γνώμη τη δική μου, τα περισσότερα ατυχήματα, με όποια εμπειρία έχω τέλος πάντων, τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται από απροσεξία. Βέβαια, σε μερικές περιπτώσεις έτσι υποστηρίζει αυτήν την απροσεξία και η αδιαφορία, και μερικές φορές είναι και η κακία, έτσι, η κακία της ψυχής, η μοχθηρία. Δηλαδή, ο άλλος πρόσφατα, ας πούμε, που υπάρχει ένα εκπληκτικό βίντεο που είναι ένας οδηγός βιντεοφόρο ο οποίος μπαίνει στη στροφή στην περιοχή της κλίμης Πλαστήρα, σε τυφλή στροφή χωρίς καμία ορατότητα, και μπαίνει αέρα. Όταν λέμε αέρα, μπαίνει σαν το τρένο, ας πούμε. Τα είχαμε πει με τον φίλο μου τραπεζιώτη τις προάλλες. Και το όλο περιστατικό καταγράφηκε από έναν μοτοσκελετιστή ο οποίος είχε κάμερα στο κράνος και το κατέγραψε. Δηλαδή, ο άνθρωπος σώθηκε επειδή πιάνει λίγο χώρο. Έτσι. Όχι επειδή έκανε καμιά βερμανούβρα, κασκαντεριλίκη, όχι. Επειδή πιάνει λίγο χώρο. Αν ήταν οποιοδήποτε αυτοκίνητο, οποιοδήποτε γιοταχή, θα είχε γίνει αυτό που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, άστοχα και άσχημα άμορφη μάζα σιδερικών. Έτσι. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος, ο βιντεοφόρος, να ξαναπιάσει τη μόνη στη ζωή του, δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης να το κρίνει.

Φίλες και φίλοι, όπως θα ακούσετε ενδεχομένως, σήμερα στη Ριτσόνα ο εμβληματικός διανοούμενος, αν μπορώ να το πω έτσι, ένας από τους, από τα καλύτερα μυαλά της μεταπολίτευσης που τη σημάδευσε, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αποδίδει τα στοιχεία του στο σύμπαν, για να το πω έτσι χαριτωμένα, στη Ριτσόνα, αποτεφρώνεται, σε πολιτική κηδεία. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν ένα σημαντικό μυαλό και σήμερα ναι μεν αποδίδει τα στοιχεία του στη φύση, αλλά τα στοιχεία της σκέψης του, τα πνευματικά του στοιχεία υπάρχουν και θα υπάρχουν, ας πούμε, στην πολιτική σκηνή και θα είναι στη διάθεσή μας για να αναστοχαστούμε λίγο την κατάσταση, να προσπαθούμε να ερμηνεύουμε και να ερμηνεύσουμε την κατάσταση μέσα στην οποία ζούμε. Τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος, αποχαιρετούν τα πολιτικά κόμματα, η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία. Εγώ απλώς θέλω να διάβασα κάπου ένα τμήμα από τη σκέψη του Κωνσταντίνου Τσουκαλά και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, και ας πούμε ότι αυτό είναι κάπως έτσι σαν ένα κτέρισμα, ας πούμε, στη μνήμη αυτού του διανοούμενου, ο οποίος προσέφερε πολύ σημαντικές υπηρεσίες στο συλλογικό σκέπτεστε των Ελλήνων, έτσι. Λοιπόν, είχε πει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: ο φιλελευθερισμός έχει εξελιχθεί σε δόγμα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να επικρατεί αμηχανία για το τι μπορεί να σημαίνει αριστερά. Αυτό έχει οδηγήσει στην αδυναμία των σοσιαλδημοκρατικών ή αριστερών κομμάτων να αναδιανύμουν τους πόρους υπέρ των αδυνάτων. Ταυτόχρονα, όλα καλούνται να υπηρετήσουν την ιδέα μιας μετρήσιμης ανάπτυξης. Ακούμε συνεχώς για ανάπτυξη, χωρίς να διερευνάτε τι είναι το καλό. Μας ενδιαφέρει στις μέρες μας μόνο να μάθουμε τι είναι πολύ. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο. Αυτό το από το παν μέτρων άριστον έχουμε εξελιχθεί στο ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα μέτρο. Βαθμία κρινόμαστε από την υπεροχή μας ένα τον άλλο. Και συνεχίζει κάπου ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς σε μια συνέντευξη, αυτές τις περικοπές, τα χωρία τα άντλησε από μια συνέντευξη, πολύ καλή συνέντευξη, δώσει ο διανοούμενος ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στο Γιάννη Παδαζόπουλο στη Life. Και λέει λοιπόν: παρόλο που τα σώματα εξακολουθούν να ανήκουν σε ανθρώπους με σάρκα και οστά, όλοι είναι ριγμένοι στο έλεος μιας μεταανθρώπινης εξουσίας που ούτε αξίες επικαλείται, ούτε πηγή έχει, ούτε νομιμοποίηση χρειάζεται. Μιας αδέκαστα τυφλής εξουσίας που αρκείται απλώς στο να ασκείται, δηλαδή στο να υπάρχει, ούτε νομιμοποίηση χρειάζεται. Μιας αδέκαστα τυφλής εξουσίας που αρκείται απλώς στο να ασκείται, δηλαδή στο να

την αλήθεια. Ο Τσουκαλάς είχε πει την αλήθεια, ότι το μόνο που στην πραγματικότητα, όπως το ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον, το μόνο που πραγματικά νοιάζει μια εξουσία, το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι η διαιώνιση του εαυτού της. Αυτό είναι αποκαταβολή της εξουσίας. Από τότε που έχουμε ανθρώπους που εξουσιάζονται και ανθρώπους που εξουσιάζουν, το μόνο που ενδιαφέρει αυτούς που είναι στην εξουσία είναι να τη διατηρήσουν. Και απολύτως τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα, η ευημερία των ανθρώπων, η ευτυχία των ανθρώπων, η ειρήνη, όλα αυτά, ακόμα και αν υπάρχει ως μέλημα, αν υπάρχουν ως μέλημα έτσι, στους κυβερνώντες, έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Το πρώτο και το πρωταρχικό μέλημα κάθε ανθρώπου στο οποίο, ο οποίος έχει την εξουσία, είναι να μην αλλάξει απολύτως τίποτα και να παραμείνει στα πράγματα. Αυτή την φλογερή ιδέα, έτσι, τη φλογερή ιδέα να το πω έτσι, τη ρηξικέλευτη ιδέα την προσέφερε στη δημόσια σκέψη ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Και όχι μόνο αυτός βέβαια, αλλά αυτός είχε το θάρρος να την πει, και μάλιστα από το ακαδημαϊκό του ύψος να εκφράσει τέτοιες ιδέες χωρίς να διστάζει τίποτα. Οπότε σαν αποχαιρετισμό σήμερα στην εκδημία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, είπαμε, παραθέσαμε αυτό το χωρίο από τη συνέντευξη, και απλώς θα ήθελα να πω ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δικαίωσε, αν θέλετε, κατά κάποιον τρόπο τους διανοούμενους στον ρόλο τους. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος ενός διανοούμενου, γιατί χρειάζεται, να το πω απλά και λίγο μπακαλίστηκα, τι χρειάζεται ένας διανοούμενος? Χρειάζεται μήπως για να υμνεί την εξουσία? Χρειάζεται μήπως για να αναπέμπει ύμνους και ένους, ας πούμε έτσι, στους κυβερνώντες, δηλαδή για να σητίζεται από αυτούς? Αυτό είναι μια ερώτηση στην οποία η απάντηση είναι προφανής. Η γνώμη δική μου είναι ότι ο ρόλος του διανοούμενου, ο ρόλος του ανθρώπου ο οποίος χρησιμοποιεί το μυαλό του ως όπλο, όχι μόνο ως φακό, όχι μόνο ως εργαλείο ερεύνης, αλλά ως όπλο, είναι να φέρει στους ανθρώπους του, στους ανθρώπους της εποχής του, να φέρει την ελευθερία, να φέρει την αυτοσυνείδηση, να φέρει τη γνώση. Και αν κάνεις κάτι τέτοιο, εάν λειτουργείς υπέρ της μόρφωσης και υπέρ της παιδείας και υπέρ της ευθερίας και της αλήθειας, τότε νομοτελειακά, έτσι μου φαίνεται εμένα, είσαι απέναντι στην εξουσία, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Φίλες και φίλοι, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο που είδα τις προάλλες. Είναι σε ένα πανηγύρι το 15 Αύγουστο, είμαστε ακόμα έτσι, στην άβρα του 15 Αύγουστου. Λοιπόν, στο πανηγύρι του 15 Αύγουστου που είναι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, θα έχετε πάει φαντάζομαι σε ένα πανηγύρι, εντάξει, είναι διονυσιακό το πράγμα ας πούμε εκεί. Με τους χορούς, με τη μουσική, υπάρχει μια ενέργεια φοβερή, όπου κάποια στιγμή κάποιοι βλέπεις κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άντρες να κρατάνε στους ώμους τους, μάλλον να κρατάνε ψηλά, να σηκώνουν ψηλά μια ξαπλώστρα θαλάσσης, όπου πάνω στην ξαπλώστρα είναι μια γυναίκα ηλικιωμένη, ασπρομάλα, λεπτή, η οποία φαίνεται να περνάει τέλεια, να περνάει υπέροχα και να χειροκροτάει και να πηγαίνει και να χτυπάει τα χέρια της μουσική και σαν να ακούγεται κάπως σαν να τραγουδάει, και οι τύποι την πηγαίνουν κοντά στο λιράρι για να ακούσει ακόμα περισσότερο ας πούμε τη μουσική και τα τραγούδια, και η κυρία αυτή σαν να βρίσκεται έτσι σε μια εκστατική κατάσταση και είναι μια στην ξαπλώστρα όλα αυτά, έτσι. Προφανώς η γυναίκα είναι, δεν ξέρω αν ανήμπορη τελείως, αλλά πάντως εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορούσε να περπατήσει, γι' αυτό τη βάζει στην ξαπλώστρα και τη σηκώνει και ψηλά κιόλας. Όχι στα χέρια κάτω, ψηλά. Για να βλέπει κιόλας, για να έχει μια έτσι υποπτική θέα. Και είναι μια σκηνή, είναι τόσο όμορφη που είναι εντελώς παράξενη, και εκ των υστέρων μάθαμε από τα social ότι αυτή η 90χρονη γυναίκα, την οποία αυτό το βίντεο το ανέφερε και την είδηση το rethymnos.gr, για να αναφέρουμε και την πηγή, είναι η Καρίνα Ρεκ. Είναι μια Γερμανίδα γλύπτρια, φίλες και φίλοι, η οποία έχει συνδέσει τη ζωή της με την Κρήτη και ιδιαίτερα με τα Ανόγια, όπου είναι γνωστή ως η Καρίνα των Ανογιανών. Τα τελευταία χρόνια η Καρίνα Ρεκ, η Γερμανίδα Καρίνα Ρεκ, η γλύπτρια, έχει εγκατασταθεί μόνιμα στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Κάθε άνθρωπος είμαστε περίπου σαν τα παγόβουνα, τα 9-10 ήταν κάτω, αλλά η Καρίνα έχει περισσότερα από τα 9-10 κάτω, είναι ακόμα, έχει γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και τι ήταν η Καρίνα Ρεκ? Ήταν μοντέλο, αυτή η Γερμανίδα, η κυρία που χειροκρόταγε στο λιράρι, στο πανηγύρι, ήταν μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί. Συμμετείχε σε ταινία του Πιέρ Πάολο Παζολίνη και ήταν εξαιρετική χορεύτρια φλαμένκο. Η γνωριμία της με την Κρήτη ξεκίνησε με ένα από τραγούδι του Ψαραντώνη που άκουσε στο Βερολίνο. Η Καρίνα αναζήτησε τα Ανόγια και όταν έφτασε στο χωριό και γνώρισε την ιστορία, το αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μνημείο, ακούστε τώρα, ένα μνημείο συγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια. Σαν γλύπτρια τοπίου, όχι γλύπτρια μικρών αντικειμένων, γλύπτρια τοπίου, δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον Αντάρτη της Ειρήνης. Ακούστε τώρα να δείτε, τον Αντάρτη της Ειρήνης. Ένα εντυπωσιακό έργο κατασκευασμένο από περίπου 5.000 πέτρες περιοχής. Για την ολοκλήρωσή του εργάστηκε επί 2 χρόνια μαζί με Ανογιανούς εργάτες. Το έργο αυτό, που είναι μια φιγούρα ενός ανθρώπου με φτερά κάπως, το έργο αυτό λοιπόν είναι ορατό μόνο από εναέρια μέσα ή από δορυφόρο. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάρα πολύ ψηλά για να το αντιληφθείς αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτή είναι η κυρία η οποία συμμετείχε σε αυτό το διονυσιακό γλέντι, σε αυτό το πανηγύρι του 15 Αύγουστο στην Κρήτη, και είναι από εκείνες, αυτό που σας είπα είναι μια από εκείνες ειδήσεις που πραγματικά σου φτιάχνει το κέφι και σου ανανεώνουν την εμπιστοσύνη σου στο ανθρώπινο είδος. Και τούτων λεχθέντων, το μικρόφωνο πηγαίνει, να πω όπως το μικρόφωνο πηγαίνει, στη Δέσποινα Μπαρδάκου για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Διακοπή του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προχθές ο απεσταλμένος και γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ είχε δηλώσει πως είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συζητήσεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, κατηγορώντας το ότι εκτόξευσε χθες δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. 6 νεκροί ανάμεσά τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Πραγματοποιήσαμε πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς, λέει ο Ισραηλινός στρατός. 22 τα κτίρια που επλήγησαν στις δύο πυρκαγιές της Αλαμένας σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 151 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, τα 111 από αυτά στη Δυτική Αττική. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ένας 42χρονος άνδρας και μία 45χρονη γυναίκα που κουβαλούσαν σε 3 σακίδια 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών. Τα είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από ψιλικατζίδικο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ο Όμηρος, φίλες και φίλοι, είχε πει μια... είχε γράψει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. «Ποιον έπος φύγεν σε έρκος οδόντων», που σημαίνει ποια κουβέντα βγήκε από το φράγμα του στόματός σου. Αυτό το είχε πει ο Όμηρος. Ο Σέξπιρ είχε πει επίσης μια άλλη ωραία κουβέντα, ότι πριν μιλήσεις, λέει, βούτα τη γλώσσα σου στο μυαλό σου, στον εγκέφαλό σου, και μετά μίλα, για να αποφύγεις, ας πούμε, κάποιες έτσι, πώς να το πω, να μην εκτεθείς. Λοιπόν, δεν το έκανε αυτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, και τότε και έκανε μια εκπληκτική είδηση, δήλωση, την οποία θα σας πω. Και με αυτή τη δήλωση μπορεί να πει κάποιος, ας πούμε, ότι ποιον έπος φύγεν σε έρκος οδόντων. Ποια κουβέντα βγήκε από το στόμα σου χωρίς να τη σκεφτείς. Α, πριν σας την πω αυτή την εκπληκτική, εκτυφλωτική δήλωση του κυρίου Υπουργού, έτσι, να θυμίσω ότι ακούτε 984, είστε συντονισμένοι σε 984, στο σταθμό της πόλης. Είμαστε για μισή ώρα ακόμα στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίδης, και ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@papaki.com και στο Viber 6948-984-984. Λοιπόν, είπε ο κύριος Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω, μιλώντας στο Sky, στο σταθμό του Sky, και λέει: «Πολλοί από τα τουρκικά παράλια ήρθαν στο Δωδεκάνησο. Να πούμε ότι έχουμε εισρωή Ισραηλινών τουριστών. Αν κάποιοι ήρθαν, δεν είναι Παλαιστίνοι, έχουν έρθει Ισραηλινοί. Και το αεροδρόμιο Αθηνών είναι ένα κόμβο σήμερα ανοιχτός προς το Ισραήλ». Αυτό δεν το σχολιάζω για την είσοδο των τουριστών, αλλά λέει ότι εντάξει, στην Ελλάδα δεν ήρθαν. Οι τουρίστες που ήρθαν, καλά κάνανε και ήρθαν οι άνθρωποι, και είναι οι Ισραηλινοί τουρίστες. Δεν ήρθε κανένας Παλαιστίνιος τουρίστας. Δεν ήρθε Παλαιστίνιος τουρίστας. Το ξαναλέω. Ο Υπουργός είπε ότι δεν ήρθε Παλαιστίνιος τουρίστας. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε, κύριε Υπουργέ, να έρθει ένας Παλαιστίνιος τουρίστας. Ξέρω εγώ, να μαζέψει, ας πούμε, τι, να μαζέψει από τη Γάζα τη σκόνη και τα μπάζα του σπιτιού, να βάλει μια βαλίτσα και να έρθει να κάνει διακοπές στη Μύκονο. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν το λες αυτό το πράγμα. Δεν το λες. Λες, ήρθαν οι Ισραηλοί τουρίστες. Ωραία, μια χαρά, αλλά μην το συγκρίνεις με τους Παλαιστινίους. Δεν μπορούν. Ακόμα και να θέλαν οι άνθρωποι, αν υπάρχει ένας άνθρωπος, αν υπάρχει ένας λαός στον κόσμο αυτή τη στιγμή που έχει απόλυτη ανάγκη διακοπών και άλλες ανάγκες, αλλά απόλυτη ανάγκη διακοπών, είναι η Παλαιστίνη. Αλλά δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και δεν θα γίνει για πολλά χρόνια κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι προσπαθούν προσπαθούν να επιβιώσουν, προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορεί να περισσωθεί από την πατρίδα, από την πατρίδα τους. Προσπαθούν να χωθούν ανάμεσα σε μια ρογμή, έτσι, του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς ευαισθησίας, να το πούμε έτσι, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν αφήνει μίγα στο σπαθί της, να κάτσει πάνω στο σπαθί της, αν μιλάμε για την απειλή της Ρωσίας, αλλά κάτι γενοκτονίες, κάτι τέτοια του Ισραήλ, τα καταπίνει αμάστα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, ή ξέρω εγώ, κάτι εισβολές στη Βενεζουέλα και κάτι τσαμπουκαλίδικη πόλεμη και αυτά τα καταπίνει αμάστα, αλλά όχι με τη Ρωσία, όχι, δεν το δεχόμαστε. Και λοιπόν οι Παλαιστίνοι προσπαθούν να βρουν μια μικρή θέση στον ήλιο. Υπήρχε μια φοβερή φωτογραφία, φίλες και φίλοι, την είχα δει πριν από κάποιο καιρό, όχι πάρα πολύ. Και είναι ένα μέρος στη Γάζα, είναι ένας γνωστός ερπιώνας, και είναι ένα κτίριο το οποίο είναι κομμένο στη μέση. Κυριολεκτικά στη μέση. Λες και το έχει πυρεωνίσει κάποιος και έχει κοπεί στη μέση. Το μισό στέκει, το άλλο μισό δεν στέκει. Και είναι, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα διαμερίσματα, δύο όροφα το κτίριο, είναι εκτεθειμένα. Δηλαδή βλέπει, δεν κατοικεί κανείς εκτός από τον πρώτο όροφο, που είναι ένα τραπέζι, στο οποίο τραπέζι είναι στρωμένο κανονικά με ένα έτσι ωραίο συμπαθητικό πλαστικό τραπεζομάντιλο, όπως χρησιμοποιούσαμε στην Ελλάδα πλαστικά τραπεζομάντιλα εδώ και πολλές δεκαετίες. Φαντάζομαι ότι τα θυμάστε, με λουλουδάκια και τέτοια. Και είναι μια οικογένεια που τρώει. Αυτό. Γύρω της ο ερπιώνας, γύρω της ο κρανίου τόπος. Έτσι. Σκόνη, μπάζα, σίδερα στραβωμένα, σκουπίδια, κρατήρες, τέτοια πράγματα. Αλλά η οικογένεια είναι εκεί, είναι πατέρας, μητέρα και δύο παιδιά, αν θυμάμαι, και τρώνε. Αυτό είναι η ζωή που ανθίζει μέσα από τα χαλάσματα. Παρόμοιες εικόνες θα μπορούσε να δει κανείς. Έχουν βγει, ας πούμε, στο Σεράγεβο, για παράδειγμα, όπου είναι ένας τσελίστας που παίζει το τσέλο του μέσα στα ερείπια.
στο Βελιγράδι, να μην ξεχνάμε το Βελιγράδι, ή βέβαια φυσικά ας πούμε στο γκέτο της Βαρσοβίας, δηλαδή όπου βλέπετε σε γκέντα σημεία όπου ο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο έχει δείξει το πόσο κτίνος μπορεί να είναι και έχει διαλύσει ας πούμε μια πόλη, την έχει ισοπεδώσει και την έχει οργώσει και την έχει σπείρει με αλάτι όπως κάνανε οι Ρωμαίοι με την Καρχιδόνα. Βλέπεις αυτό το σκηνικό του θανάτου και της καταστροφής να ανθίζει η ζωή σαν έναν άνθρωπο που παίζει μουσική ή σε μια οικογένεια που δειπνεί. Αυτή είναι η ελπίδα, φίλες και φίλοι, την οποία ελπίδα πρέπει να υποστηρίζουμε και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όμως ότι υπάρχει πάρα πολύς πόνος σε αυτές τις περιοχές, πάρα πολύς πόνος, όπου είπαμε έχει εκδηλωθεί η μοχθηρία του ανθρώπου και οι δημόσιοι άνθρωποι θα έπρεπε, το ξαναλέω, να βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό τους πριν μιλήσουν για να μην μιλάνε για Παλαιστίνιους τουρίστες.

Ακούστε μια άλλη είδηση, η οποία ούτε αυτή η είδηση περιποιεί τιμή, ας πούμε, έτσι, στην ελληνική κοινωνία. Όχι, δεν φταίει η ελληνική κοινωνία, αυτοί που διοικούν, τέλος πάντων, στην ελληνική κοινωνία. Ακούστε την είδηση. Έτοιμα για εξαποστάσεως ορκομοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε Λίμνο και Άγιο Ευστράτιο κατέθεσε η ΕΛΜΕ Λίμνου προς το Υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσης Λέσβου, αναδεικνύοντας τις αντικσότητες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της νησιωτικής Ελλάδας και τον παραλογισμό της γραφειοκρατίας. Το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών σε Λίμνο και Αϊστράτη ζητά να σταματήσει άμεσα η υποχρεωτική φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στη Μυτιλήνη μόνο και μόνο για να παραστούν στην ορκομοσία, καθώς η μετακίνησή τους στη Μυτιλήνη συνεπάγεται δυσανάλογο οικονομικό κόστος, ιδίως για τους πρωτοδιόριστους και τους αναπληρωτές που προέρχονται από μακρά ανεργία. Η πρακτική που υφίσταται σήμερα, συνεχίζει η είδηση, αναγκάζει δεκάδες εκπαιδευτικούς αυτών των κατηγοριών να επομισθούν σημαντικά έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτησης μετακινούμενοι σε άλλο νησί, ενώ έχουν μόλις εγκατασταθεί στο νησί όπου διορίστηκαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λοιπόν, οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας αγνοούνται επιδεικτικά από την κεντρική διοίκηση. Η μετάβαση από τη Λίμνο ή τον Άγιο Ευστράτιο προς τη Λέσβο δεν αποτελεί απλή μετακίνηση ρουτίνας, αλλά κοστοβόρο ταξίδι που εξαρτάται άμεσα από τις συχνά απρόβλεπτες συγκοινωνιακές συνθήκες και τα περιορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Πολλές φορές με πολλαπλάσια έξοδα για όσους ή όσες είναι υποχρεωμένες να έχουν μαζί και τα ανήλικα παιδιά τους. Δηλαδή, τι λέει εδώ, η ανακοίνωση λέει ότι σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την καριέρα, για την υπηρεσία, έτσι, για το λειτουργήμα ενός εκπαιδευτικού, που, για την ορκομοσία του, έτσι, η ορκομοσία του, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για αυτόν, λένε ότι δεν μπορούμε να πάμε εκεί γιατί δεν έχουμε τα λεφτά. Τόσο απλό είναι. Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάμε από τη Μυτιλήνη στον Αϊστράτη ή στη Λίμνο για να παραστούμε στην ορκομοσία. Δεν έχουμε λεφτά. Αυτό, αν οποιοδήποτε υπουργός παιδείας διάβαζε αυτήν την ανακοίνωση, θα έπρεπε, σε ευνομούμενη χώρα εννοείται, θα έπρεπε να παραιτηθεί την επομένη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν οι εκπαιδευτικοί να πληρώσουν ένα ταξίδι για τον εαυτό τους και τον σύντροφό τους ή ξέρω για τα παιδιά, για να πάνε να ορκιστούν. Να ορκιστούν τι? Να ορκιστούν ότι θα εκτελούν με το λειτουργήμά τους με συνέπεια. Θα υπηρετήσουν την πατρίδα και την εκπαίδευση. Δηλαδή να πούνε αυτό που πρέπει να ορκίζεται, αυτό στο οποίο πρέπει να ορκίζεται ένας δημόσιος λειτουργός. Δεν έχουν λεφτά να το κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχουν λεφτά? Διότι οι μισθοί, έτσι, του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι, αν συγκριτικά ας πούμε με κάποιους άλλους μισθούς που παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι μισθοδοτούνται από το κράτος, είναι γελοί. Και συγγνώμη κιόλας, ας πούμε, αν το χαλάω έτσι στην κυβέρνηση, αλλά είναι εντελώς γελοί. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, ένας Μητροπολίτης αμείβεται με την αύξηση των αποδοχών του, αμείβεται όσο τρεις πυροσβέστες. Και πρέπει, αν υπολογίσουμε και τον πρωτοδιόριστο, ή όσο τέσσερις περίπου πρωτοδιόριστοι. Οπότε αυτές είναι οι προτεραιότητες και θα έπρεπε, δεν ξέρω τι θα έπρεπε άλλο να κάνουμε από το να το λέμε και να το στυλιτεύουμε. Τι άλλο θα έπρεπε να γίνει για να σταματήσει να ισχύει αυτή η ντροπή? Δηλαδή δεν μπορείς να διαβάζεις αυτή την είδηση και να λες, εντάξει τώρα δεν έχουν λεφτά, τώρα σιγά. Και να ζητάνε να ορκιστούν διαδικτυακά, δηλαδή να καθίσουν σε ένα δωμάτιο όπως κάθομαι εγώ τώρα στο στούντιο, ας πούμε, με τους. Θα πούνε και να λέω, ορκίζουμε πίσω στην πατρίδα. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια ντροπή.

Μια άλλη είδηση που έρχεται και κολλάει και κουμπώνει με την είδηση που σας είπα πριν για το αίτημα των εκπαιδευτικών, έτσι, να κάνουν ψηφιακή ορκομοσία, τέλος πάντων χαρακτήριστο, είναι η εξής. Διαβάζω ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την δεύτερη χαμηλότερη θέση, δηλαδή τη δεύτερη από το τέλος, για να το πούμε έτσι πιο όμορφα, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δαπάνες για την παιδεία. Τη δεύτερη από το τέλος. Μόνο η Ρουμανία είναι κάτω από εμάς σε αυτήν την λίστα. Λοιπόν, οι δημόσιες δαπάνες, διαβάζω στο NGR τώρα, για την παιδεία από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν στο 4,7 του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Με την Ελλάδα, όπως είπαμε, να βρίσκεται στην πρώτη-τελευταία θέση αυτής της λίστας. Η Ελλάδα είναι σχεδόν 1,5% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δείχνει πόσο υπολογίζει τη δημόσια παιδεία η σημερινή κυβέρνηση. Και την υπολογίζει τόσο χαμηλά, τη μετράει τόσο χαμηλά, διότι για δύο λόγους μπορώ να σκεφτώ αμέσως δύο λόγους. Πρώτον, διότι υποβαθμίζοντας τη δημόσια παιδεία δίνεις χώρο, ενισχύεις, υποστηρίζεις, προάγεις την ιδιωτική εκπαίδευση και οι σχέσεις, ας πούμε, του κυβερνώντος κόμματος με τους σχολάρχες γενικώς είναι γνωστές, είναι παλιές, είναι σχέσεις εξάρτησης, οπότε όσο υποβαθμίζεις, όπως και με την υγεία, δηλαδή υποβαθμίζοντας ένα δημόσιο αγαθό, αφήνεις χώρο, δίνεις πάσα στους ιδιώτες να μπουν μέσα. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν παράξενο που οι άλλοι λένε, ας πούμε, αφήστε μας να ορκιστούμε, ας πούμε, στο Σύνταγμα και στην πατρίδα και στη σημαία μέσα από ένα κομπιούτερ, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά να πάρουμε το πλοίο για να πάμε στην... Αν είναι ποτέ δυνατόν αυτό πράγμα, το λέω και εκνευρίζομαι. Λεφτά υπάρχουν, αυτό το αξίωμα του Γιουργάκη Παπανδρέου είναι διαχρονικό και ισχύει. Λεφτά όντως υπάρχουν, αλλά όχι για όλους. Λεφτά υπάρχουν για ορισμένες κατηγορίες, για ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες. Πάντως λεφτά υπάρχουν. Για την παιδεία δεν υπάρχουν λεφτά. Έτσι, ούτε και για την. Αν πιάσουμε και την υγεία τώρα, θα ξημερώσουμε. Δηλαδή, θυμάμαι. Μπορεί να εγκαινιάζονται και όντως εγκαινιάζονται μονάδες. Προχωρημένες, προηγμένες μονάδες με μηχανήματα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αν δεν έχεις ανθρώπους να τις τρέξουν, αν δεν έχεις νοσηλευτές και γιατρούς να τις επανδρώσουν, να τις τελεχώσουν, τι να τα κάνεις τα μηχανήματα τότε? Δηλαδή μόνα τους τα μηχανήματα και οι αίθουσες μόνες τους θα προάγουν τη δημόσια υγεία, θα θεραπεύσουν τον κόσμο? Οι νοσοκομιακοί γιατροί γενικώς λένε ότι είναι στα όρια της εξάντλησης, είναι στα όρια της κατάρρευσης. Η άλλη είχε πάθει κεφαλικό και πήγαινε με τον μπαστούνι γιατρός και πολλοί γιατροί στο ΕΣΥ παρετούνται γιατί δεν αντέχουν άλλο. Και ποιος μπορεί να τους δώσει άδικο? Και την ίδια στιγμή υπάρχει θριαμβολογία από την κυβέρνηση. Λοιπόν, η στατιστική αυτή από την ΕΛΣΤΑΤ για την παιδεία δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Πόσο υπολογίζει έτσι η φιλελεύθερη εθνική μόνη κυβέρνηση την εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό, διότι η εκπαίδευση είναι ένα δημόσιο αγαθό, ένα λαϊκό δικαίωμα είναι, δεν είναι απλώς δημόσιο αγαθό, είναι ένα λαϊκό δικαίωμα. Αλλά αυτό τώρα σε ένα περιβάλλον έτσι ακράτου καπιταλισμού δεν έχει καμία σημασία αν έχει ένα δικαίωμα κάτι τέτοιο. Σημασία έχει, αυτό που έχει σημασία είναι τι βγάζει φράγκα. Και τι βγάζει φράγκα και πώς θα τα βγάλουμε αυτά τα φράγκα και ποιοι θα τα πάρουν αυτά τα φράγκα και πώς εμείς θα ωφεληθούμε από αυτή την οικονομική δραστηριότητα, ούτως ώστε για να μείνουμε στην εξουσία. Και πάλι είχε δίκιο εδώ ο Τσουκαλάς που έλεγε ότι κάθε εξουσία, μα κάθε εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία, το πρώτο και κύριο μέλημά της είναι η διαιώνιση του εαυτού της. Το πρώτο.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ομολογήσω έτσι ευθαρσώς και δημοσίως ότι είμαι μίζερος και γκρινιάρης. Είχε δίκιο, έχει δίκιο ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδων Γεωργιάδης, γιατί κατηγόρησε και λέει ότι όσοι φωνάζουν και γκρινιάζουν, ας πούμε, για το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα, είναι γκρινιάρδες και μίζεροι. Είναι μίζεροι. Ναι, οκ. Okay, ναι, το δέχομαι. Είμαι μίζερος, κάνω την αυτοκριτική μου. Και τώρα που την έκανα την αυτοκριτική μου, να σας πω ότι σύμφωνα με μια αποκαλυπτική έρευνα του Greece in Figures, έτσι, για το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα. Τι βρήκε λοιπόν αυτή η έρευνα του Greece in Figures? Λέει ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματά της, 3 στους 10 ανθρώπους στη χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, το 27,5%. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Δηλαδή είμαστε τη δεύτερη θέση από το τέλος, είναι στανταράκι, έτσι την έχουμε καβαντζώσει αυτή, δεν την αφήνουμε τίποτα, ας πούμε. Στους χειρότερους δείκτες είμαστε ακριβώς στη δεύτερη από το τέλος. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Ακόμα ψηλότερο, λέει η έρευνα του, η αποκαλύπτου του Greece in Figures, είναι το ποσοστό των Ελλήνων οι οποίοι αισθάνονται φτωχοί, ακόμα και αν τα εισοδήματά τους δεν πέφτουν τόσο πολύ χαμηλά όσο χρειάζεται βάσει των προδιαγραφών για να τεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το ποσοστό είναι 7 στους 10, το 67%, το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 31 μονάδες επάνω ακόμα και από τη Βουλγαρία που είναι στη δεύτερη θέση και σχεδόν 50 μονάδες πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισθανόμαστε φτωχοί. Τώρα, αισθανόμαστε φτωχοί. Απλώς ναι, αυτό δεν είναι μόνο θέμα εκτίμησης, το πώς νιώθει ο καθένας. Είναι θέμα το πόσα λεφτά έχει στο λογαριασμό του, το πόσες μέρες έχει για να βγάλει το μήνα μπροστά. Έχει μια δουλειά, δεν είναι στο όριο της φτώχειας. Δηλαδή, σύμφωνα με καμία στατιστική, δεν είναι στο όριο της φτώχειας, αλλά φοβάται. Αισθάνεται φτωχός και φοβάται μήπως πέσει, διότι ακριβώς λέει, έχει την αίσθηση ότι τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε. Ας πούμε, διαβάζω στην Καθημερινή, το πρώτο θέμα της Καθημερινής ήταν ότι μιλάει για τον υψηλό πληθωρισμό ο οποίος ροκανίζει εντός εισαγωγικών τις καταθέσεις, και λέει ότι σύμφωνα με το 2025 με το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στο 0,31%, προσέξτε, 0,31%, και τον πληθωρισμό στο 2,9%, η πραγματική αξία των καταθέσεων μειώθηκε κατά 3,9 δισεκατομμύρια. Ενώ στην τελευταία τετραετία οι απώλειες ξεπερνούν τα 23 δισεκατομμύρια. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες δεν έχουν χρήματα για να βάλουν στην πάντα. Δεν έχουν γιατί ακριβώς τα χρησιμοποιούν για να επιβιώσουν. Τα χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους και αν περισσέψουν 5 δεκάρες, πάνε, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι το 15 Αύγουστο. Πάνε, ξέρω, στο χωριό τους, ας πούμε, και πηγαίνουν σε ένα πανηγύρι για να νιώσουν έστω και για λίγες ώρες ότι δεν έχουν σκοτούρες, φίλες και φίλοι. Ότι δεν οι βιωτοί, περίφημοι όπως λέγανε παλιοί, οι βιωτοί δεν είναι ένας βραχνάς στους ώμους τους. Ωστόσο, καταφέρνουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε και καταφέρνουμε έτσι να κάνουμε τη ζωή μας όσο καλύτερη μπορούμε, σε πείσμα, πως έλεγε ο Εμπειρίκος, σε πείσμα όλων των καιρών, σε πείσμα όλων των εκτάσεων, μια πρώτη μέρα προχωρεί. Φίλες και φίλοι, στον ήχο να κάνουμε τις συστάσεις, ευχαριστώ τους ακροατές που μου στείλανε μηνύματα. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Μακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή Λίνια Ξύλου, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Σταύρος Αμάραντος, στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Η Ανάση Ιστορίας τώρα με την Άνση Αγγελοπούλου, σε κείμενο του Δημήτρη Τζεβελέκη. Μετά δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη, ακολουθεί ο Γιάννης Λαβράνος για 2 ώρες. Να είστε καλά και να προσέχετε.
1: Ανάσες Ιστορίας.
2: 19 Αυγούστου 1969. Οι αρχαιολογικές έρευνες στη Σαντορίνη φέρνουν στο φως μια ολόκληρη προϊστορική πόλη, την αποκαλούμενη Πομπεία του Αιγαίου, η οποία είχε θαυτεί κάτω από στρώματα ηφαιστειακής τέφρας έπειτα από τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας γύρω στο 1530 π.Χ. Οι συστηματικές ανασκαφές είχαν ξεκινήσει 2 χρόνια νωρίτερα, το 1967, από τον κορυφαίο Έλληνα αρχαιολόγο Σπυρίδωνα Μαρινάτο. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν εντυπωσιακά διατηρημένα κτίρια, δρόμους και αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης, ένα σύνθετο αποχετευτικό σύστημα και πολυόροφα κτίρια, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο οικισμός ήταν ένα από τα πιο προηγμένα αστικά κέντρα της Μεσογείου κατά την εποχή του Χαλκού. Πολλά σπίτια βρέθηκαν σχεδόν ανέπαφα, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα λειτουργήσε ως φυσικό προστατευτικό κάλυμα για τις περίφημες τοιχογραφίες, τα κεραμικά και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Τα ευρήματα έριξαν νέο φως στο μινωικό πολιτισμό και στις σχέσεις του με τα νησιά του Αιγαίου. Σε αντίθεση με την Πομπεία, όπου οι κάτοικοι ευνηδιάστηκαν από την έκρηξη, στο ακροτήρι η απουσία ανθρώπινων υπολοιμάτων υποδεικνύει μια οργανωμένη εκένωση του οικισμού, γεγονός που προσδίδει έναν ακόμη πιο μυστηριώδη και γοητευτικό χαρακτήρα στην ανακάλυψη αυτή.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αγωνία ξανά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός, ενώ το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τοποθέτησή του είναι σε πλήρη αντίθεση με την προχθεσινή δήλωση του ειδικού απεσταλμένου και γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ στο Fox News ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επανέλαβε πως το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό. Χθες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε 2 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους που έπεσαν στη θάλασσα, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη, και ανακοίνωσαν ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. Ανεβαίνουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις πυροδοτούν ανησυχία στις αγορές. Η τιμή του Brent κινείται σε επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι. 6 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί, και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων, σύμφωνα με τις αρχές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας με στόχο διοικητές της Χαμάς, που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών του στον θύλακα, υποστηρίζοντας πως έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι. Σε άλλη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε επίσης συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, ο ένας από τους οποίους κατά αυτόν είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Η επιδρομή έγινε την επομένη της συνάντηση στην Ιερουσαλήμ του Αμερικανού απεσταλμένου Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Αντανακλά την κατάφορη περιφρόνηση του Ισραήλ εναντί όλων των εκκλησιών για κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Προέδρου Τραμπ χθες, λέει η Χαμάς. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Πλέον αναμένεται η σχετική ανακοίνωση από τον Δήμο Σαλαμίνας, ώστε οι πληγέντες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αρχίσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 145 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 151 κόκκινα, τα 111 από αυτά στη Βυτική Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στο ιτηλό της Μάνιου, στο οποίο επλήγη από πρωτοφανή πλημμύρα το 15 Αύγουστο. 8 κτίρια έχουν ως τώρα χαρακτηριστεί κίτρινα. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρου Καμπούρη. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για έναν 46χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, και έναν 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στην περιοχή Κόμη του Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής του Bell αναμένεται να δώσουν οι έρευνες στα συντρίμια. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Και πάλι στα διεθνή, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευθούν κατά 6 ημέρες και θα ολοκληρωθούν μεθαύριο Παρασκευή, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ τα χαρακτήρισε δαπανηρά και έκρινε πως στέλνουν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο διαβεβαίωσε πάντως ότι παρά τις προσαρμογές αυτές, οι αμερικανικοί εκπαιδευτικοί στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Αριθμός ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δέχθηκαν επίθεση το 2025 και η αύξηση αυτή των επιθέσεων οφείλεται εν μέρη στη χρήση drones, ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ, κάνοντας λόγο για μια φρικτή τάση. Συνολικά 907 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έπεσαν θύματα απαγωγής πέρυσι, έναντι 833 το 2024. Σύμφωνα με το Aid Worker Security Database, μια πλατφόρμα που χρηματοδοτείται από τον Καναδά και την Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά εθριός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιάννη Λαβράνο.
2: Αθήνα 984.

Έλα, καλή σας μέρα. Καλώς μας βρίσκεται και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα άλλη μια αυγουστιάτικη μέρα εδώ στον Αθήνα 984, στους 98 και 3, στην Αθήνα την αυγουστιάτικη, την μισοάδια, δεν θα πω μισογεμάτη, εντάξει μην υπερβάλλουμε, αλλά μισοάδια, όχι άδεια. Κάτι μπόρες λέει περιμένουμε σήμερα, όχι τόσο πολύ στην Αττική, εδώ ψυχάλες από ό,τι μας λένε οι μετρολόγοι θα πέσουν και μετά περιμένετε λίγο, από Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα ξαναπάρει την ανηφόρο αεδράργυρος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο για αυτό το δίωρο μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 11, μαζί με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές, την Λίλιαν Ξύλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και έχουμε και τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, τηλεφωνικά 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα ακούσετε το Σταύρο Αμάραντο. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com και προτιμούμε και ελπίζουμε να το κάνετε κι εσείς να μας στείλετε ένα μηνυματάκι μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Λοιπόν, έτσι εισαγωγικά θέλαμε να αναφερθούμε σε άλλο ένα επεισόδιο, δεν ξέρω, έχουμε χάσει τον αριθμό, στην διεθνή καριέρα της χώρας. Τι διατείνεται η κυβέρνηση ότι κατάφερε, μεταξύ άλλων που λέει και δεν ισχύουν, το Brain Regain, την επιστροφή επιστημόνων που τα προηγούμενα χρόνια έμεναν και δούλευαν στο εξωτερικό. Και είναι μια εντελώς αυθαίρετη θέση. Πόσο μάλλον όταν στις διάφορες σχετικές καμπάνιες του Υπουργείου Εργασίας στο εξωτερικό, οι παρευρισκόμενοι κάνουν παρατηρήσεις για το άθλιο εργασιακό περιβάλλον στη χώρα μας, για τις ανύπαρκτες ευκαιρίες, για την ανάπτυξη της έρευνας και βεβαίως για το ύψος των αμοιβών. Και έρχεται άλλο ένα δημοσίευμα από το Διεθνή Τύπο να κατεδαφίσει τις αυταπάτες, να τις πούμε τώρα. Μην πούμε τίποτα άλλο για την κυβέρνηση. Με τίτλο «Η Ελλάδα σαμποτάρει τα ίδια τα σχέδιά της για την αντιστροφή του Brain Drain», το άρθρο του περιοδικού Πολίτικο αναφέρεται στο τραύμα της μαζικής μετανάστευσης επιστημόνων την περίοδο της κρίσης και στο γεγονός ότι η πληγή παραμένει ανοιχτή και σήμερα. Και ενώ υποτίθεται ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα έχει σταθεροποιηθεί. Η αντιστροφή του brain drain της μετανάστευσης επιστημόνων, όχι μόνο επιστημόνων, αλλά εδώ μιλάμε για τους επιστήμονες από την χώρα, ήταν ένας από τους πολύ διαφημιζόμενους στόχους της κυβέρνησης. Σχέδια που το ίδιο το κράτος παρουσίασε σαν λύση στο πρόβλημα οδηγήθηκαν σε φιάσκο, αναφέρει το Πολίτικο, που αναδεικνύει την περίπτωση ενός πολύ διαφημιζόμενου προγράμματος με τίτλο Trust Your Stars. Εμπιστεύσου τα αστέρια σου, αν και φαίνεται από την εξέλιξη του προγράμματος ότι είναι η ίδια κυβέρνηση που δεν τα εμπιστεύεται. Είναι μια υπόθεση στην οποία έχουμε αναφερθεί, αλλά δίνει μια μεγαλύτερη έκταση το δημοσίευμα του Πολίτικο, που ένα από τα ζητήματα που αναδεικνύονται πέρα από τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό είναι η δυσκολία για τους νέους επιστήμονες να ασχοληθούν με την έρευνα, γενικώς γεγονός που επιδρά αρνητικά στους ίδιους, πέραν των επιπτώσεων που υπάρχουν οικονομικά και κοινωνικά, δηλαδή τι θα είχαμε κερδίσει ως χώρα αν ήταν πιο αναπτυγμένη η έρευνα. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα Trust Your Stars υποτίθεται ότι θα ενίσχυε την έρευνα και τη δυνατότητα νέων επιστημόνων να ασχοληθούν απερίσπαστοι με το ερευνητικό τους έργο. Αυτό το πρόγραμμα που θα διέθετε 80 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα, λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω χρηματοδότησης συγκεκριμένων επιστημονικών προτάσεων που θα προέκυπταν μετά από αξιολόγηση, έγινε εξ αρχής δεκτό. Υπήρχε μια επιφύλαξη από ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας, κάτι θα ήξεραν, αλλά από την επιφύλαξη φτάσαμε στο φιάσκο, γιατί αυτοί που επελέγησαν για χρηματοδότηση διαπίστωσαν ότι το έργο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και επομένως ο σχεδιασμός τους πήγαινε στο βρόντο, και το χειρότερο είναι ότι το κράτος δεν πήγε καν στον κόπο να τους ενημερώσει. Σε αυτήν την κατάσταση λοιπόν αναφέρεται το Πολίτικο. Οι ερευνητικές ομάδες κλήθηκαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την ένταξη στο πρόγραμμα, με 145 από τις συνολικά 1241 να επιλέγονται.
13 μήνες αργότερα, μετά από αρκετές καταγγελίες σχετικά με την καθυστέρηση, η επιλεγμένη λίστα των προτινόμενων έργων δημοσιεύθηκε τελικά στις 22 Ιουλίου 2025. Στη συνέχεια όλα άρχισαν να ξετυλίγονται, αναφέρει το Πολίτικο, εξιστορώντας το χρονικό της υπόθεσης. Όσοι δεν επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση αντέδρασαν έντονα, με περίπου 203 να υποβάλουν αντιρρήσεις και αιτήματα για επαναξιολόγηση. Οι επιστήμονες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης και ορισμένοι υπέβαλαν ακόμα και καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ να πούμε εμείς να βάλουμε ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο, γιατί το έχουμε δει σε διάφορες περιπτώσεις. Διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης να πηγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένα τμήματα πολύ συγκεκριμένων πανεπιστημίων με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους να είναι επικεφαλής κάποιων προγραμμάτων. Πάμε παρακάτω. Τον περασμένο Ιανουάριο, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ και ότι το υπόλοιπο μισό του προϋπολογισμού του προγράμματος είχε προβλεφθεί για ολοκλήρωση έως 31 Δεκεμβρίου του 2029. Άλλα τα παράπονα κλιμακώθηκαν με ορισμένους από αυτούς που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση να στέλνουν εξώδικα στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας λεπτομέρειες σχετικά με το πού είχαν δαπανηθεί τα χρήματα, καθώς το πρόγραμμα δεν είχε ακόμα ξεκινήσει. Είχαν δώσει τα μισά λεφτά από τον προϋπολογισμό του προγράμματος, χωρίς να έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα. Και μετά έπεσε η τελευταία βόμβα, το Trust Your Stars δεν θα λάβανε πλέον τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μάιο εδέησε το Υπουργείο Παιδείας να βγάλει μια δήλωση. Είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας αποφάσισε να αποσύρει το έργο κατά την θεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αυθεντικότητας της Ελλάδας. Δηλαδή, αποκαλύφθηκε ότι την ημέρα που δημοσιεύθηκε επίσημο ο κατάλογος των επιλεγμένων προτάσεων, η κυβέρνηση απέσυρε επίσημα το πρόγραμμα από τη χρηματοδότηση των ΜΗ Ανάκαμψης και κανείς δεν ενημέρωσε τους αιτούντες επί 10 μήνες. Δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Trust Your Stars στο χρονικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε το Υπουργείο Παιδείας, και ενημέρωσε χωρίς άλλες λεπτομέρειες ότι τα χρήματα ανακατευθύνθηκαν για τη χρηματοδότηση άλλων δράσεων του Υπουργείου, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ξαναλέμε. Δεν πρόλαβαν να βάλουν αυτά τα χρήματα για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα το συγκεκριμένο που έχει σχέση με την έρευνα, αλλά ξέρω εγώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάρχει άφθονο χρήμα και έχουν δοθεί κάτι δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια για αέρα κοπανιστό. Και αναφορικά με τις διαμαρτυρίες των επιστημόνων ότι επί μήνες δεν είχαν πάρει καμία απάντηση ενώ τα έργα τους επιλέχθηκαν και απεντάχθηκαν την ίδια μέρα από το πρόγραμμα, το Υπουργείο αρκέστηκε στο να δώσει κάποιες γενικόλογες υποσχέσεις για εξόφληση εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από νομικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την ανάκληση του προγράμματος. Εδώ να πούμε ότι δεν ήταν το μοναδικό πρόγραμμα που απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και επίσης να πούμε ότι κάποια από τα προγράμματα, κάποιες από τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, ενώ είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε ευρωπαϊκό χρήμα, τώρα μαντέψτε, θα τα χρηματοδοτήσουμε οι Έλληνες φορολογούμενοι μέσω του προϋπολογισμού. Εν κατακλείδη και για να έτσι συνοψίσουμε την υπόθεση κεντρικά, η κυβέρνηση έχει πολλές φορές επιμείνει ότι έχει πετύχει το στόχο του Brain Regain παρουσιάζοντας στοιχεία, κάποια τμήματα ερευνών που δεν περιγράφουν την συνολική εικόνα και ενδεχομένως σε ένα βαθμό να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα παρουσιάζοντας, ξέρω εγώ, στοιχεία ανθρώπων που μπορεί να είχαν βγει για μεταπτυχιακό και θεωρούνταν επιστήμονες στο εξωτερικό και επέστρεψαν όταν τελείωσε το μεταπτυχιακό τους και να τους εντάσσουν στο Brain Regain. Το ζήτημα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πια εγκατασταθεί στο εξωτερικό και έχουν βρει δουλειά, αν μπορείς να τους πείσεις να επιστρέψουν. Το περασμένο Μάρτιο, η κυρία Κεραμέως, με αφορμή την εκδήλωση Rebrain Greece στο Λονδίνο, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα τελευταία 10 με 15 χρόνια έχουν φύγει από τη χώρα 730.000 πολίτες, έχουν επιστρέψει 473.000, ποσοστό που μεταφράζεται σε μια αναστροφή του brain drain κατά 64%. Μόνο που την ίδια στιγμή, σύμφωνα με επίσημα, εξίσου επίσημα στοιχεία, οι Έλληνες 20 έως 64 ετών που διαμένουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία, την Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, καταγράφουν ιστορικό υψηλό. Και αυτά τα δύο δεν συνάδουν, δεν μπορούν να πάνε μαζί.
Και υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Λαμπριανίδη, είναι αφιπηρετήσας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πρώην Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, λέει ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν τεκμηριώνουν σαφή αντιστροφή του brain drain. Παρά την αύξηση της παλινόστησης, το απόθεμα των Ελλήνων μεταναστών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ οι μεθοδολογικές αδυναμίες των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ οδηγούν πιθανώς σε υποεκτίμηση της εξερχόμενης μετανάστευσης. Η επιστροφή των επιστημόνων αποδίδεται κυρίως σε προσωπικούς λόγους και όχι σε δομικές αλλαγές της ελληνικής οικονομίας, ενώ οι επαναπατρισμοί συχνά υφίστανται επαγγελματική και εισοδηματική υποβάθμιση, γεγονός που αναδεικνύει τις αδυναμίες του παραγωγικού προτύπου και των θεσμών της χώρας. Για αυτό το παραγωγικό πρότυπο και για την οικονομική κατάσταση, να σας προαναγγείλουμε ότι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τηλεφωνικά καλεσμένο τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο. Αν έχετε κάτι στο μυαλό σας ως ερώτηση προς τον κύριο Τσάπαλο, εδώ είμαστε να δεχθούμε να υποδεχθούμε τις ερωτήσεις σας και να τις υποβάλουμε ό,τι προλάβουμε προς τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.

0: Σε αντίθεση με τα όσα τραγουδούν οι Depeche Mode, εμείς δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο από τις παλινοδίες του Donald Trump με το τι συμβαίνει στην διεθνή πολιτική και διπλωματική και στρατιωτική σκηνή. Είχαμε χθες άλλη μια προκλητική κίνηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος όλο λέμε ότι το έχει τερματίσει, αλλά πάντα έχει να μας δώσει κάτι παραπάνω. Ανέβασε στο Truth Social, το είχε προαναγγείλει σε μεγάλο βαθμό, το χάρτη που δείχνει τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ενώ μια μέρα νωρίτερα είχε ισχυριστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε παρασκηνιακές συνομιλίες με τους φρουρούς της Επανάστασης, μετά βγήκε να πει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί. Όλα αυτά με φόντο το ότι λύγει αυτή η προκατακτική συμφωνία των 60 ημερών με την Τεχεράν. Τον τρόλαρε μετά ο Ραχτσί. Μας οικετεύουν να διαπραγματευτούν μαζί μας, είπε. Αυτά που έλεγε δηλαδή νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, μπορεί να γελάμε τώρα βλέποντας τα από απόσταση, αλλά νομίζω ότι είναι εξελίξεις οι οποίες ούτως ή άλλως μας επηρεάζουν. Έχουμε τα αντιφατικά μηνύματα και σε σχέση με το αν είναι ή όχι ανοιχτό το στενό του Ορμούς. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα αδιέξοδο. Και μέσα στη συζήτηση αυτή έχουμε και ένα άλλο μέτωπο, το ελαφρώς ξεχασμένο αυτό της Γάζας, όπου σε συνδυασμό με διάφορα άλλα περιφερειακά εκεί ζητήματα δείχνουν την ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια πιθανή ιστορική αλλαγή στη Μέση Ανατολή, αλλά αφού τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν ενδεχόμενη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας στον κόλπο, βεβαίως με φόντο, λέμε εμείς, την οικονομική κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Κώστα Ιφαντίδου, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιφαντί.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ναυάγιο σε αυτή τη συμφωνία των 60 ημερών. Είχαμε έτσι ελπίδες ότι αυτό το διάστημα θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν οι δύο πλευρές προς όφελος όλου του πλανήτη, λέω εγώ, αλλά φεφ.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πραγματικά είναι δύσκολο να σχολιάσει κανείς τι γίνεται, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει, ιδιαίτερα εννοώ με τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει...
0: Δεν έχει καμία συνοχή.
1: Τίποτα, ναι, ναι, τίποτα το συνεκτικό, τίποτα το συμβατικό. Δηλαδή είναι... Δεν μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει καμία στρατηγική, και μέχρι τώρα πάρα πολλοί και πολλές λέγαμε ότι εν πάση περιπτώσει ναι, δεν τον ενδιαφέρει μακροπρόθεσμα τι γίνεται, δεν έχει στρατηγική σκέψη ή δεν τον ενδιαφέρει να σκέφτεται στρατηγικά, αλλά τουλάχιστον είναι καλός τακτικιστής. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται ούτε αυτό δεν ισχύει πια στην περίπτωση του Ιράν. Έχουμε μια συμπεριφορά η οποία, αν έπρεπε οπωσδήποτε να τη χαρακτηρίσω, θα τη χαρακτηρίζα εντελώς ανισόρροπη.
0: Ανισόρροπη. Είναι πολύ σωστός ο χαρακτηρισμός. Γιατί εδώ πέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν μιλάμε για την επικράτηση, ξέρω εγώ, του νόμου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου. Έχουμε την ανατροπή δεδομένων δεκαετιών γύρω από το πώς διεξάγεται και η διπλωματία. Και είναι κάτι το οποίο θα το βρουν μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα και όταν φύγει ο Ντόναλντ Τραμπ από την Προεδρία.
1: Κοιτάξτε, είναι η ζημιά, υποπτευόμαστε όλοι και όλες ότι η ζημιά που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη θέση των Ηνωμένων Πολιτείων στον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλη, και έχετε δίκιο, δεν ξέρω πόσο θα είναι εύκολο όλο αυτό το πράγμα να μαζευτεί, να αναταχθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά από δύο χρόνια, όταν εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει μια αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι πια οι ενδιάμεσες εκλογές θα αλλάξουν κάτι, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει πια. Ίσως στο μυαλό του έχει προεξοφλήσει ότι θα χάσει, ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές με κάποιο τρόπο.
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει αστερίσκος, δηλαδή, βέβαια, ότι αν επικρατήσουν οι Δημοκρατικοί, να δούμε μια παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Θα δούμε. Πάντως φαίνεται να είναι αποδεσμευμένος από το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Σε πάση περιπτώσει...
0: Τι θα γίνει στο Ιράν είναι το θέμα, κύριε Βαντή.

0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Νομίζω ότι, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αυτή η κατάσταση που έχουμε σήμερα, η οποία είναι μια κατάσταση όπου δεν έχουμε πόλεμο, αλλά έχουμε τις σποραδικές
1: εχθροπραξίες, ανταλλαγή πυρών.
0: Ναι. Δηλαδή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ή ενδεχομένως ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
1: Το έχει αλλάξει τώρα το τροπάριο και λέει ότι από εκεί που θα κατέστρεφε, θα διέλυε, θα ισοπαίδωνε, τώρα θα κάνει υπομονή και θα συνεχίσει να στραγγαλίζει οικονομικά το Ιράν, που δεν βλέπουμε να είναι ιδιαίτερα στραγγαλισμένο πάντως.
0: Εντάξει, η κατάσταση στο Ιράν σίγουρα δεν είναι καλή, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, υπό την έννοια ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το καθεστώς εκεί θα έχει αντέξει και θα αντέξει ακόμα περισσότερο.
1: Το να αντέξει το καθεστώς είναι ένα το κρατούμενο και αφορά και τους ανθρώπους μέσα στο Ιράν. Το άλλο είναι όμως, και διαβάζουμε σήμερα στο Financial Times, την απειλή του Ιράν να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Και αυτό είναι μια πίεση προς τους συμμάχους, τους δυτικούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ, προφανώς, έτσι.
0: Εντάξει, προφανώς το καθεστώς προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες έτσι, αυξημένου κόστους για όλους τους υπόλοιπους. Κάτι τέτοιο βεβαίως θα ήταν ένα τεράστιο λάθος. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, γιατί αυτό δεν είναι ένα υπολογισμένο ρίσκο. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, οι χώρες του κόλπου τις οποίες έπληξε το Ιράν έδειξαν αυτοσυγκράτηση, γιατί δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να διευρυνθεί η σύγκρουση. Αλλά αν το Ιράν επιχειρήσει να παγκοσμιοποιήσει την αντιπαράθεση σε στρατιωτικό επίπεδο, εντάξει, δεν θα αφήσει πολλά περιθώρια και σε άλλες χώρες, από το να, όχι να χτυπήσουν το Ιράν, αλλά να πάρουν μέτρα. Και αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό. Mm-hmm. Δηλαδή, καλό θα είναι και, κατά την άποψή μου, και η Τεχεράνη να προσπαθήσει να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση τώρα, από την οποία φαίνεται ότι βγαίνει κερδισμένη, παρά την τεράστια ζημιά που έχει υποστεί και θα συνεχίσει να υφίσταται, παρά να, δηλαδή δεν πρόκειται χτυπώντας παραδείγματος χάρη μια αμερικανική βάση στη Γερμανία έτσι, να, τα πράγματα να αλλάξουν. Έτσι, ίσα ίσα για το καθεστώς θα γίνουν χειρότερα.
1: Αλλά η καταδίκη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ναι, λέτε, από την παγκόσμια κοινότητα.
0: Όχι μόνο καταδίκη, αλλά.
1: Και δράση, λέτε. Κάποιο είδου δράση.
0: Και η κοινή γνώμη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι από ουδέτερη ως αντιαμερικανική, θα επηρεαστεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Πάντως, βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να βάλουν σε δοκιμασία και τις παραδοσιακά καλές σχέσεις τους με το Ισραήλ, ούτως ή άλλως με φόντο την πολύ έντονη πίεση από το εσωτερικό των ΗΠΑ, από την κοινή γνώμη των ΗΠΑ, για το πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται το Ισραήλ διαχρονικά από τις αμερικανικές κυβερνήσεις. Αλλά εδώ έχουμε τώρα μαζεμένα ανοιχτά μέτωπα, δηλαδή και η επιδρομή και του Ισραήλ στη Συρία και η έπικη για το τι κάνουν στη Δυτική Όχθη και το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας έχουν προκαλέσει δημόσια αντιπαράθεση.
0: Θα μου επιτρέψετε ένα γενικότερο σχόλιο. Αυτό το οποίο συμβαίνει έχει κλονίσει, έχει τραυματίσει, έχει απαξιώσει την αμερικανική αξιοπιστία έτσι κι αλλιώς απέναντι όλων. Δηλαδή κανένας πια παράγοντας, κανένα κράτος δεν βλέπει τις ΗΠΑ με τον τρόπο που τις έβλεπε πριν. Εν πάση περιπτώσει, ναι, μπορεί να έκαναν πολύ μεγάλα λάθη, αλλά ήταν ως προς το ζήτημα της εγγύησης της ασφάλειας ή της περιφερειακής σταθερότητας, ήταν ο βασικός πυλώνας στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Έτσι, υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, ένα διεθνές σύστημα που λειτουργούσε σε αυτή τη βάση. Αυτό τώρα, κατά την άποψή μου, έχει αρχίσει και καταραίει. Το είδαμε με την συμφωνία της Μέκκας μεταξύ τριών χωρών, οι οποίες μέχρι πρόσφατα έτσι απολάμβαναν την αμερικανική εγγύηση, η Τουρκία μέσω του ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, αλλά ακόμα και το Πακιστάν έτσι μεταπολεμικά στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και αργότερα έτσι βασικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, τώρα δεν είναι.
1: Κανείς δεν εμπιστεύεται πλέον την αμερικανική προστασία.
0: Το Ισραήλ, όπως είπατε, βέβαια το Ισραήλ μέσα σε όλα αυτά έχει, κατά την άποψή μου, έχει κάνει κάτι το οποίο λογικά, αν ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια συνοχή και καταλάβαινε το τι συμβαίνει, θα βοηθούσε. Δεν συμμετέχει πια εδώ και πάρα πολύ καιρό στην αντιπαράθεση με το Ιράν, και αυτό θεωρητικά θα έκανε τα πράγματα πιο εύκολα για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά ούτε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, δηλαδή το χτύπημα στη Συρία, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο το συγκεκριμένο, ήταν μάλλον αναμενόμενο και είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Συρία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη του Ισραήλ, είναι από εκείνες τις χώρες που εξακολουθούν να θεωρούν ότι πρέπει να καταστραφεί το κράτος του Ισραήλ, είτε με το προηγούμενο καθεστώς είτε με το νυν καθεστώς, και εν πάση περιπτώσει το Ισραήλ δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψει να αναπτυχθούν έτσι δυνάμεις και εγκαταστάσεις χωρών στην περιοχή. Χωρίς αυτό δεν πρόκειται να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι
1: είναι κάτι ξεχωριστό, λέτε, σε σχέση με τον αυτό που βιώσουμε.
0: Ναι. Είναι ένα μέτωπο διαφορετικό.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Φαρδί. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, με μια μικρή καθυστέρηση πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν μέσω αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Διακοπή του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διακόπτουν όλες τις οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, κατηγορώντας το ότι εκτόξευσε χθες δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Ήταν πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς, λέει ο Ισραηλινός στρατός. 22 τα κτίρια που επλήγησαν στις δύο πυρκαγιές της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τις έως τώρα αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 151 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, τα 111 στη Δυτική Αττική. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Το δρόμο για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων με πλασματικά αίτια ασφάλισης ανοίγουν γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ και νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του φθινοπόρου. Καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα στήχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, καθώς προκάλεσαν καταρρεύσεις σπιτιών και μία κατολίσθηση. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 10. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Επιστροφή στο Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που αποκτήσαμε ένα νέο ακροατή ως Αθήνα 984 και μάλιστα από τη Σάμο, όπως μας λέει ο κύριος Δημήτρης Τρασάνης ή Τρασανής, δεν ξέρω, που τονίζεται. Δεν ξέρω αν είστε λόγω καλοκαιριού στη Σάμο ή αν μένετε μόνιμα εκεί. Ευχαριστούμε πάντως για την ακρόαση και βεβαίως να θυμίσουμε, γιατί προφανώς δεν ακούτε μέσω ραδιοφώνου τον Αθήνα 984 σε όλη την Ελλάδα, μπορείτε μέσω του athena984.gr της ιστοσελίδας μας να μπείτε, να πατήσετε στο σχετικό banner εκεί και να ακούσετε live το πρόγραμμα όπου και αν βρίσκεστε. Πόσο έχει ο μήνας? 19. Πόσο είμαστε? Είμαστε κάποιες εβδομάδες μέχρι να ξανανοίξουν τα σχολεία και μαζί θα επανέλθει η συζήτηση για το πόσο άγριο είναι πλέον το σχολικό περιβάλλον. Θα ξαναπαίξουν ειδήσεις για μαθητές με μαχαίρια, θα βγουν βίντεο που θα καταγράφουν σχολική βία και θα ξαναπιάσουμε τη συζήτηση για την παιδική, την εφηβική παραβατικότητα. Και βεβαίως το γεγονός ότι όλο και περισσότερα παιδιά νιώθουν ακραία πίεση. Προφανώς εκεί πρέπει να δούμε συνολικά και το ζήτημα της ψυχικής υγείας των παιδιών. Όχι ότι όλα αυτά δεν είναι σημαντικά, αλλά πάνε να κανονικοποιηθούν. Έτσι, και μια πολύπλοκη συζήτηση για τα βαθύτερα αίτια αυτών των φαινομένων να γίνεται με ρηχό τρόπο. Εκεί ούτως ή άλλως η δημόσια συζήτηση καλό είναι να γίνεται, αλλά η δουλειά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έχει μεγαλύτερη σημασία. Την περασμένη σχολική χρονιά, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί μπήκαν σε σχολεία, πήγαν σε πλατείες, σε στέκια εφήβων σε 4 δήμους της Αττικής, στο πλαίσιο ενός πιλωτικού προγράμματος με τον τίτλο It's Up to Youth. It's up to youth. Έχει 24-μηνη διάρκεια, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Στοχεύει στην πρόληψη. Για όλα τα ζητήματα λέμε ότι η πρόληψη είναι αυτή που πρέπει να μπαίνει στην προτεραιότητα έναντι της εκ των υστέρων αντιμετώπισης. Μπαίνει βεβαίως και στην αντιμετώπιση φαινομένων εφηβικής και κοινωνικής βίας και παραβατικότητας. Μιλάμε για τους Δήμους Αμαρουσίου, Αχαρνών, Κηφισιάς και Λυκόβρησης Πεύκης, ένα πρόγραμμα που υλοποιεί η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, η ΕΠΑΨΗ. Σε αυτές τις 4 κοινότητες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά, οικονομικά, έγινε μια συστηματική έρευνα σε γονείς, εκπαιδευτικούς, εφήβους, προσπάθησε να χαρτογραφήσει την κατάσταση, τις ανάγκες, να βγάλει συμπεράσματα για το τι συμβαίνει. Μεταξύ των ανθρώπων που τρέχουν το πρόγραμμα είναι επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος και είναι και κοινωνική λειτουργός, η κυρία Βαλέρια Λινάρδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Λινάρδου.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ και για τον πρόλογο, γιατί νομίζω ότι είπατε πάρα πολλά έτσι για το πρόγραμμα.
0: Θα μας πείτε εσείς περισσότερα.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι κάτι που τρέχει ακόμα, έτσι.
1: Τρέχει ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες πραγματικά γίνεται η έρευνα, διεξάγεται από την αρχή. Ωστόσο τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα και έχει αρχίσει να ανθίζει. Γι' αυτό κιόλας είμαστε κοντά στη λήξη και ευελπιστούμε για τη συνέχιση και την ανανέωση. Γιατί πέρα από την έρευνα και τη συζήτηση που είπατε στην αρχή, είναι και η πράξη. Και στην πράξη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ναι.
0: Και το ζήτημα είναι ακόμα και μέσω αυτού του προγράμματος να βοηθηθούν παιδιά, να βοηθηθούν έφηβοι.
1: Ακριβώς.
0: Και οι οικογένειές τους, το οικογενειακό τους περιβάλλον, γιατί νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει και η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, πριν από το τι αντιμετωπίσατε στο πεδίο, να δούμε πώς δομήθηκε η υλοποίηση του προγράμματος τους. Είναι 4 στάδια, 4 άξονες, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ξεκινήσαμε με ομάδες εστιασμένης συζήτησης, με μια έρευνα που έγινε στην Αθήνα στους 4 αυτούς δήμους και στη Θεσσαλονίκη έγινε από την ΑΜΚΙ ΕΙΑΣΙΣ με την ίδια επιστημονική εποπτεία του κύριου Στέλιου Στυλιανίδη. Στην ουσία χαρτογραφήσαμε τις ανάγκες που έχουν οι Δήμοι σε συζήτηση με τους γονείς, με παιδιά, με άτυπα δίκτυα, με αθλητικούς συλλόγους και στην ουσία έτσι δομήσαμε και τις παρεμβάσεις μας. Οπότε έγινε αυτό πριν ξεκινήσουμε και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι διαφορετικοί πυλώνες. Το ένα είναι η έρευνα η οποία συνεχίζει ακόμα και θα σας μιλήσω και στη συνέχεια γι' αυτό. είναι η άμεση υποστήριξη παιδιών από 12 έως 21 έτους νεαρούς ενήλικες με βίες συμπεριφορές είτε από τα σχολεία είτε από την κοινότητα ή ακόμα και από την εισαγγελία ανηλίκων και από τους επιμελητές ανηλίκων, οπότε μιλάμε και για παιδιά που όντως έχουν διαπράξει έτσι κάτι ή ακόμα και παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια πιο προπαραβατική, πιο βίαιη, έχουν μια πιο βίαιη συμπεριφορά με μπλοκή σε συμπλοκές, με χρήση, έτσι, περιστασιακή χρήση ουσιών, με επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές. Οπότε εμείς τι κάναμε, στην ουσία μας παρέπεμπαν τα περιστατικά αυτά των παιδιών και τα βλέπαμε μαζί και με τους γονείς, τους συμβουλευτικοί γονέων. Στην ουσία μια ψυχοκοινωνική υποστήριξη ορισμένων μηνών.
0: Τι αντιμετωπίσατε εκεί? Δηλαδή θέλω να πω ποια ήταν η αντίδραση και των ίδιων των παιδιών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Αντιλαμβάνονταν το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Θέλω να πω ότι είδαμε παιδιά τα οποία δεν περίμενε κανείς ότι θα έρθουν ή θα δεχτούν και τα οποία παιδιά συνέχισαν και ολοκλήρωσαν και το πρόγραμμα και μάλιστα ήταν και πολύ δεκτικά στο να ανοιχτούν και να μιλήσουν. Άλλα παιδιά στην ουσία ήταν πιο δύσκολο σίγουρα να ενταχθούν και εκεί συνεχίζαμε με τη συμβουλευτική των γονέων. Σε άλλες περιπτώσεις βλέπαμε γονείς να μην θέλουν να έρθουν γιατί θεωρούσαμε ότι το κύριο πρόβλημα το έχουν τα ίδια τα παιδιά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελείως διαφορετική κάθε περίπτωση. Αλλά σίγουρα υπήρχαν και δυσκολίες και υπήρχε και πολύ μεγάλη ελπίδα για κάποια παιδιά.
0: Υπάρχει κάποιο προφίλ, κάποιο μοτίβο που το βλέπετε να επαναλαμβάνεται στις περιπτώσεις αυτών των παραβατικών παιδιών?
1: Τα δύο αυτά χρόνια αυτό που παρατήρουσαμε ήταν κυρίως οι ηλικίες. Δηλαδή υπήρχαν πολλά κοινά σε σχέση με τις ηλικίες μεταξύ 12 και 15 ετών.
0: Είναι πολύ χαμηλή αυτή η ηλικία που μας λέτε.
1: Ναι. Και αυτό ίσως είναι και αυτό που βλέπουμε πλέον το τελευταίο διάστημα. Θέλω να πω ότι ανέκαθεν υπήρχε η βία. Δεν είναι ένα φαινόμενο που τώρα έτσι αρχίσαμε να μιλάμε και το βλέπουμε για πρώτη φορά, αλλά βλέπουμε μικρότερες ηλικίες και μεγαλύτερη αγριότητα, δηλαδή βλέπουμε άλλου τύπου βία, συμπεριφορές που παραπέμπουν σε μεγαλύτερες ηλικίες, ακόμα και σε ενήλικους συμπεριφορές.
0: Σας είπανε για ποιους?
1: Με χεριών, με τέτοιες
0: συμπεριφορές. Είναι καθημερινότητα, επειδή κινούμε στα πέριξ και των δήμων που έγινε η έρευνα σε κάποιους από αυτούς τουλάχιστον. Είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο κάποιο παιδί να κουβαλά μαζί του κάποιο είδους αιχμηρό αντικείμενο ή να υπάρχουν περιστατικά συμπλοκών? Και νομίζω είναι κάτι που επισημαίνετε και εσείς, ότι οι αριθμοί που παρουσιάζονται, τα καταγεγραμμένα περιστατικά είναι η κορυφή του παγόβουνου σε σχέση με το τι συμβαίνει πραγματικά και την καθημερινότητα.
1: Συνήθως, τα καταγεγραμμένα περιστατικά είναι αυτά που έχουν περάσει το κατώφλιο του νόμου. Δεν είναι όλα. Δεν μπορούμε όλα να τα καταγράφουμε. Σίγουρα το ζήτημα είναι να γίνει μια σωστή έρευνα και από τα σχολεία, γιατί δεν είναι μόνο θέμα, δεν είναι μόνο η χρήση μαχαιριών, είναι και άλλες συμπεριφορές, οι οποίες θα δίνανε μια καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Σας λένε τα παιδιά για ποιους λόγους πηγαίνουν σε αυτές τις καταστάσεις? Και
1: έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες αυτά τα δύο χρόνια. Για άλλους είναι μια συνήθεια, μια μαγιά, μια μόδα. Είναι αυτό που λένε πολλές φορές, ότι εμείς έτσι κάνουμε. Μια αίσθηση έτσι αναζήτησης του εχθρού και μια συνεχόμενη κατάσταση άμυνας, επίθεσης. Δηλαδή βλέπαμε στο Μενίδη Φερρυπίν να φυλάνε πλατείες, κάθε ομάδα να έχει τη δική της πλατεία και αν περνούσε μια άλλη ομάδα μπροστά γινόταν τσακωμός. Θέλω να πω ότι δεν έχει και πολύ βάθος η αιτία.
0: Είναι όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που μας είπατε, με έναν τρόπο, ο μιμητισμός, τα πρότυπα, ο τρόπος ζωής, δηλαδή υπερκαταναλώνουν άσχημα πρότυπα και νομίζω ότι τους λείπουν τα θετικά, οι θετικές δράσεις. Και μας είπατε και κάτι, αν θέλετε να σχολιάσετε και αυτό, ότι ψάχνουν τον εχθρό. Δεν ξέρω αν εκεί βλέπουμε και μια άνοδο ακροδεξιών, εξτρεμιστικών, ακραίων απόψεων.
1: Αυτό το βλέπουμε στα παιδιά πολύ, και ειδικά μιλώντας και με τους καθηγητές και τους διευθυντές στα σχολεία, γιατί εμείς μπήκαμε μέσα στα σχολεία σε πολύ μεγάλη εμβέλεια σε αυτούς τους δήμους. Φανταστείτε ότι σε κάθε δήμο, π.χ. στο Δήμο Αχαρνών, είναι πάρα πολλά τα σχολεία. Είχαμε καθημερινή παρουσία και μιλήσαμε με πάρα πολλούς συναδέλφους και με τους ίδιους εφήβους, παρατηρείται ότι υπάρχει άνοδος και αυτό δεν ακούγεται ιδιαίτερα συχνά. Και το βλέπουμε έτσι και με συνθήματα που γράφουν ναζιστικά και με την οπαδική βία. Γενικότερα υπάρχει άνοδος.
0: Ναι, δηλαδή από τη μία θέλουν να είναι ενταγμένα κάπου και από την άλλη αυτή η ένταξη δημιουργεί την ανάγκη να βρουν και κάποιον εχθρό.
1: Αυτό είναι και ένα στοιχείο της εφηβείας. Θέλω να πω το η αναζήτηση ταυτότητας μέσα από παρές και μέσα από έτσι, διάφορες ιδεολογίες. Το ζήτημα είναι τι είδους παρές είναι αυτές και τι είδους ιδεολογίες.
0: Πολύ καλύτερες μορφές από αυτές που περιγράφουμε.
1: Είναι απλά αυτό που είπατε έχει τη μεγαλύτερη ουσία. Το τι κάνουμε γι' αυτό. Γιατί εντάξει, η δημόσια συζήτηση γίνεται και θα γίνεται και είναι και κάτι το οποίο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπουμε ότι έχει.
0: Αναδεικνύεται, αλλά από την ανάδειξη μέχρι την αναζήτηση λύσεων και. Πώς θα αναστρέψουμε την κατάσταση. Ναι.
1: Και να μην είναι πυροτεχνήματα έτσι, οι παρεμβάσεις και οι δράσεις, γιατί καλά είναι τα πιλωτικά, δείχνουν και ένα αποτέλεσμα. Το ζήτημα είναι πώς θα συνεχίζονται αυτές οι παρεμβάσεις από τη στιγμή που τις έχει εμπιστευτεί ο κόσμος. Σκεφτείτε ότι σχολεία μας στέλνανε email για το πώς θα συνεχίσει αυτή η συνεργασία.
0: Το έχουν ανάγκη.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, έχει να κάνει γενικότερα με την υποστήριξη της υγείας και της ψυχικής υγείας. Γιατί αυτές είναι οι αιτίες κατά κύριο λόγο που και τα παιδιά οδηγούνται σε δύσκολες συμπεριφορές. Το πώς μέσα από την κοινότητα θα υπάρχουν πηγές υποστήριξης και δεν θα είναι μόνο δύο ή τρεις συνάδελφοι που θα φροντίζουν την κοινότητα. Δηλαδή εκεί
0: ένας ψυχολόγος ένα σχολείο ας πούμε που έχει θεσμοθετηθεί δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι λύση. Έτσι είναι. Να πάμε λίγο στο σχολικό περιβάλλον γιατί επειδή έχω και παιδιές αυτές τις ηλικίες, είναι αποπνικτικό το σχολικό περιβάλλον. Και αυτό αντανακλάται στην ψυχική υγεία των παιδιών με διάφορους τρόπους. Δεν είναι μόνο η παραβατικότητα. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένο πλέον το φαινόμενο των αυτοτραυματισμών των παιδιών. Και οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους δεν έχουν εκπαιδευτεί πρώτα απ' όλα, δεν έχουν τα γνωστικά εργαλεία να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, πόσο μάλλον όταν είναι σε ένα περιβάλλον που είναι καμένοι, είναι κουρασμένοι από αυτό που πρέπει να βγάλουν εις πέρας και να ανταπεξέλθουν. Πώς μπορούν να βοηθήσουν μετά τα παιδιά?
1: Ναι, αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος όπως λέτε και η αλήθεια είναι ότι επιστρέφουμε σε αυτό που είπατε και πριν σε σχέση με το τι υποστήριξη έχουν και τα σχολεία μέσα από ανθρώπους που θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις γιατί και οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι που κανονικά θα πρέπει να έχουν καθημερινή παρουσία στα σχολεία θα πρέπει να είναι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να έχουν την κατάλληλη εποπτεία για να διαχειριστούν πια αυτές τις τόσο δύσκολες περιπτώσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οπότε πάλι γυρίζουμε στο πώς το κράτος έτσι υποστηρίζει την κοινότητα, τα σχολεία, την υγεία και την ψυχική υγεία. Θέλω να πω ότι όλα γυρίζουν στο ίδιο σημείο. Εμείς κάναμε ένα πρόγραμμα το οποίο εποπτεύεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ένα ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο με βιωματικές δράσεις, οι οποίες δεν ήταν μία παρουσία και τέλος, είχε μία διάρκεια μηνών. Δηλαδή, οι συνάδελφοι πηγαίναν σε σχολεία δευτεροβάθμιας στους Δήμους που αναφέρατε και το ίδιο έγινε και στη Θεσσαλονίκη από την ΑΜΚΕΙΑΘΙΣ. Και στην ουσία δουλεύαμε τα συναισθήματα, τον θυμό, την βία, τα ευχάριστα συναισθήματα μέσα από βιωματικές πράξεις. Πιστέψαμε τα παιδιά τρελά.
0: Μα είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι πρέπει από την υπερκατανάλωση άσχημων προτύπων να πάνε σε θετικές δράσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για να γίνει αυτό, πρέπει κάποιοι να ασχοληθούν μαζί τους ακριβώς για να ανοιχτούν τα παιδιά. Αυτό που λέτε. Πρέπει κάποιοι να ασχοληθούν μαζί τους.
1: Ναι. Και αυτό
0: γιατί αλλιώς ανατροφοδοτείτε μέσα και από τις παρέες εντός και εκτός σχολείου, ανατροφοδοτείτε αυτό το άσχημο πρότυπο.
1: Βέβαια, και τα παιδιά συμμετέχουν. Δεν είναι. Έχουμε μία πεποίθηση ότι τα παιδιά είναι όλα κολλημένα σε ένα κινητό και δεν έχουν επαφή.
0: Όχι,
1: θέλουν κίνητρα, όπως το λέτε. Και βγήκε το πόρισμα σε σχέση έτσι, με το πώς πήγε όλη αυτή η έρευνα και φάνηκε ότι όντως έπεσαν πάρα πολύ τα ποσοστά και επιθετικότητας και διαφόρων μορφών βίας μέσα στα σχολεία. Και αυτό συζητάμε ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και μέσω του Υπουργείου Παιδείας αυτό το πρόγραμμα να δοθεί στα σχολεία και να μπορεί να υλοποιείται. Γιατί σίγουρα δεν αρκεί να υλοποιείται μόνο σε 4 σχολεία, σε 4 δήμους της Αθήνας.
0: Ναι. Και υπήρχε και μία δράση έτσι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αυτά που συγκεντρώσατε από τις συζητήσεις με τα παιδιά, οι ατάκες, οι ιστορίες, η βία κατέληξαν και σε μια ταινία μικρού μήκους.
1: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Συναντηθήκαμε με τον Άρη και τον Τηλέμαχο Κατσιγιάννη, που είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, δύο αδέρφια που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Στην ουσία εμείς αυτό κάναμε που είπατε, δώσαμε κάποιες φράσεις, τις δικές μας έτσι τις αισθήσεις από το τι έχουμε βιώσει αυτά τα δύο χρόνια και δημιουργήθηκε έτσι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ταινία μικρού μήκους.
0: Συμμετείχανε και τα παιδιά στη δημιουργία της ταινίας ή ήταν απλώς οι τροφοδότες?
1: Όχι, όχι, είναι με ηθοποιούς κανονικά, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ωστόσο είναι από πραγματικές έτσι, ιστορίες και πραγματικές ατάκες παιδιών του σήμερα, και έτσι λέγεται η ταινία, «Ένα άλλο σήμερα». Στην ουσία αυτή η ταινία έχει ως στόχο να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο, να μπορούμε να κάνουμε προβολές και να έρχονται παιδιά είτε από σχολεία είτε από άλλους φορείς, είτε και δικά μας περιστατικά, mm-hmm. και μετά να ακολουθείται μια συζήτηση. Στην ουσία ο στόχος είναι αυτός, mm-hmm. να βλέπουν τα παιδιά την ταινία. Είναι κάτι το οποίο βλέπουν να συμβαίνει στους φίλους τους, μπορεί να έχει συμβεί και στους ίδιους. Θα δουν κομμάτια του εαυτού τους μέσα. Και θέλουμε να τα ακούσουμε. Θέλουμε λίγο να αρχίσει να γίνεται ένας διάλογος.
0: Οπότε, πλέον περιμένουμε να δούμε αν θα έχει συνέχεια πέραν των 24 μηνών το πρόγραμμα.
1: Το ελπίζουμε και πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και πάρα πολλές οικογένειες που είναι σε εξέλιξη υποστήριξή τους και άλλες δόσεις που περιμένουν, και θα πρέπει λίγο να στηρίζουμε περισσότερο την πράξη παρά την θεωρία, ναι. σε όλα τα επίπεδα, επαναλαμβάνω. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη να ξαναδημιουργηθεί κοινότητα και να υπάρχει μέρημνα σε όλα τα επίπεδα. Υγεία, ψυχική υγεία, εκπαίδευση, μόνο έτσι θα μειωθούν τα ποσοστά.
0: Έτσι
1: αυτά.
0: Είναι, έτσι είναι. Η κυρία Βαλέρια Λινάρδου, κοινωνική λειτουργός, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος It's Up to Youth της ΕΠΑΠΣΥ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία, κυρία Λινάρδου.
1: Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, τα ρολόγια που θα δείξουν 10, θα έρθει το δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου, θα την ακούσουμε και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εξετάζει Τεχεράνη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πηγές με γνώση των εσωτερικών διεργασιών της Ιρανικής κυβέρνησης. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος, όπου η Βρετανική αεροπορική βάση είχε πληγεί από ντρόν τον περασμένο Μάρτιο, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συνομιλίες και ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά και λειτουργούν, ενώ δύο πλοία που διέρχονταν από την περιοχή φέρεται να δέχτηκαν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες. Ανεβαίνουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις πυροδοτούν ανησυχία στις αγορές. Η τιμή του Brent κινείται σε επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι. 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις αρχές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας με στόχο διοικητές της Χαμάς που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών του στο θύλακα, υποστηρίζοντας πως έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι. Αντανακλά την κατάφορη υπερηφρόνηση του Ισραήλ εναντί όλων των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Προέδρου Τραμπ χθες, λέει η Χαμάς, ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση Κούσνερ με τον Νετανιάχου. Ζημιά σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Πλέον αναμένεται σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Σαλαμίνας, ώστε οι πληγέντες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ξεκινήσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Η διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του ελικόπτερου. Από χθες το απόγευμα βρίσκονται στη Σύφνο στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα στεγαστική πολιτική για τα έτη 2026-2035 εν μέσω της εντυνόμενης κρίσης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για τη χορήγηση φθηνών στεγαστικών δανείων, απαλλαγή από ένφυες εργολάβους για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών, κρατικές εγγύησεις για στέγαση φοιτητών και έβρεση στέγης σε δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν σε νησιωτικούς δήμους. Για να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά αίθριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί, 29 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, επιστροφή στον Γιάννη Λαβρανό.
0: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για όσες και όσους συντονιστήκατε τώρα, βεβαίως είστε στον Αθήνα 984. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, έως τις 11 θα είμαστε μαζί, παρέα με Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές, Λίλιαν Ξύλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Σταύρος Αμάρατος σας απαντά στο 213-09-09-100 και όλοι όσοι και όσες θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Βλέπουμε το μήνυμά σας απευθείας εδώ στις οθόνες στο στούντιο. Λοιπόν, στα της οικονομίας θα μείνουμε. Σε λίγες μέρες ανοίγει τις πύλες της ΚΙΗ, είναι 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σημείο αναφοράς κάθε χρόνο ως προς την νέα οικονομική περίοδο, πόσο μάλλον φέτος όπου η ιδιαιτερότητα είναι ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Άνοιξη του 27, λέει διαρκώς ο Πρωθυπουργός, ότι θα στηθούν οι κάλπες. Βέβαια, κάποια σενάρια επιμένουν ότι θα γίνουν πιο γρήγορα οι εκλογές. Ούτως ή άλλως περιμένουμε τον Πρωθυπουργό από το Βήμα της ΔΕΘ να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα, ένα πακέτο μέτρων όπου θα κινηθεί κοντά στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, και σε αυτή τη ΔΕΘ οι προσδοκίες για την ανακοίνωση ενός ευρύτερου πλαισίου που θα οδηγήσει στην περίφημη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας είναι ελάχιστες, παρότι αναδεικνύεται το θέμα από σειρά εκθέσεων οικονομικών και παραγωγικών φορέων σε σχέση με το πώς ακριβώς χτίζονται αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης, αν είναι βιώσιμοι και αν είναι παραγωγικοί εν τέλει, ειδικά σε εποχές αβεβαιότητας και γεωπολιτικών συγκρούσεων όπου ζούμε, είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη μιας πραγματικά ανθεκτικής οικονομίας. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλα, τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Υπάρχουν ούτως ή άλλως οι σχετικές διαρροές. Φαίνεται ότι τα μέτρα εστιάζουν περισσότερο στις επιχειρήσεις.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα καλύπτουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις. Ο κάθε πολίτης θα δει να αποτυπώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο εαυτός του, η οικονομική του κατάσταση, οι ανάγκες του, οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν. Δεν θα είναι μόνο για το επιχειρήν, θα είναι και για τον συνταξιούχο, θα είναι για τον αγρότη, για τον νέο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τον μισθωτό και φυσικά τον ελεύθερο επαγγελματία. Και ειδικότερα για τον ελεύθερο επαγγελματία, το μικρομεσαία επιχείρηση, καθότι αυτή είναι που σήκωσε και το βάρος των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ένα σημαντικό βάρος της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας την τελευταία 7 ετία. Επομένως, υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν εκκρεμότητες από το παρελθόν που πρέπει να διορθωθούν και υπάρχουν και οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών προκειμένου να επιβραβευθούν για όλη αυτή την προσπάθεια και τη συμβολή
0: της
1: ελληνικής οικονομίας.
0: Τους κυνηγήσατε λίγο ως κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και με την έννοια του τεκμαρτού φόρου και με την προκαταβολή φόρου βεβαίως. Δηλαδή να φορολογηθούν εισοδήματα που δεν έχουν προκύψει ακόμα.
1: Η προκαταβολή φόρου δεν είναι αποτέλεσμα της απόφασης αυτής της κυβέρνησης να κυνηγήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από τα μνημόνια και αυτή η κυβέρνηση με το που εξελέγει μείωσε την προκαταβολή φόρου από το 100 στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και από το 100 στο 55% για τους αυταπασχολούμενους και τους αυταπασχολούμενους και τους επιτιδευματίες. Επομένως, είχαμε εξ αρχής στο νου, ναι, ότι αυτή η άδικη παρέμβαση, αυτή η άδικη και η παράλογη σε κάποιο βαθμό επιβάρυνση, το να προκαταβάλει κάποιος το φόρο για κέρδη τα οποία δεν έχει καν δημιουργήσει, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να μειωθεί στο μέτρο πάντα του δυνατού. Mm-hmm. Εξετάζουμε το θέμα αυτό επίσης και τώρα, κατά πόσο μπορεί να εξορθολογιστεί περαιτέρω η μείωση της προκαταβολής φόρου. Και όσον αφορά το τεκμαρτό, δεν κυνηγήσαμε, όπως λέτε, γενικώς και αορίστως. Η λογική του τεκμαρτού ήταν να φορολογηθούν για πρώτη φορά μετά από χρόνια ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι συστηματικά
0: δήλωναν χαμηλά εισοδήματα.
1: Ελάχιστα κέρδη ή ζημιές για πολλές χρήσεις. Έτσι. Και πλήρωναν συστηματικά για πολλά χρόνια φόρο λιγότερο από έναν συνταξιούχο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, που παίρνει μια σύνταξη των 800 και 900 ευρώ. Ή έναν μισθωτό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Αυτό τον παραλογισμό και αυτή την αδικία προσπάθησε αυτή η μεταρρύθμιση να θεραπεύσει στο μέτρο του δυνατού, με κάποιες βελτιώσεις που έχουν έρθει από τότε και που αμβλύνουν αδικίες. Και εδώ είμαστε και εξετάζουμε και περαιτέρω διορθώσεις στη συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά ο πυρήνας σαν λογική είναι σωστός να φορολογείται ένας ελεύθερος επαγγελματίας τουλάχιστον με έναν φόρο που να μην είναι μικρότερος από αυτόν που παίρνει τον κατώτατο μισθό, τον υπαλληλό του, έτσι.
0: Ναι. Πάντως, γενικότερα θα λέγαμε πέραν των ελεύθερων επαγγελματιών ότι το κορυφαίο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, το ξέρετε, αποτελεί το κόστος διαβίωσης. Είναι αρκετά νοικοκυριά, να μην πούμε ακριβώς σε ποσοστά, αλλά είναι πολλά τα νοικοκυριά που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα μέχρι να τελειώσει ο μήνας και περιμένουν.
1: Περιμένουν. Δίκιο αυτό. Ναι. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη ανησυχία, η μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση, πως η ακρίβεια, η οποία είναι διάχυτη σε όλη την ελληνική κοινωνία, προφανώς και πιο επιβαρυντικά για νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να τα βγάλουν εύκολα πέρα και να συμπληρώσουν τον μήνα, πώς θα την αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Η ισχυρότερη απάντηση στην ακρίβεια είναι να αυξάνεις με μεγαλύτερο, με εντατικότερο τρόπο τους μισθούς, τα εισοδήματα. Αυτό έχει συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχει συμβεί σε έναν βαθμό.
0: Σε πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες, κύριε Τζάπαλε. Δηλαδή είναι σειρά φορέων και διεθνών οργανισμών. Μόνο ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί παραπάνω.
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί.
0: Σας διαψεύδουν οι διεθνείς οργανισμοί, κύριε Τζαπαλέ. Σας διαψεύδουν διαρκώς οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που λένε ότι το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται στην πραγματικότητα και είμαστε στα τάρταρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος διεθνής οργανισμός που να αμφισβητεί ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 40% και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 30%. Και αυτό ας καλούμε να μιλήσουμε με ανθρώπους αγοράς οι οποίοι πληρώνουν αυτούς τους μισθούς στους εργαζομένους τους, γιατί δεν τα βάζουμε από το κράτος, από τον κρατικό κορβάνο αυτά τα χρήματα. Βγαίνουν από τις τσέπες των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Μάλιστα, το ποσοστό αύξησης του μισθού, του μέσου μισθού αλλά και του κατώτατου μισθού, υπερκαλύπτει το κόστος του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Όμως δεν είναι το πρόβλημα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει πρόοδος στην ενίσχυση των εισοδημάτων, δεν έχει αντιμετωπιστεί το κομμάτι της ακρίβειας σε απόλυτο βαθμό. Και εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε και με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού σε 3 εβδομάδες από τώρα, να δοθούν περαιτέρω ενισχύσεις στα εισοδήματα, κυρίως των ευάλωτων, κυρίως εκείνους οι οποίοι μαστίζονται περισσότερο από την ακρίβεια, και να μειώσουμε περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις. Η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα πηγαίνει πολύ χειρότερα σε σχέση με άλλες χώρες, συγκριτικά με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ερώτημα είναι, πρώτα απ' όλα, επειδή μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι διάφορες πλατφόρμες για να παρακολουθήσεις τιμές, καταλαβαίνετε ότι δεν λύνουν το ζήτημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, και υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία εναντίον της κυβέρνησης, ότι δεν κάνει κάτι προκειμένου να αντιμετωπίσει τα καρτέλ που υπάρχουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Ένα είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε και στο δεύτερο, σε σχέση με τους φόρους που αναφερθήκατε. Τι κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα καρτέλ? Τις τριγωνικές συναλλαγές πολυεθνικών εταιριών, όπου μέσω άλλων εταιριών που κατέχουν μπορούν να κρύβουν κέρδη.
1: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Όσον αφορά την πλατφόρμα που αναφέρεται για την παρατήρηση των τιμών, ουδής από την κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι αυτή η πλατφόρμα που ελέγχουμε σε καθημερινή βάση πόσο κοστίζει ένα προϊόν ανά σούπερ μάρκετ, ότι θα έλυνε το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι ένα εργαλείο για τον κάθε πολίτη, ο οποίος προτού βγει από το σπίτι του να πάει να ψωνίσει, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να συγκρίνει τιμές και να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, όπου εκεί το καλάθι που έχει επιλέξει των προϊόντων του είναι πιο φθηνό από τα άλλα. Έτσι, αυτό είναι το ένα.
0: Ναι, αλλά όχι όσο φθηνό θα έπρεπε.
1: Ορίστε.
0: Όχι όσο φθηνό θα έπρεπε, ενδεχομένως όμως.
1: Όσο πιο φθηνό Θα μπορούσε να είναι. Γιατί ξέρετε, ελεύθερη αγορά έχουμε. Οι έλεγχοι, ναι, πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να υφίστανται. Όμως την τελική τιμή ενός προϊόντος δεν την καθορίζει η ασπροκέρδεια. Την καθορίζουν μια σειρά από άλλοι παράγοντες που συνομολογούν στον τελικό προϊόν και στην τελική τιμή.
0: Εκτός αν έχουμε καρτελοποίηση.
1: Μία από αυτήν είναι το κόστος παραγωγής.
0: Εκτός αν έχουμε καρτελοποίηση όμως, κύριε Τσάπαλα.
1: Φυσικά. Και εκεί υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Και γι' αυτό υπάρχει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού που έχει επιβάλει πρόστιμα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αρκετά σημαντικά, προκειμένου τέτοιου είδους καρτέλ να τα εντοπίζει και να τα απομονώνει και να τα εξολοθρεύει. Είμαστε μια οικονομία και μια αγορά αρκετά κλειστή. Αυτή είναι μια διαχρονική παθογένεια δυστυχώς και του παραγωγικού μοντέλου που αναφέρατε προηγουμένως και αξίζει μια συζήτηση ξεχωριστή, νομίζω. Για αυτό το θέμα του παραγωγικού
0: είναι
1: μοντέλου.
0: Πολύ βασικό για το μέλλον συνολικά της χώρας.
1: Πολύ σωστά. Αλλά είμαστε και με μια οικονομία και μια αγορά με δομικές αδυναμίες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε την τιμή του μοσχαριού να αυξάνεται ραγδαία, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να είναι συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης πολύ πιο υψηλό σε κάποιες περιόδους της χρονιάς σε σχέση με την Πορτογαλία ή την Ισπανία ή άλλες χώρες αντίστοιχες με εμάς. Αυτό συμβαίνει. Κατά κύριο λόγο, γιατί είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από τις διεθνείς τιμές του μοσχαριού. Καθότι εισάγουμε πάνω από το 85% του μοσχαριού, όπως και του χοιρινού.
0: Καλά, και τον τόπιο μοσχάρι πάντως και αυτό ανεβαίνει λόγω του κόστου παραγωγής, έτσι.
1: Ανεβαίνει, σύμφωνοι, ανεβαίνει και αυτό, αλλά δυστυχώς έχουμε μια παθογένεια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και η παθογένεια είναι ότι σε μια σειρά από βασικά αγροτικά καταναλωτικά προϊόντα δεν έχει καταφέρει η χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια να έχει μια υποτυπώδη αυτάρκεια. Εκεί εμείς στοχεύουμε. Εμείς στοχεύουμε στο να δώσουμε κίνητρα και σε νέους αγρότες και σε νέους παραγωγούς και σε νέες επιχειρήσεις και με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία να στήσουν δικές τους επιχειρήσεις και να μπορέσουν να ανταγωνιστούν
0: στις
1: διεθνείς τιμές.
0: Θα ανοίξουμε πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο θα ανοίξουμε, γιατί ο πρωτογενής τομέας έχει σχέση και με το δημογραφικό. Νομίζω ότι είναι αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης, γιατί οι κτηνοτρόφοι έχουν λίγο διαφορετική άποψη από αυτό που λέτε σε σχέση με την κινητροδότηση. Να μείνουμε στις τιμές και το τι κάνει η κυβέρνηση.

0: που λέμε στο βασικό καλάθι του νοικοκυριού για ένα χρονικό διάστημα μείωση του ΦΠΑ. Το έχουν κάνει δεκάδες χώρες στην Ευρώπη.
1: Το έχουν κάνει αρκετές χώρες στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και η Ισπανία πριν από
0: ένα μήνα. Μα φαίνεται περίπου, το παράδειγμα της Ισπανίας διαρκώς όμως, κύριε Τσάπαλε.
1: Η Ισπανία το πήρε πίσω. Ναι, μα αυτό είναι και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ωστόσο. Μια χώρα με παρόμοια μεσογειακά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, η οποία αποφάσισε να μειώσει το ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και μετά από 6 μήνες, 8 μήνες, αποφάσισε να το πάρει πίσω και όχι απλά να το πάρει πίσω, αναγκάστηκε να φορολογήσει και από άλλες πηγές για να μπορέσει να καλύψει το έλλειμμα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεγονότος ότι αν πας να μειώσεις τρεις μονάδες των ΦΠΑ σήμερα σε ένα προϊόν, δεν σημαίνει ότι και αυτές οι τρεις μονάδες στο σύνολό τους θα φτάσουν ως μείωση στο τελικό προϊόν, στην αξία του τελικού προϊόντος προς τον καταναλωτή. Και αυτό γιατί? Όχι γιατί υπάρχει εσφροκέρδεια. Υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που κρινόμαστε ως προς το αν και πόσο τον ελέγχουμε. Αλλά το βασικότερο είναι γιατί είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, όπου δεν μπορείς να επιβάλλεις την όποια φορολογική μείωση στο ακέραιο να μεταβιβαστεί στο τελικό προϊόν, στην τελική αξία. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα εγχώριο. Μειώσαμε πριν από 8 μήνες κατά 30% τους συντελεστές ΦΠΑ σε μια σειρά από νησιά, κριτικά νησιά, έως 20.000 κάτοικοι. Ικαρία, στη Λέρο και σε άλλα νησιά εκεί της ακριτικής Ελλάδος, Αμοθράκη και το καθεξής. Δεν έφτασε και το 30% μείωσης το τελικό προϊόν. Όχι γιατί δεν κάναμε ελέγχους, κάναμε ελέγχους, συστηματικούς ελέγχους μάλιστα, αλλά γιατί πολύ απλά έχουμε μια ελεύθερη αγορά, η οποία δεν μπορείς να επιβάλλεις όποια φορολογική μείωση στο ακέραιο να καταλήγει στον τελικό καταναλωτή. Γι' αυτό και επιλέξαμε τη μείωση της άμεσης φορολογίας, όπου εκεί και τα 100 ευρώ μείωσης ξέρουμε ότι με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουν στην τσέπη του πολίτη. Αυτή η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση της μείωσης της άμεσης φορολογίας ξεκίνησε από τον Ιανουάριο. Ήδη, και ολοκληρώνω αυτό, ένα ζευγάρι μισθωτών που αμείβεται ο καθένας με 1.400 ευρώ και έχει δύο παιδιά για παράδειγμα, έχει δει ήδη από τον Ιανουάριο να μπαίνουν στο σπίτι περί τα 200 ευρώ παραπάνω. Έτσι, και αυτή είναι μια πραγματική ενίσχυση.
0: Ναι, όταν όμως αυτό το επιπλέον ποσό αμέσως πηγαίνει για την κάλυψη βασικών αναγκών ακριβώς επειδή την ίδια ώρα αυξάνονται παραπάνω οι τιμές, δεν λέω ότι δεν θέλω να το ισοπεδώσω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι χάνει τη δυναμική της. Και επίσης το ζήτημα των έμεσων φόρων είναι εξορισμού ο έμεσος φόρος άδικος σε σχέση με τα χαμηλά εισοδήματα. Ο έμεσος φόρος επιβαρύνει πολύ περισσότερο αναλογικά τα χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τα υψηλά. Και όταν μιλάμε για βασικά προϊόντα που πρέπει να αγοραστούν, για ανελαστικά προϊόντα, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
1: Πάντως να θυμίσω το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση στο μέτρο του δυνατού και εκεί που πραγματικά πίστευε ότι θα έπιανε τόπο η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, έχει ήδη προχωρήσει σε τέτοιες μειώσεις σε πάνω από 20 διαφορετικές περιπτώσεις. Θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει συντελεστές ΦΠΑ στο πακέτο των μεταφορών, στο ταξί, στο τουριστικό πακέτο, στα ξενοδοχεία. Έχει μειώσει ΦΠΑ σε μια σειρά από καθημερινές δραστηριότητες μας, όπως τα γυμναστήρια, σχολές χορού. Έχει στηρίξει τους αγρότες μας με μείωση ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα και αγροτικά προϊόντα, στο βρεφικό γάλα φυσικά, που και εκεί έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είχε μειωθεί για να στηρίξουμε και την οικογένεια με αυτόν τον τρόπο, όπου μπορούσαμε.
0: Το βρεφικό γάλα καταλαβαίνετε ότι είναι
1: εστίαση, έτσι.
0: Το βρεφικό γάλα καταλαβαίνετε.
1: Στην εστίαση αυτή η κυβέρνηση μείωσε τις συντελεστές ΦΠΑ.
0: Ναι, καταλαβαίνετε ότι το βρεφικό γάλα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέγαμε νωρίτερα.
1: Σωστά,
0: για το πώς εκτοξεύεται η τιμή μέσω διαφόρων περίεργων πρακτικών από τις πολυεθνικές. Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Χρειάζεται περισσότερο έλεγχος. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Ναι. Η διαδικασία αυτή του ελέγχου δεν σταματάει ποτέ. Όμως εγώ δεν είμαι της άποψης ότι υπάρχουν αυτοί που εσχροκερδούν και υπάρχει και μια κυβέρνηση η οποία κάθεται και τους κοιτάει. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και σύνθετο ζήτημα το θέμα των ελέγχων στην αγορά. Είναι πρόβλημα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Απλά δεν επικοινωνείται τόσο πολύ. Με αλφαγιώτα το επικοινωνείται, ναι. Έτσι, τόσο πολύ στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι και στην Ιταλία υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις συγκέντρωσης προϊόντων και υπηρεσιών στα χέρια λίγων και εκεί υπάρχει μεγάλος αγώνας της Ιταλικής κυβέρνησης προκειμένου να μειώσει τέτοιες περιπτώσεις εσφροκέρδειας και στην Ισπανία
0: και όχι μόνο και στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιους τομείς υπάρχει συγκέντρωση.
1: Φυσικά.
0: Στα χέρια λίγων κάποιων τομέων της οικονομίας. Να πάμε λίγο στην αποπληρωμή του χρέους, γιατί εδώ υπάρχει μια μεγάλη απορία. Γιατί διαχρονικά τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει για αποπληρωμή του ρυθμισμένου

0: χαμηλότουκου χρέους από το πρώτο μνημόνιο, ποσά που θα μπορούσαν να μείνουν στην οικονομία και να την κινούν. Τι θα κέρδιζε ενδεχομένως, γιατί ακούσαμε την κυβέρνηση να λέει ότι σε βάθος επταετίας θα κερδίσουμε 2 δις από τους τόκους. Δεν ξέρουμε όμως αν θα έφυνε πολλαπλάσια έσοδα στα κρατικά ταμεία το να κινούνταν αυτό το χρήμα στην εσωτερική Ωραία. Οικονομία.
1: Πάμε, λοιπόν,
0: και πάει και δανείζεται ταυτόχρονα, ενώ αποπληρώνει η προώρα χαμηλότοκα δάνεια, πάει και δανείζεται από τις αγορές ακριβότερο.
1: Πάμε λοιπόν να περιγράψουμε όσο γίνεται πιο απλά το τι ισχύει.
0: Τρία λεπτά έχουμε, κύριε Τζαμπολέ.
1: Φυσικά. Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες στην Ευρώπη. Αυτά τα οποία εμείς ανακοινώσαμε χθες ότι θα έρθουμε να αποπληρώσουμε γρηγορότερα είναι αποτέλεσμα των πρωτογενών πλονασμάτων που συγκεντρώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και είναι αποτέλεσμα της καλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και φυσικά της καλής πορείας της οικονομίας.
0: Και της ακρίβειας.
1: Η ακρίβεια είναι ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι, δεν λέω μόνο τις ακρίβειες, λέω και
1: τα υπερπλεονάσματα, περίπου ένα 15-20% είναι αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών. Το υπόλοιπο κομμάτι έχει να κάνει με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας, της πάντα
0: της αύξησης των εισοδημάτων.
1: Ακριβώς. Τώρα.
0: Που χάνονται και με αυτόν τον τρόπο, λέω εγώ, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Και γι' αυτό μειώνουμε άμεσους φόρους. Τι σου λέει λοιπόν η Ευρώπη, σου λέει από τα πρωτογενή υπερπλεονάσματα. Μπορείς ένα κομμάτι μόνο από αυτά να δώσεις πίσω στην οικονομία, μειώνοντας φόρους, ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι πρέπει να το κρατήσεις για ώρα ανάγκης, αλλά και φυσικά ένα κομμάτι πρέπει να το δώσεις για την αποπληρωμή του χρέους. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Άρα, και να θέλαμε να δώσουμε το σύνολο του πρωτογενούς υπερπλεονάσματος.
0: Κανείς δεν μιλάει για το σύνολο. Όποιος μιλάει για το σύνολο ή δεν ξέρει ή λαϊκίζει.
1: Έστω και ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που ήδη δώσαμε, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Είναι συγκεκριμένοι οι δημοσιονομικοί κανόνες. Από τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ του 2025 ως υπερπλεώνασμα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ούτε ευρώ παραπάνω μπορούμε να δώσουμε για τη στήριξη της οικονομίας, όπως και το κάναμε για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα υπόλοιπα πρέπει να πάνε στην ταχύτερη αποπληρωμή του χρέους μας και φυσικά χρήματα για ώρα ανάγκη στην άκρη και για άλλες δαπάνες, όπως οι αμυντικές δαπάνες που είναι αυξημένες.
0: Αυτό ακριβώς. Μιλήστε για τις αμυντικές δαπάνες. Χθες βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε από την Eurostat ότι είμαστε προτελευταίοι σε δαπάνες για την παιδεία. Γιατί έχουμε προτεραιότητα τις αμυντικές δαπάνες όταν τομείς όπως η υγεία και η παιδεία αυτή τη στιγμή είναι σε τραγική κατάσταση.
1: Οι δαπάνες και για την παιδεία και για την υγεία έχουν αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα προηγούμενα. Θυμίζω το μεγάλο πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανακαίνιση δεκάδων νοσοκομείων και μονάδων υγείας στην Ελλάδα, αλλά και αντιστοίχως και την ανακαίνιση δεκάδων σχολείων, αλλά και τις προσλήψεις άνω των 20.000 εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια. Τώρα, το αν και γιατί και για ποιο λόγο η Ελλάδα αναγκάζεται να έχει αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε σχέση με τις άλλες χώρες, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ λογική κατά τη γνώμη μου, γιατί είμαστε κερκόπορτα της Ευρώπης, είμαστε πύλη εισόδου της Ευρώπης και για την παράνομη μετανάστευση, αλλά φυσικά έχουμε και μια.
0: Καλά, τους μετανάστες δεν τους αντιμετωπίζουμε όπλα.
1: Συγγνώμη. Φυσικά μέσα στις αμυντικές δαπάνες υπάρχουν και δαπάνες οι οποίες κατευθύνονται στην ενίσχυση και για αυτούς τους σκοπούς, επιτήρησης εννοώ. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια απειλή, διαχρονική απειλή εξ Ανατολών, η οποία δεν έχει εκλείψει και η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ενταθεί. Αλίμονο, εάν μέναμε με σταυρωμένα τα χέρια και αν βλέπαμε ένα αμυντικό σύστημα το οποίο έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός δισεκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια, να παραπέει και να υποβαθμίζεται, ενώ στην άλλη άκρη του Αιγαίου υπάρχει μια απειλή, αποδεδειγμένα απειλή, η οποία συνεχώς εξοπλίζεται και συνεχώς απειλεί.
0: Λοιπόν, θα αναμένουμε βεβαίως τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με πολύ ενδιαφέρον, κάποιοι με αγωνία, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Τζάπαλε.
1: Και τρεις εβδομάδες έμειναν, ουσιαστικά μαζεύουμε όλα τα δεδομένα τώρα. Εξελίσσεται ο προϋπολογισμός, η εκτέλεσή του και τα έσοδα του Αυγούστου, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι θα ανακοινώσει και τι πακέτο θα είναι αυτό, τι εύρος πακέτο θα είναι αυτό προς όφελος όλων των Ελλήνων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, 10.30 η ώρα. Πάμε αμέσως στη Δέσποινα Μπαρδάκου για τους τίτλους των ειδήσεων και θα γυρίσουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το Ιράν θα στοχεύσει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, γράφουν οι FTA επικαλούμενοι πηγές στην Ιρανική κυβέρνηση. Και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων. Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και λειτουργούν σε επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το Brent. 46 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο νότια της Γάβδου διασώθηκαν από τις λιμενικές αρχές και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Κόκκινα χαρακτηρίστηκαν 5 από τα συνολικά 22 κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Στοιχεία από τα συντρίμμια της μοιραίας πτήσης του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη Σύφνο συλλέγουν εμπειρογνώμονες ώστε να φωτίσουν τα αίτια της πτώσης του. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206. Δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η νέα στεγαστική πολιτική για τα έτη 2026-2035. Δίνονται κίνητρα σε τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια και απαλλαγή από έμφυα σε εργολάβους που θα χτίσουν κοινωνικές κατοικίες. Η Τουρκία απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία την επομένη βομβαρδισμών εναντίον Συριακής αεροπορικής βάσης. Και ο καιρός, πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες από το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 94, κυρίες και κύριοι, στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Επιστροφή στο Γιάννη Λαβράνου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Επιστρέφοντας κυρίες και κύριοι, σας τσίγκλησε πολύ όπως βλέπουμε η συζήτηση με τον κύριο Τσάπαλο. Εμείς σας είπαμε να μας στείλετε και, ερωτήματα, είπε ο κύριος Παναγιώτης. Για το καρπούζι είναι από τα χαρακτηριστικά προϊόντα του πρωτογενού τομέα στην Ελλάδα. Λέει το καρπούζι αγοράζεται στα 7 λεπτά το κιλό από τον παραγωγό και πωλείται δεκαπλάσια σίγουρα. Και πού οφείλεται αυτό? Στους μεσάζοντες οφείλεται. Και από εκεί και μετά κάνουμε πάλι κουβέντα για το πόσο ελέγχονται οι μεσάζοντες. Η κυρία Αθηνά, Κατερίνα, η κυρία Κατερίνα ψέγει τον κύριο Τσάπαλο ότι φέρνει απέναντι μια κοινωνική ομάδα έναντι μιας άλλης για τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, για το ποιος πληρώνει πιο πολύ φόρο. Εντάξει, πάντως ήταν μια πραγματικότητα το ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελευθερών επαγγελματιών δήλωνε μηδενικά ελάχιστα εισοδήματα ή και ζημιές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό όμως έχει να κάνει με το τι αποφάσεις παίρνεις. Δηλαδή, αν κινητροδοτούσε τους φορολογούμενους να κρατούν, να ζητούν τις αποδείξεις από τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και να τις δηλώνουν ως έξοδα προκειμένου να έχουν φοροαπαλλαγές, θα βλέπαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση και από τους ίδιους καταναλωτές απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Ο κύριος Στέφανος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι εμείς βγάζουμε λίγα, αλλά σε κάποιους άλλους επιτρέπεται να βγάζουν πολλά από αυτά τα λίγα που έχουμε εμείς. Θα συμφωνήσουμε απολύτως. Ο κύριος Χρήστος λέει για τις απαντήσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει. Τουλάχιστον εμείς προσπαθούμε να θέτουμε όσο δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις που αφορούν τον κόσμο, τους πολίτες, τους καταναλωτές. Μένοντας στα ζητήματα της οικονομίας και μένοντας στο κομμάτι που λέγεται στεγαστική κρίση, υπήρχε μια έκθεση πρόσφατα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με τα παράδοξα στην Ελλάδα για τη στέγαση. Εξετάζει το θέμα της προσιτής στέγασης στην Ελλάδα, εντοπίζει μια σειρά από παραδοξότητες. Μια βασική αντίφαση είναι ότι ενώ η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κατοικιών ανακάτοικων στην Ευρώπη, τα νοικοκυριά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν προσιτή στέγη. Και το ζήτημα είναι ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια επίσης ταυτόχρονα και πιο πρόσφατα αυξάνονται ως και με διπλάσιο ρυθμό από τα εισοδήματα. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το φαινόμενο αυτό αντανακλά την ισχυρή και ολοένα πιο συγκεντρωμένη ζήτηση μεταξύ άλλων και από αλλοδαπούς. Και καταλαβαίνετε σε ποιους αλλοδαπούς αναφέρεται. Δεν θα έρθει ο μετανάστης και ο πρόσφυγας να ψάξουν να αγοράσουν σπίτι, έτσι. Σε συνδυασμό με διαρθρωτικές ακαμψίες στην προσφορά και ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αν όμως η διάγνωση του ζητήματος είναι απλή, οι λύσεις που προτείνονται και σύνθετες είναι και άμεση επιτυχία δεν εγγυώνται. Οι συντάκτες της μελέτης αναγνωρίζουν ότι απαιτείται μια συνδυαστική προσέγγιση που θα βάλει στο επίκεντρο την οικονομική προσιτότητα της κατοικίας. Και μάλιστα η έκθεση δεν περιορίζεται στα καταγεγραμμένα δεδομένα ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ακριβότερο κόστος στέγασης σε αναλογία με το εισόδημα. Προβάλλει και κάποια ποιοτικά στοιχεία που δεν είναι τόσο γνωστά και αντανακλούν την κοινωνική διάσταση της στεγαστικής κρίσης. Για παράδειγμα, και επικαλούμενη πρόσφατη έρευνα του ΟΣΑ, ότι σχεδόν 2 στους 3 κατοίκους της Ελλάδας ζουν σε συνθήκες στεγαστικής ανασφάλειας. Δηλαδή, το 67% δήλωσαν ότι ανησυχούν για την εξέβρεση, τη διατήρηση κατάλληλης στέγης μέσα στον επόμενο χρόνο ή τα επόμενα 2 χρόνια, πολύ άμεσα δηλαδή. Είναι το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα σε όλες τις χώρες που περιλαμβάνει η έρευνα του ΟΣΑ, που και χώρες που αντιμετωπίζουν επίσης οξύ στεγαστικό πρόβλημα όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Είναι πιο χαμηλά και τα ποσοστά. Και αυτό που προβληματίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ότι οι στεγαστικές πιέσεις συνυπάρχουν με φαινομενικά ευνοϊκές διαρθρωτικές συνθήκες. Δηλαδή, το υψηλό κόστος στέγασης έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι πάνω από 60% των ελληνικών νοικοκυριών είναι πλήρεις ιδιοκτήτες. Έχουν πλήρη κυριότητα σε ένα σπίτι χωρίς υποθήκες και για αυτό το σπίτι επιβαρύνονται μόνο με τα τρέχοντα έξοδα στέγασης. Και το δεύτερο παράδοξο είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κατοικιών ανακάτοικο παρά τη μείωση του πληθυσμού. Όμως το 35% αυτών των ακινήτων
δεν χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, εντάξει, μιλάμε και για τα εξοχικά τώρα, εκ των οποίων το 1 τρίτο του συνολικού αποθέματος είναι κενό. Δηλαδή η έκθεση διαπιστώνει ότι ένα 12 με 13% των κατοικιών στην χώρα είναι κλειστές. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των τιμών στα ακίνητα και στην αγορά και στην ενοικίαση έχει σημειωθεί μετά την πανδημία. Δηλαδή από το τέταρτο τρίμηνο του 2020 έχουμε μία αύξηση 61%. Η υπερτίμηση των οικιστικών ακινήτων εκτιμάται σε περίπου 10%. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι οι τρέχουσες τιμές πώλησης δεν ανταποκρίνονται στα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας με βάση τα εισοδήματα, τον πληθωρισμό, τα μακροοικονομικά δεδομένα. Παρόλα αυτά δεν κάνει λόγο για φαινόμενα φούσκας. Είναι κάτι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει με δεδομένο του που έχουν φτάσει οι τιμές και τι είναι διατεθειμένος κάποιος να δώσει προκειμένου να αγοράσει ένα κίνητο. Αν στο τέλος της ημέρας θα πάρει ποτέ πίσω αυτά τα χρήματα και αν εφόσον συσσωρευτούν τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες συνθήκες, σκάσει μια φούσκα ακινήτων. Γιατί μπορεί το Διεθνές Μονετικό Ταμείο να μιλάει για υπερτίμηση 10%. Η Κομισιόν σε αντίστοιχη έρευνα αναφέρει πολύ ψηλότερο ποσοστό υπερτίμηση, σχεδόν διπλάσιο, στο 18%. Η μελέτη λοιπόν υπολογίζει ότι ένα νοικοκυριό με μέσο εισόδημα χρειάζεται περίπου 24 χρόνια αποταμίευσης για να αγοράσει σπίτι, για να συγκεντρώσει την προκαταβολή προκειμένου να αγοράσει σπίτι. Με υπόθεση ενός αποταμιευτικού ρυθμού 10% ετησίως. Και το ποσοστό υπερβολικής βάρυνσης από στεγαστικό κόστος παραμένει ψηλό. 2 στα 5 νοικοκυριά εξοδεύουν πάνω από 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους σε στέγαση. Πώς να καταφέρουν την ίδια ώρα να αποταμιεύουν προκειμένου κάποια στιγμή, είπαμε 24 χρόνια, για να συγκεντρώσουν το ποσό που θα χρειάζεται για την προκαταβολή της αγοράς ακινήτου. Και ως προς το ότι το 60% των ελληνικών οικοκυριών είναι πλήρες ιδιοκτήτες χωρίς στεγαστικό δάνειο, χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον, κάτι που θα έπρεπε να μειώνει την οικονομική πίεση, έχει εξήγηση, γιατί πολλά από τα νοικοκυριά μπορεί να έχουν ακίνητη περιουσία, αλλά είναι φτωχά σε εισόδημα, σε ρευστό. Δεν μεταφράζεται δηλαδή κατοχή στέγης σε χαμηλότερο κόστος συντήρησης, ενέργειας και φορολογίας. Ίσα-ίσα αυτά τα κόστη αυξάνονται. Επίσης, η παλαιότητα ή η ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτηρίων επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο οικονομικά τους ιδιοκτήτες. Εν κατακλείδη, οι συντάκτες της μελέτης προτείνουν 6 κατευθύνσεις πολιτικής. Πρώτη προτεραιότητα η ενεργοποίηση των καινών κατοικιών μέσω συνδυασμού προγραμμάτων ανακαίνησης φορολογικών αντικινήτρων και μεταρρύθμισης του κληρονομιδικού δικαίου, ώστε να λυθούν και προβλήματα συνειδιοκτησίας. Σε έναν βαθμό όχι επαρκώς αυτό το κάνει η κυβέρνηση, όχι όμως, ξαναλέμε, με τα ποσά που χρειάζονται προκειμένου να είναι ισχυρά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων. Δεύτερη σύσταση, η ενίσχυση της ελκυστικότητας των μακροχρόνιων μισθώσεων μέσω μείωσης του ρίσκου για τους ιδιοκτήτες, να φύγουμε από τα Airbnb, να πάμε σε μακροχρόνιες μισθώσεις με σοβαρά κίνητρα. Επίσης, τρίτη σύσταση, η ενίσχυση της παραγωγικότητας του κατασκευαστικού κλάδου. Για την ώρα αυτό που υπάρχει ως δεδομένο είναι το μηδενικός ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές. Και υπάρχουν και συστάσεις που αφορούν στην επέκταση της κοινωνικής και προσιτής στέγης μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να προσαρμογή των μέτρων στήριξης της ζήτησης, ώστε να μην φεύγουν σε υψηλότερες τιμές τα ακίνητα, καλύτερο συντονισμό πολιτικών εργασίας, ενέργειας και περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά αυτά φαίνονται πολύ προχωρημένα, πώς να το πούμε, σε σχέση με τα άμεσα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Καταλήγει η μελέτη ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα κατανομής στέγης και όχι κλασική έλλειψη κατοικιών. Θεωρεί ότι τα κρατικά μέτρα χρειάζονται μεγαλύτερη εστίαση σε προσιτή προσφορά και συνδυασμό κινήτρων και αντικινήτρων για την κινητοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος. Είναι το κλειδί, ξαναλέμε, αλλά για την ώρα οι πολιτικές και η κινητροδότηση δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε
προκειμένου να δούμε έναν κρίσιμο αριθμό κλειστών κατοικιών να βγαίνουν στην αγορά προς ενοικίαση, βασικά γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.

0: Με πιο χαλαρά ζητήματα. Εντάξει, πολλές φορές στα αθλητικά θέματα βρίσκουμε και σοβαρά ζητήματα τα οποία αναδεικνύουν άνθρωποι. Γιατί οι αθλητές είναι πάρα πολλά άνθρωποι, έτσι. Άνθρωποι αθλητές με ευαισθησίες. Ας πούμε, αυτή η ανάρτηση της Αναστασίας Νταγκομήροβα. Θα έπρεπε να την τρίψουμε στη μούρη πολλών που με ευκολία μπορούν να κάνουν κριτική. Τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε κατευθείαν από τα βαριά. Να ξεκινήσουμε από τη δράση. Ανδρέας Χανιάς, αθλητική επικαιρότητα. Και δεν ξέρω αν η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία χθες ή τελικά έχει φέρει στα μέτρα της τη ρεβάνς με την Λευκή Σοφία. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, κύριε Σιτήρη. Ναι, πράγματι θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ έχασε ευκαιρία. Διότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και θα μπορούσε να βάλει και ένα και δύο γκολ για να μπορέσει να πάρει πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης. Ήρθε ισοπάλι 0-0, να πούμε, απέναντι στην Λεύσκη Σόφια στην Βουλγαρία. Το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Η ρεβάνς στις 26 του μηνός στη Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει, είναι μια ομάδα η Λεύσκη Σόφια, η οποία είναι και αυτή επικίνδυνη. Το έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο που πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει και ένα στην αμυνά της και στη μεσαία της γραμμή κυρίως. Και η ΑΕΚ θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί αυτό και να πάρει προβάδισμα. Αυτού του είδους τα παιχνίδια, τα διπλά μάτς, κρίνονται στις ευκαιρίες. Αυτός που θα βάλει τις γκολ τις ευκαιρίες και θα εκμεταλλευτεί την αδυναμία ή το λάθος του αντιπάλου, αυτός θα πάρει και την πρόκριση. Και εδώ η ΑΕΚ δεν το έκανε αυτό. Ναι. Θα περιμένουμε την ρεβάνς. Είναι χαρακτηριστικές φάσεις του 32ο και στο 33ο λεπτό με το Ζήνη και το Γιώβιτς αντίστοιχα, όπου η ΑΕΚ θα μπορούσε να εύκολα να βάλει τον γκολ και να μπορέσει να πάρει το προβάδισμα.
0: Σωστά. Πάντως η Λεύσκη δείχνει ότι δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Έτσι, το ότι η εικόνα, ακόμα και η εικόνα που είχε πέραν των ευκαιριών της ΑΕΚ, δείχνει μια σοβαρή ομάδα που μπορεί, αν δεν προσέξει, να σου κάνει την σημεία. Το λέω αυτό εν ώψη του δεύτερου αγώνα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο πήρε απολύτως τον έλεγχο του αγώνα η Λεύσκη και απείλησε την ΑΕΚ. Έχασε και αυτή πολλές ευκαιρίες. Δεν τις έβαλε ούτε αυτή. Και σίγουρα η ρεβάνς θα είναι. Δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση ούτε για τη μία ούτε για την άλλη ομάδα. Φυσικά η ΑΕΚ παίζει στην έδρα της, έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Αυτή είναι μια τελείως διαφορετική συγκυρία για τις δύο ομάδες η ρεβάνς.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: να περάσουμε στον Λευτέρη Πετρούνια.
0: Ναι, σήμερα δεν ξέρω, είναι τελευταία παράσταση, λες.
1: Τι τελευταία. Έχει ακόμα.
0: Έχει,
1: 36 ο Λευτέρης Πετρούνιας, να πούμε. Ναι. Ο άρχοντας των Κρίκων. Στις 3 η ώρα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το αγωνισμά του η Κρίκη. Ξεκινά τις προσπάθειες του λοιπόν στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ και φυσικά στοχεύει στον τελικό της Κυριακής και στο ένατο χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση. Έχει 8 χρυσά και 2 χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκούς αγώνες, ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια πρωταθλήματα. Ναι, ναι. Συζητάμε ένας θρύλος του αθλήματος, ένας αθλητής ο οποίος έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην παγκόσμια ιστορία, στην ιστορία του αθλήματος.
0: Έτσι.
1: Ένας καταπληκτικός αθλητής, ο οποίος παρά τα προβλήματα, την ηλικία, τους
0: τραυματισμούς, τα χειρουργία, ναι.
1: Όλα αυτά την αποχή είναι εκεί και βάζει καινούργια και δύσκολα στους αντιπάλους του για να τον κερδίσουν.
0: Λοιπόν, πάμε μια στιγμή να κάνουμε ένα γρήγορο σχόλιο σε σχέση με την ανάρτηση που είπα νωρίτερα της Αναστασίας Νταγκομήροβα, γιατί ο πολλής κόσμος μπορεί να μην το ξέρει κιόλας. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη αθλήτρια. Είναι μια αθλήτρια πρώτα απ' όλα που έχει δέπει. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί το να το αγνοείς αυτό το πράγμα μπορεί να σε κάνει να παρανοείς και να παρεξηγείς. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο που παρουσιάζεται στους αγώνες. Γούστο της και καπέλο της στην ουσία, είπε στην ανάρτηση.
1: Τι σημασία έχει, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, εάν βάφεται, εάν έχει νύχια, εάν έχει σκουλαρίκι στη μύτη οπουδήποτε. Η επίδοσή της είναι αυτό, αν είναι συνεπής στην προπόνησή της, αν είναι... αν τα δίνει όλα, γιατί δεν έχει κανείς υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία
0: μας,
1: όπως το ξέρουμε, δεν έχει καμία σημασία. Είναι η ανωνυμία και η επωνυμία ακόμα. Είναι κάποιοι που είναι τόσο χειδαίοι που τα γράφουν και με το δικό τους όνομα κιόλας και ακόμα χειρότερα τα γράφουν και με ψευδόνυμα του διαδικτύου. Έχει καταντήσει πλέον να είναι ένα πράγμα χωρίς τέλος. Τι έγινε, επειδή δεν τα πήγε καλά η κοπέλα.
0: Είχε τραυματισμό πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Δηλαδή, ναι. δεν τα πήγε καλά στο Μπέρμιχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είχε έναν τραυματισμό, δεν ολοκλήρωσε το έπταθλο που αγωνίζεται. Δεν τα πήγε καλά. Άρχισαν όλοι να γράφουν πού πας με το μακιγιάζ και μα τι σημασία έχει. Άλλες αθλήτριες που όχι με μακιγιάζ είχαν, ράστα είχαν και έτρεχαν.
0: Την Τίβερς τη θυμάσαι που την κέρδισε η Πατουλίδου.
1: Νύχια είχαν
0: στη Βαρκελόνη
1: και έκαναν παγκόσμια ρεκόρ, σάρωναν τα μετάλλια. Ναι. Μην μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα, δεν αξίζει. Χάνουμε την. Κατεβαίνουμε στο επίπεδο, μην πω πιανών.
0: Ναι, όχι, απλά να καταλάβει ο πολύς ο κόσμος και αυτοί που λες και εσύ οι ανώνυμοι του πληκτρολογίου και του διαδικτύου, ότι πρώτα απ' όλα μιλάμε για ανθρώπους και το γεγονός ότι έχουν μια αλφα προβολή δεν επιτρέπει σε κανέναν να τους ασκεί κριτική με τέτοιο τρόπο, με χειδαίο τρόπο αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό που γινόταν παλιά στο γήπεδο, σηκωνόταν ο άλλος από την εξέδρα και εξύβριζε και ακόμα γίνεται και εξύβριζε με το.
0: Ανάλογα,
1: με την
0: ανάλογα.
1: Ασφάλεια του κάγκελου, την.
0: Τα έχει αποτυπώσει ο Σακελάριος, το Ιρένα είναι offside. Μπράβο, Καραϊσκάκη μου. Άνα χαθείς κρέας, δεν ξέρω. Τι θυμάσαι τη σκηνή, ναι. Και ξέρει τον πουλόβερ ο Σακελάριος, ναι. Υπόθεση walk-up. Νομίζω ότι θα είναι η υπόθεση του μη σου πω και τη σεζόν ολόκληρης.
1: Δεν θα φτάσει όλη τη σεζόν, διότι να εξηγήσουμε τι έχει συμβεί. Πες, ο Τόμας walk-up με έγγραφό του ζήτησε να τερματιστεί το συμβόλαιο, ο τρίτος χρόνος συμβολέου που έχει με τον Ολυμπιακό και να του δοθεί η ελευθερία του να φύγει για να πάει σε άλλη ομάδα. Έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι. Συνεπώς η πλευρά του παίκτη υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο μπορεί ο παίκτης να ζητήσει τερματισμό του τελευταίου χρόνου του συμβολαίου του επικαλούμενος κάποιους λόγους και αυτό το αποφασίζει το αρμόδιο δικαστήριο της FIBA. Αυτό θα αποφασίσει και την αποζημίωση που θα λάβει ο Ολυμπιακός ή η κάθε ομάδα για την φυγή του παίκτη. Όλοι τα ακούσουν φυσικά υποστηρίζει ότι ο αθλητής έχει συμβόλαιο, έχουμε υπογράψει, έχει ένα χρόνο.
0: Είχε ένα συν ένα το οποίο ήταν οψιόν της ομάδας και την ενεργοποίησε η ομάδα.
1: Ακριβώς, έχει ενεργοποιηθεί, είναι καθόλου ανώνυμα σύμφωνα με τον Ολυμπιακό. Αυτά λοιπόν όλα τίθενται ένα συμβόλαιο από τον παίκτη και θα αποφασιστούν σύντομα, αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης, σύντομα. Πάρα πολύ γρήγορα, μάλλον και στο επόμενο δεκαήμερο, από το αρμόδιο δικαστήριο της FIBA.
0: Ναι, απλώς εγώ λέω ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί και από τις δύο ομάδες. Και από τον Ολυμπιακό αφενός, ο οποίος δεν ξέρω αν δεν έχει στην στρατηγική του το να προσφέρει συμβόλαια καινούργια σε παίκτες οι οποίοι έχουν συνεισφέρει τα μάλα, ειδικά στο τέλος της περσινής σεζόν, στην κατάκτηση των τίτλων. Και όταν φέρνεις παίκτες στην ίδια θέση με πολύ υψηλότερα συμβόλαια. Υπάρχει μια διατάραξη της ισορροπίας μέσα στα αποδυτήρια και από την άλλη βεβαίως ο Γόκαπ, ο οποίος, γιατί δεν προέκυψε ξαφνικά το θέμα, ο Γόκαπ είχε κάνει κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις, στην ουσία λέγοντας ότι δεν αμείβεται όσο θα έπρεπε για αυτά που είχε προσφέρει, όταν όμως βεβαίως είχε μπει η προσφορά της Ντουμπάι στην όλη συζήτηση, έτσι δεν ήταν αθώα. Όσο έλεγε εγώ.
1: Όχι, βέβαια, υπήρχε πολύ, πολύ φωτιά πίσω από τον καπνό.
0: Ναι,
1: Η 20 και 21 Αυγούστου ο Ολυμπιακός έχει προγραμματίσει εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Ο Γόκαπ, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, οφείλει να είναι παρόν. Αυτή τη στιγμή ο Γόκαπ είναι στη Νέα Υόρκη και κάνει προπονήσεις.
0: Και μάλλον δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να παρουσιαστεί. Και αν δικαιωθεί νομικά ο Ολυμπιακός, τι θα γίνει μετά, θα έχει ένα παίκτη που δεν θέλει να παίξει, θα τον έχει μέσα στο ρόστερ.
1: Θα τον έχει στο ρόστερ του και θα δούμε τι θα γίνει μετά, εάν υπάρξει μια άλλου τύπου διαπραγμάτευση για το ύψος της αποζημίωσης που ενδεχομένως θα πάρει ο Ολυμπιακός για να τον παραχωρήσει. Μπορεί να τον έχει και να αγωνίζεται έστω φυλακισμένο σε εισαγωγικά. Ένα παίκτη ο οποίος προφανώς δεν θέλει να αγωνιστεί.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω, να σε καλημερίζω. Κάπου εδώ τελειώσαμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Για δύο ώρες στη συνέχεια κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης και εμείς να είμαστε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 9, θα τα ξαναπούμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι συζητήσεις ΗΠΑ Ιράν έχουν σταματήσει ενώ δεν προγραμματίζονται νέες. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτό θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Την ίδια ώρα δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, με την Κύπρο να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Ένταση και ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελαβίβ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία την επομένη βομβαρδισμών εναντίον συριακής αεροπορικής βάσης. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι αποτελεί απειλή για την ασφαλειά του, διότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Αντίδραση του ΚΚΕ για τον θάνατο Ναυτεργάτη μετά από επίθεση στο στενό του Ορμούζ. Οι χθεσινές επιθέσεις σε ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια με έναν ακόμα Ναυτεργάτη νεκρό επιβεβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι τα πλοία στο στενό και τη Μαύρη Θάλασσα έχουν μετατραπεί σε πλωτούς στόχους, τονίζει, ζητώντας ασφαλή επαναπατρισμό όλων των πληρωμάτων. Ανεβαίνουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις πυροδοτούν ανησυχία στις αγορές. Η τιμή του Brent κινείται σε επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι. 6 νεκροί ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Για πλήγματα ακριβίας κατά στελεχών της Χαμάς κάνει λόγο Ισραηλινός στρατός. Μαζικές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί εντωμεταξύ η πολιορκία σπιτιών Παλαιστίνιων εδώ και μία εβδομάδα από Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στο χωριό Κούσρα. Σε ένα από αυτά ιδιοκτήτης είναι Αμερικανοπαλαιστίνιος που ζητεί τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αρθεί η πολιορκία του σπιτιού του. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 145 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 151 κόκκινα, τα 111 στη Βυτική Αττική. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρου Καμπούρη. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του ελικόπτερου. Από χθες το απόγευμα βρίσκονται στη Σύφνο κλιμάκια για αυτοψία στα συντρίμια. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η νέα στεγαστική πολιτική για τα έτη 2026-2035 εν μέσω της ενδυνόμενης κρίσης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για τη χορήγηση φθηνών στεγαστικών δανείων και απαλλαγή από ένφια σε εργολάβους για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Αποκαλυπτικά χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα νέα στοιχεία της Eurostat για τις κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Όπως σημειώνει η ανακοίνωσή του, το 2023 η Ελλάδα διέθεσε μόλις 3,3% του ΑΕΠ για τη δημόσια εκπαίδευση, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 4,7%, με τη χώρα μας να βρίσκεται προτελευταία πάνω μόνο από τη Ρουμανία. Νέα επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση 46 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Και πάλι στα διεθνή, ο δημοφιλής πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητήσε με μια δήλωση βόμβα τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα εν μέσω πολέμου, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατία, όπως τόνισε. Η έκκληση του Φεντόροφ, την οποία απίφθινε μέσω βίντεο που ανήρτησε στο YouTube, είναι η πρώτη σοβαρή εσωτερική πρόκληση για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη ρωσική εισβολή. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει πάντως τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί σε ρωσική επίθεση με ντρόουν εναντίον λεωφορείου στην πόλη της Χερσόνα στην νότια Ουκρανία. Το ρωσικό πρακτορείο Interfax μετέδωσε παράλληλα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό φορτίο στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στην Οδυσσό. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, 11 με 1, παρέα μια μέρα στην Αθήνα. Ταξιδεύουμε στην δυσιογραφία, ξεφυλής μεσελίδης της ζωής ημών των ιδίων, πορευόμεθα με λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες και μελωδίες ο Γιώργος Βαρδάξης και αυτό το πρωινό στην ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, Ηλίαν Ξύλου στο κοντρόλ στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Ελληνικό καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαιράκι.

Πόπι Μαρέλη, το χειμώνα δεν τον θέλω. Στην εμβληματική ταινία Μέσα το υπάρχει και φιλότιμο. Είναι αυτό το τραγουδάκι και αυτή η εικόνα. Ο Μαυρογιαλούρος στο χτες, το σήμερα και στο αύριο. 11 και 10, Αθήνα Νέα 84, ημέρα Τετάρτη. Ο Αύγουστος έχει κιόλας 19. Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου, Οσίου Θεοφάνους Πολιούχου Ναούσης, μαρτύρων Τιμωθέου Αγαπίου Θέκλης Ευτυχιανού Στρατηγίου και Μύρωνος, ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας μέρας. 2-13-09-09-100, τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Σταύρος Αμάραντος καταγράφει την καλημέρα σας και τα μηνύματά σας και στο Viber 6948-984-984. Ειδού και το βιβλίο της ημέρας και πάλι εκδόσεις Πατάκη, ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου, ενδιαφέρον και διαχρονικό. Η κβαντική προέλευση του παραλόγου. Δημήτρης Ζανόπουλος, ο γνωστός καθηγητής και ακαδημαϊκός με το δικό του τρόπο, χαρτογραφεί την πορεία των ανθρώπων μέσα στην διάρκεια της συμπαντικής χρονικής διάστασης. Λειτουργεί σήμερα προαστιακός μαγική εικόνα, συχνά για τακτικούς επιβάτες, φωτιές, διακοπή και χτες στην κυκλοφορία. Και οι τουρίστες άναυδοι να αναζητούν λύσεις. Θα μου βαρδίσει ή δεν θα μου βαρδίσει ο Τραμπ τα στενά. Λειτουργεί ο ανελκυστήρας στην Ακρόπολη, λέγαν τα ρεπορτάζ. Ότι κάποιες μέρες στην καρδιά του Αυγούστου ήταν εκτός λειτουργίας, με τα 30 ευρώ εισιτήριο και τα 1 ευρώ για τουαλέτα και 2 ευρώ το λόκια, λένε τα ρεπορτάζ. Ερωτήματα: τι θα δώσει ακριβώς η κυβέρνηση στην ΔΕΘΗ, τι δεν θα δώσει και ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση από την αντιπολίτευση. Πόσο θα φτάσει η βενζίνη στα πετράλαιονα ή στη Σαντορίνη. Ερωτήματα και μικρές γειτονιές της πολιτείας. Τεμπλώνη και Βαπτιστής, Κερκυραίκα, Κόμητο στην Κάριστο, Κόμαρα στον Εύρο. Γειτονιές της πολιτείας που έρχονται στο χάρτη όταν υπάρχουν φωτιές και απειλούν περιουσίες στη φύση ή ανθρώπινες ζωές. Η μάχη της πυροσβεστικής νύχτα, μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι. Με πολλές εκφάνσεις, δεν είναι μόνο οι τραγικές απολύξεις και οι μεγάλες φωτιές, είναι η καθημερινή μάχη που δίδεται κάθε καλοκαίρι το κάθε καλοκαίρι με τη δική του οπτική και ο καθής πορεύεται με τις δικές του σκέψεις.

0: Μαρίζα Ρίζο το καλοκαίρι, 11 και 4 ραδιόφωνο, λέξεις, σκέψεις, μελωδίες, συντροφιά, η κίνηση στην πόλη, εργαζόμενη στην καρδιά της Αθήνας, αλλά καλοκαίρι, τα πράγματα που συνεχίζονται. Πολύ καλημέρα στον κύριο Τριανταφυλόπουλο, καλημέρα στον κύριο Δωρή, στην κυρία Πελετλή, σε παλαιούς και νέους φίλους. Με τα καύσιμα να αποτελούν πονοκέφαλο το Περιστέρι μέχρι την παροναξία, και θα έρθει και ο χειμώνας, και πριν από τα καύσιμα είναι οι ανθρώπινες ζωές εκείνες που χάνονται σε γειτονίες του πλανήτη, και οι επιθέσεις με ταυτότητα ή ανευταυτότητες να πλανώνται. Ποιος είναι ο υπέτειος από τα στενά του Ορμούς μέχρι την Μαύρη Θάλασσα, και ένας ακόμα άνθρωπος, ένα ακόμα ελληνόκτητο πλοίο, ελληνικό συμφερόντο για την ακρίβεια, που επλήγει εκεί στην περιοχή του Κόλπου. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος, καλημέρα Νεκτάριε.
1: Καλή σου μέρα Γιώργο, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Πλοία ελληνικών συμφερόντων έχουν τρωθεί και στη Μαύρη Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τελευταίο πλήγμα.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Πρέπει να πούμε όμως ότι η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα είναι σε συναγερμό, γιατί στις δύο πιο βασικές, σε εισαγωγικά, εμπορικές περιοχές, όπως είναι το Περσικό Κόλπος, όπως είναι η Μαύρη Θάλασσα, ο μεν πρώτος είναι κυρίως για καύσιμα, ο δεύτερος είναι για καύσιμα, αλλά και για σιτηρά και για άλλα προϊόντα, δέχονται συνεχώς επιθέσεις στα εμπορικά πλοία. Και βέβαια, λόγω του ότι ο ελληνικός στόλος, ο ελληνικός και ελληνόκτητος στόλος, είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως, όπως καταλαβαίνουμε, περισσότερα είναι τα πλοία τα ελληνικά που παίρνουν στο στόχαστρο αυτών των επιθέσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, έγινε μια επίθεση σε ένα ελληνόκτητο πλοίο, έχασε τη ζωή του ο πρώτος μηχανικός, γιατί το πλήγμα έγινε στην μηχανή, εκεί χτύπησε το drone. Δυστυχώς είναι ο Έλληνας ο πρώτος μηχανικός, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι τραυματισμένοι, αλλά μπορεί να κινδυνεύει η ζωή τους. Υπάρχει μία αναστάτωση, γιατί στη Μαύρη Θάλασσα τα περιστατικά είναι συνεχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο περιοχές τα ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία έχουν δεχτεί τα τελευταία 48ωρο 6 επιθέσεις. Από αυτές οι 4 έγιναν την Τρίτη, ενώ τα υπόλοιπα είχαν πληγεί το απόγευμα της Δευτέρας. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι ανάμεσα στα περιστατικά πλήγει ένα πλοίο το οποίο ονομάζεται Άννα Σίγμα, και το οποίο εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, γιατί το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά που κατέθρεψε τελείως το σκαρί. Οι ναυτικοί επιβιβάστηκαν στο Ελλήνα Β, το οποίο δέχτηκε με τη σειρά του επίθεση. Βέβαια, ευτυχώς, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, συνεχίζει το ταξίδι του Ελλήνα Β με μειωμένη ταχύτητα. Είχε προορισμό κάποιο τουρκικό λιμάνι. Οι επιθέσεις όμως είναι συνεχείς. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να διακοπούν από την πλευρά του στενού του Ορμούς οι διελεύσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τιμή των καυτήμων. Υπάρχει πρόβλημα και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπου πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουκρανία, που φέρεται πίσω από τις περισσότερες επιθέσεις με ντρόουν, είχε δεσμευτεί ότι τα ντρόουν αυτά δεν θα στοχεύουν πλοία τα οποία θα είναι μη ρωσικών συμφερόντων. Φαίνεται όμως κάπου αυτό ξεχάστηκε, η υπόσχεση αυτή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλοία τα οποία έχουν τεθεί, έχουν μπει στο στόχαστρο των ντρόουν και δεν είναι ρωσικών συμφερόντων.
0: Και παρά βέβαια τις διαμαρτυρίες ή τις παρεμβάσεις που εικάζει κανείς ότι έχει κάνει η Ελλάς.
1: Ακριβώς. Υπάρχει από την πλευρά των ελληνικών αρχών διαμαρτυρία προς τις επίσημες αρχές και της Ουκρανίας, αλλά και όπου αλλού μπορεί να γίνει κάποια διαμαρτυρία, προκειμένου να προστατευτούν τα ελληνικά πλοία. Κάτι όμως που φαίνεται ότι δεν φέρνει αποτέλεσμα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
0: Από την κουβέντα που ξεκινήσαμε, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, η κάθε ανθρώπινη ζωή είναι μοναδική βεβαίως, αλλά επρόκειτο για Έλληνα ναυτικό.
1: Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για αλλοδαπό, τελικά οι μεταγενέστερες μιλούν για Έλληνα ναυτικό. Δεν έχει ακόμα σίγουρα επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του, παρόλα αυτά οι μεταγενέστερες πληροφορίες κάνουν λόγο για Έλληνα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ο πρώτος μηχανικός του πλοίου.
0: Και την ίδια στιγμή ο διεθνής στόλος, ναι, παρακαλώ.
1: Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ναυτιλιακές εταιρείες να προβληματίζονται με το αν πρέπει και πώς πρέπει να γίνεται η δρομολόγηση πλοίων τους προς τις συγκεκριμένες περιοχές. να έχουν αυξηθεί πολύ τα ασφάλιστρα. Οι εταιρείες να απαιτούν περισσότερα ασφάλιστρα προκειμένου να ασφαλίζουν κάποια πλοία σε αυτές τις περιοχές. Είναι αυτοί και να μην θέλουν να πάνε. Και φυσιολογικό είναι. Όπως καταλαβαίνουμε, τα προβλήματα αντί να μειώνονται για την παγκόσμια ναυτιλιανό, μεγενθύνονται και πολλαπλασιάζονται.
0: Και κάποια πλοία κάνουν το γύρο από τα ακροτήρια της Καλής Ελπίδος, κάποια περνούν από το Σουέζ, κάτι που σημαίνει και μια ενίσχυση στον Πειραιά.
1: Αυτό είναι θετικό, έτσι όπως το λες Γιώργο, γιατί μέχρι πρόσφατα ο Πειραιάς και μετά τα όσα είχαν γίνει με το Σουέζ ήταν εκτός δρομολογίων, με αποτέλεσμα και τα πλοία να καθυστερούν, αλλά και τα εμπορεύματα τα οποία μετέφεραν να επιβαρύνονται, με αποτέλεσμα και τα πλοία να καθυστερούν, αλλά και τα εμπορεύματα τα οποία μετέφεραν να επιβαρύνονται.

0: Και θα στραφούμε στο θέμα, στο πεδίο της οικονομίας, από την διεθνή οικονομική αναστάτωση και κρίση, απόρρια των πολέμων και των διαμαχών στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ευρώπη ή στην Μέση Ανατολή. Η ελληνική πραγματικότητα, η ελληνική οικονομία με δύο πρόσωπα, οι θετικές αξιολογήσεις των ποικίλων οίκων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα εύσημα τα ευρωπαϊκά για τη μείωση σε ποσοστό του χρέους. Βεβαίως και την ίδια στιγμή το ράλι των τιμών στο σούπερ μάρκετ, στην αγοραστική δύναμη, τόσο στην ενέργεια που έχει γίνει ένα δυσβάστακτο άχθος ο λογαριασμός του ηλεκτρικού αφενός, και βεβαίως στο σούπερ μάρκετ που κάθε μέρα με μαγική τιμή, αυτές οι δεσμεύσεις των εταιριών, τι τόπο πιάνουν ή δεν πιάνουν. Σε κεντρικό επίπεδο όμως, η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, για άλλη μια φορά ο Θάνος Πασχάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Θάνο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Να ξεκινήσουμε δίνοντας τη συνολική εικόνα και όπως την έδωσε μάλιστα και το Bloomberg, το Αμερικανικό Διεθνές Πρακτορείο Οικονομικών Θεμάτων, όσον αφορά αυτό που ισχύει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την πρόωρη αποπληρωμή. Όπως ανέφερε λοιπόν το Bloomberg, φέτος εκτιμάται ότι θα κλείσει η χρονιά με αποπληρωμές ύψους 13 δισεκατομμύριων ευρώ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Στην περίπτωση αυτή, το ελληνικό δημόσιο χρέος από φέτος ως ποσοστό του ΑΕΠ πάντα θα είναι μικρότερο από αυτό της Ιταλίας. Πάμε, πιάνουμε δεύτερη κατηγορία. Δεν είμαστε πρώτοι πλέον. Αν και η τελική απόφαση για το κρυβές ύψος και τη σύνδεση των αποπληρωμών δεν έχει ακόμα ληφθεί, εξετάζεται σύμφωνα πάντα με τον Bloomberg το ποσό να είναι ένα ποσό 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικού Σταθερότητας.
0: Είναι το πρώτο μνημόνιο.
1: Το δεύτερο μνημόνιο είναι.
0: Το δεύτερο μνημόνιο.
1: Και ένα ομόλογο ύψος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που λύγει το 2027. Παράλληλα, όπως αναφέρει το Bloomberg, η Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει κατά περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου έως το τέλος του 2026. Μιλάμε για την πάντοτε φετινή χρονιά. Λαμβάνοντας υπόψη, Γιώργο, τον περασμένο Ιούνιο η Ελλάδα προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Μιλάμε για το πακέτο διμερών δανείων από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που ήταν τότε. Το 2012 δόθηκε αυτό, 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλο αυτό βγάζει ένα πακέτο πρόωρων αποπληρωμών για φέτος 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Από τα οποία έχουμε μια εικόνα τι εξοικονομούμε, αγαπητέ Θάνο.
1: Ακριβώς να σας πω. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, με δεδομένο ότι για ένα δισεκατομμύριο ευρώ πρόωρης αποπληρωμής κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε και με βάση το νέο κόστος δανεισμού. Δανειζόμαστε αρκετά χαμηλά πλέον. Και σε σχέση με την Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη, συνολικά από τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, παίρνουμε παράδειγμα τις φετινές αποπληρωμές, κερδίζουμε 360 εκατομμύρια ευρώ. Στα 7 χρόνια θα κερδίσουμε πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αν συνυπολογίσουμε και τα χαμηλά spreads, το που λέγαμε η διαφορά με το γερμανικό επιτόκιο, σύν τον παράγοντα αξιοπιστίας που προσελκύει μεγάλους επενδυτές, το συμπέρασμα αυτό οδηγεί μόνο σε ωφέλη. Τώρα πάντως συνολικά από το 19 έως το 2025, μιλάμε δηλαδή για 6 χρόνια, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ από τα πακέτα των τριών μνημονίων που συνολικά είχαν φτάσει, αν θυμάσαι Γιώργο, 211,4 δισεκατομμύρια ευρώ πήραμε από τους επιστωτές μας, διεθνούς επιστωτές, με βάση τα τρία πάντα μνημόνια μιλάμε. Ήταν τότε, αν θυμάσαι το ποσοστό, το ΕΠ 146% το ΕΠ το 2010 πριν μπούμε στα μνημόνια.
0: Αγαπητέ Θάνο,
1: κλείνοντας, έγινε να αναφέρω και ολοκληρώσαμε πλήρως πλέον, αποπληρώθηκε πλήρως το 2022 και οφειλεί προς το ΔΝΤΟΥ. Ήταν 32,12 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια που μας είχε παραχωρήσει τότε.
0: Αγαπητέ Θάνο, τη βοήθειά σου, οικονομικό ρεπορτάζ, το παρακολουθείς, το κατέχεις πολύ περισσότερο από εμάς. Το χρέος που ξεκινήσαμε αυτή τη μεγάλη πορεία και το σημερινό σε απόλυτο ποσό είναι λίγο πολύ το ίδιο?
1: Όχι, σε ονομαστικούς όρους, δηλαδή σε πραγματικούς όρους, συμβαίνει το εξής. Να σας δώσω τα στοιχεία για να, όπως ανακοινώθηκαν ήδη και από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τη Eurostat. Σύμφωνα λοιπόν σε απόλυτους όρους πάντα μιλάμε, σε σχέση με το, έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2009.

0: Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, επίσημα στοιχεία της Ιδράμης της Ελλάδος και της Eurostat, το χρέος της γενικής κυβέρνησης είναι το χρέος που έχουμε προς τους ξένους πιστωτές, γιατί να αναφέρουμε υπάρχει και ένα χρέος προς τους εσωτερικούς πιστωτές. Μιλάμε δηλαδή για ασφαλιστικά ταμεία.
1: Νοσοκομεία, οποία, πράγματα, θάματα, 3 δις περίπου.
0: Ναι, που δανείζεται το κράτος, ναι, και ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού. Πάμε στα 413 δισεκατομμύρια τώρα, τη στιγμή. Πάντως, το 2009 ήταν 300 δις. Ας μιλήσουμε για το εξωτερικό χρέος μόνο. Τώρα είναι το εξωτερικό χρέος το 26.365 δισεκατομμύρια. Άρα δηλαδή αυξήθηκε κατά 65 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Περάσαμε ότι περάσαμε, πουλήσαμε ό,τι πουλήσαμε, πληρώνουμε ό,τι πληρώνουμε, κάνουμε αποπληρωμή πρόορη και έχει αυξηθεί το χρέος. Υπάρχει ένα παράδοξο της οικονομίας.
0: Το παράδοξο να σου εξηγήσω που οφείλεται, το ότι ο υπολογισμός όσον αφορά το ποσοστό που λέμε πάντα όσον αφορά το ΑΕΠ και να το... Να τονίσουμε ότι η διεθνή αγορά χρήματο, Γιώργο, αυτό λαμβάνουν υπόψη. Το ποσοστό χρέο προ ΑΕΠ. Για να δανείσουμε μια χώρα, κρίνοντα ότι είναι αξιόχρεο και το χρέο είναι εξυπηρετήσιμο. Δεν λαμβάνουν του ονομαστικού όρου. Πάντω, γιατί έχουμε αυτή τη διαφορά. Να πούμε, έχουμε αυτή τη διαφορά γιατί υπάρχει ο ονομαστή που είναι το χρέο και ο παρανομαστή που είναι το ΑΕΠ. Εντάξει, το ΑΕΠ έφτασε φέτο 260 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω τη μεγάλη αύξηση πληθωρισμού. Είναι ένα φουσκωμένο και διωγγωμένο ΑΕΠ. Δεν είναι τόσο, θα ήταν καλό βέβαια, θα μας εξυπηρετούσε αν αυτό, αυτή η αύξηση του ΑΕΠ οφειλόταν σε παραγωγή προϊόντων, στις εξαγωγές.
1: Κατανάλωση, ΦΠΑ κτλ.
0: Μα αντιστοιχώς είναι από την πλευρά της κατανάλωσης. Δεν είναι ότι θετικότερο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, επειδή ο παρανομαστής που είναι το αυξημένο ΑΕΠ βοηθάει να μειωθεί το ποσοστό του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, αλλά από την άλλη ο αριθμητής, δηλαδή το ονομαστικό χρέος, αυξάνει μεν. Αλλά όχι επί πραγματικού, δηλαδή με βάση πραγματική επενδυτική δραστηριότητα, εξαγωγική κτλ. Κτλ. Ανάπτυξη δηλαδή με ένα λόγο. Και όχι με κατανάλωση, δηλαδή με βάση πλασματική αύξηση λόγω του πληθωρισμού. Ξέρεις, η ακρίβεια και όλα αυτά αυξάνονται το ΕΠ. Και έφτασε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ήταν 185-190, έφτασε 260% φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Πληθωρισμός είναι.
1: Αγαπητέ Θάνο, σε ευχαριστούμε. Κάτι κατανοούμε, καθώς πληρώνουμε καθημερινά σε ατομική και σε κοινωνική ευρύτερη πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλημέρα.
1: Η πρόρια οπληρωμή χρέους και βεβαίως οι αντιδράσεις πολιτικών κομμάτων χτίζεται πάνω στην φορολογική αφέμαξη των πολιτών, να λέει το ΠΑΣΟΚ. Δηλώσει και από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δανειζόμαστε, αποπληρώνουμε δάνεια που είναι με χαμηλό επιτόκιο και δανειζόμαστε τώρα κατά καιρούς με υψηλότερο επιτόκιο. Η δέδαλη κυμαία της οικονομίας, να κατανοήσει κανείς πως μετά από 15 χρόνια το ταξίδι στην Ιθάκη και το χρέος που παραμένει σε απόλυτα ύψη πολύ μεγάλο. Είναι Αθήνα 984 213-09-09-100. Το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα μηνύματά σας. Βιβλίο της ημέρας του Δημήτρη Νανόπουλου για τον μύθο του Σύσυφου, κβαντικός μύθος του Σύσυφου. Και από τη διάθεσή σας, όπως επίσης και στο Viber 6948-984-984. Καλημέρα στον κύριο Νικολάου, καλημέρα στον κύριο Αμολοχίτη, στην κυρία Παπαδοπούλου και στον κύριο Μπομπότσι. 11:30, η ζωή μόνο των ιδίων σε λίγες λέξεις, τίτλοι ειδήσεων Δέσποινα Μπαρδάκου και προχωρούμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Φόβοι για τυχόν κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τη διακοπή των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό. Οι Financial Times γράφουν πως το Ιράν εξετάζει επιθέσεις σε Αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, αν δεχτεί νέα πλήγματα. Εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο Όμηρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ανέφερε πως οι εξαγγελίες θα αφορούν και τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Δημοσιεύεται σε fake νέα στεγαστική πολιτική για τα έτη 2026-2035. Δίνονται κίνητρα σε τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια και απαλλαγή από έμφυα σε εργολάβους που θα χτίσουν κοινωνικές κατοικίες. Κόκκινα χαρακτηρίστηκαν 5 από τα συνολικά 22 κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στήριξης στοιχείο για τις περσινές πυρκαγιές. Δόθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις. Στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη Σύφνο συλλέγουν εμπειρογνώμονες. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206. Τις προσπάθειές του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα ο Λευτέρης Πετρούνιας στο αγώνισμα των Γκρίκων, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός, πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες από το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ, στον Γκάζι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 12. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Επιστροφή στο Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Σωτηρίου, Σωτηρία Μπέλου, Αγία Μόλα, Αγία Λέσσα, Καπετάν Ανδρέα Ζε, πολύ καλά ρούνε, μάλλον βγάλουν ψάρια. Μια καλημέρα, ο κύριος Νίκος Μπουντούκος, πρόεδρος Πανελλήνια Ένωση Πλειοκτητών Μέης Αλιείας. Καλημέρα σας, κύριε Μπουντούκο.
1: Πολύ αισιόδοξο το background. Είμαστε το τραγουδάκι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν καλάρεις και περιμένεις να δεις τι ψαριά θα έρθει, είναι η αγωνία για το μεροκάματο.
1: Το ίμιση. Το παιχνίδι παίζεται μετά. Να πουληθούν. Πρέπει να πουληθούν τα ψάρια και εκεί είναι το πράγμα τώρα.
0: Ας τα πιάσουμε από την αρχή. Μηχανότρατες, μέση αλιεία, ελληνικές θάλασσες, πώς είστε, πόσα σκαριά, πόσοι εργάζονται και πώς πάνε τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Πολύ συνοπτικά λοιπόν, μέση αλιεία είναι μηχανότρατες και γρηγοί, έτσι ενδεικτικά περί τα 500 σκάφη στην Ελλάδα, μισά-μισά, μηχανότρατες και γρηγοί, απασχολούνται περίπου 4.000 προσωπικό απασχολούν. Πέραν αυτού όμως, πώς να το πω, εξασφαλίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας με διάφορα επαγγέλματα τα οποία εξαρτώνται από την αλιεία, όπως είναι οι ιχθυοπόλες, τα καταστήματα, τα καταστήματα σύντησης, οι λιανοπολιτές, βιοτεχνίες συσκευασίας, βιοτεχνίες παραγωγής πάγου και μια σειρά επαγγελμάτων τα οποία δεν είναι μόνο στην παράκτια ζώνη, είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι το συνδετικό υλικό η μέση αλιεία. Σε αυτόν τον πολύτιμο διατροφικό πόρο. Έτσι, παράγει τεράστιο οικονομικό έργο, αλλά κυρίως οικονομικό. Κοινωνικό, με συγχωρείτε. Πέραν του ότι εξασφαλίζει θέσεις εργασίας, δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα καταναλωτή να προμηθευτεί ως επιτοπλίστων σε χαμηλές τιμές το πολυτιμότερο διατροφικό πόρο που είναι το ψάρι.
0: Και βέβαια η κατάσταση στις ελληνικές θάλασσες, κύριε Μπουντούκο, ποια είναι? Έχουμε την αλίευση τη δική μας, έχουμε την υπεραλίευση, έχουμε και τους γείτονες, τα έχουμε όλα μαζί.
1: Να σας πω, εμείς είμαστε μια ιδιάζουσα περίπτωση. Εφαρμόζουμε κοινή αλιευτική πολιτική. Με ποιον? Εντάξει, το να εφαρμόσει κοινή αλιευτική πολιτική στη Βόρειο Θάλασσα, που δραστηριοποιούνται 10 κράτη, είναι κάτι θεμητό, έτσι, να μπει μια τάξη. Εδώ με ποιον? Με τους Τουρκούς. Έχουμε λοιπόν ένα Αιγαίο τουλάχιστον και το Ιόνιο, κάτι αντίστοιχα σε μικρότερη κλίμακα, όπου έχουμε τις ιταλικές μηχανότρατες εκεί, αλλά κυρίως το Αιγαίο, όπου γείτονα χώρα, η οποία δεν εφαρμόζει κανένα κανόνα, δεν υπακούει σε κοινή αλιευτική πολιτική, έχει τεράστια σε δυναμικότητα σκάφη και πολύ άριθμα. Έτσι, συνεκμεταλλεύεται με τα μικρής δυναμικότητας ελληνικά σκάφη το ίδιο ιχθυοπόθεμα. Και δεν είναι μόνο ότι, δουλεύει στα χωρικά της ύδατα ή στα διεθνή ύδατα κτλ. Εδώ καθημερινά, συστηματικά παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα και φτάνει σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από τις ελληνικές ακτές. Και τι κάνουμε εμείς τώρα, εμείς οι Έλληνες ψαράδες, τι κάνουμε? Εφαρμόζουμε αυστηρότατες νομοθεσίες, είτε κοινοτικές είτε εγχώριες, και οι Τούρκοι έρχονται εδώ και λαιλατούν τα πάντα. Πού είναι το κράτος τώρα που έπρεπε να πάρει μέτρα? Θα προασπίσει. Είμαστε θεματοφύλακες εμείς πλέον των σύνορων. Εμείς μπαίνουμε μπροστά στα σκάφη τα τουρκικά, τα οποία είναι διπλάσια σε μέγεθος από τα ελληνικά. Έρχονται και μας σταματάνε. Μπαίνουν στην πλώρη μας και μας σταματάνε. Δεν μπορούμε να εργαστούμε. Μας διώχνουνε. Και από πληροφορίες που έχουμε, οι λιμενικές αρχές έχουν εντολές να μην κάνουν τίποτα. Ελάτε στη θέση μας τώρα. Όχι μόνο εσείς, όλοι οι ακροατές που μας ακούνε. Ελάτε στη θέση μας. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς? Αυτή είναι η κατάσταση έτσι γενικά. Και προσέξτε, υπάρχει μια, πώς θα το πω, επικρατούσα άποψη ότι υπάρχει υπεραλίευση κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Είναι ένα ερώτημα, γιατί σε συνάρτηση, αν μου επιτρέπετε, με τα πρότυπα της κατανάλωσης, σε συνάρτηση με τον τουρισμό που υπάρχει, εικάζει κανείς ότι το ψαράκι είναι κάτι που αναζητά κανείς, και βεβαίως η τήρηση των κανόνων που υπάρχουν για την αλίευση και την υπεραλίευση, όλα αυτά είναι στο τραπέζι.
1: Τηρούμε αυστηρότατους κανόνες, τηρούμε την κοινή αλιευτική πολιτική από το 1994, 32 χρόνια. υπακούμε σε αυστηρότατους κανόνες και πέραν των ευρωπαϊκών κανόνων, έτσι, έχουμε την αυστηρότερη, μακράν την αυστηρότερη εγχώρια νομοθεσία από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Πρέπει να ξέρετε, τουλάχιστον κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και για το Γρηγρίγια, δεν θα αναφερθώ, στη Μηχανότρατα. Το 57% των χωρικών υδάτων είναι απαγορευμένη περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια του έτος. Το υπόλοιπο 43%, στο υπόλοιπο 43% εργάζεται η Μηχανότρατα 7,5 μήνες μόνο το χρόνο. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Και το κυριότερο.
0: Τα θαλάσσια πάρκα θα πείτε.
1: Θα πάω μετά στα θαλάσσια πάρκα. Και η παραγωγή της παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει βιώσιμη. Η αλληλεία είναι, αυτή είναι βιώσιμη. Από τη στιγμή που οι παραγωγές παραμένουν σταθερές με φυσιολογικές διακυμάνσεις, έτσι, βλέπετε μια χρονιά, ξαφνικά έχουμε σε έξαρση μεγάλες ποσότητες μπακαλιάρου, που τάχα ο μπακαλιάρος, τάχα, είναι υπεραλλιεύεται. Είναι λάθος. Δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι εμπνέονται και υλοποιούν την κοινή αλληλευτική πολιτική να βγαίνουν έτσι και να λένε ότι έτσι με, πώς να το πω, εύκολα, ότι υπάρχει υπεραλλίευση. Υπεραλλίευση υπάρχει και θα υπάρχει εκεί που πάντοτε υπήρχε. Είναι κάποια συγκεκριμένα είδη υψηλής εμπορικής αξίας και χαμηλής αναπαραγωγικότητας, τα οποία δεν είναι στόχος της μέσης αλληλείας. Τι θέλετε να σας πω, ένα παράδειγμα, δύο, τρία, οροφός, από πού κινδυνεύει? Οκταπόδι από πού? Ο Αστακός από πού? Μα ο Αστακός είναι το μόνο με τα χέρια των πιάνων. Και για να γίνει 2,5 κιλά ένας Αστακός, πρέπει να περάσουν 15 χρόνια.
0: Κύριε Μπουντούκο, για την οικονομία του χρόνου, πάμε στα θαλάσσια πάρκα. Που και αυτό είναι στην ατζέντα και στο ενδιαφέρον και η έθνοια των.
1: Θέλω να πω ότι ο όρος υπεραλίευση πρέπει να τον αφήσουν. Και να μάθουν να το χρησιμοποιούν εκεί που πρέπει αυτοί που το χρησιμοποιούν. Εκτός αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Λοιπόν, έχουμε τώρα. Ένα φοβερό αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει ένα, το 30-30, μια πρωτοβουλία για την προστασία των ωκεανών, μέχρι το 2030 να έχουμε 30% προστατευόμενες περιοχές. Και αυτό ο Πρωθυπουργός μας και στη Νίκαια και στη Μασσαλία, από τους πρωτοπόρους, είπε ναι, εμείς θα το κάνουμε, θα το εφαρμόσουμε. Είναι τεράστιο το θέμα. Να μην σας το πολυλογώ. Δεν ήξερε όμως ότι στην Ελλάδα το 57% δεν είναι απλά προστατευόμενη περιοχή. Είναι αυστηρά απαγορευμένη περιοχή. Άρα την όποια υποχρέωση, έτσι, σε αυτή την πρωτοβουλία του 30-30, εμείς την υπερκαλύπτουμε. Έπρεπε να πει, παιδιά, εμείς εντάξει, είμαστε εντάξει, το 30% το υπερκαλύπτουμε, έχουμε 57% όχι απλά προστατευόμενη, αλλά αυστηρά απαγορευμένη περιοχή. Ανταυτού, επειδή το εξήγηλε, στο περνάνε. Δηλαδή έχουν δύο πάρκα, τα οποία και τα δύο θα εισάγουν μια νέα απαγόρευση της τάξης του 18% των χωρικών υδάτων ή αν θέλετε 40% των διαθέσιμων αλλιευτικών πεδίων. Το 43% που σας είπα πριν, που
0: καταλάβαμε.
1: Θα μας πάρουν το 40%. Και αυτό χωρίς καμία επιστημονική μελέτη, χωρίς καμία αιτιολόγηση. Επειδή απλά το εξήγηλε. Ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό? Θα πεθάνουν άνθρωποι. Θα καταστραφεί όλη η αλληλεία. Πρώτα η Μηχανότρατα, τα αλλιευτικά πεδία που θα απομείνουν, θα καταστραφούν, γιατί θα υπάρχει μετατόπιση στόλου και αυτό είναι γνωστό εντός της επιστημονικής κοινότητας. Έτσι το ξέρουν όλοι, αυτό το ξέρουν. Και αλυσιδωτά θα καταστραφεί όλος ο αλλιευτικός κλάδος. Γιατί δεν θα μπορέσει να κρατηθεί ο αλλιευτικός κλάδος με μόνο το Γρηγρί. Θα έρθει και η σειρά του βέβαια. Άρα τι κάνουμε τώρα εδώ?
0: Κύριε Μπουντούκο, είστε πολύ σαφής και περιγραφικός. Εμείς πολύ ευχαριστούμε για τις εικόνες που μας μεταδώσατε.
1: Πάμε για καταστροφή. Είμαστε όχι απλά στο χείλο του γκρεμού, είμαστε σε ελεύθερη πτώση. Τελειώσαμε. Μιλάμε πλήρη αδιαφορία και αποξίωση του κλάδου. Ενός σοβαρότατου και με μεγάλο ειδικό βάρος κλάδου, ενός κυτάρου του πρωτογενούς τομέα. Όπως και οι άλλοι κλάδοι, βέβαια, δεν είμαι πολύ καλά ενημερωμένος, αλλά από αυτά που παρακολουθώ, έτσι, βλέπω ότι ο πρωτογενής τομέας δεν έχει μέλλον. Και φυσικά η αλληλεία τελείωσε.
0: Κύριε Μπουντούκο, ευχαριστούμε θερμά. Καλές θάλασσες ευχόμεθα και θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε βήμα.
0: Αλίμονο, να είστε καλά.
1: Γεια
0: σου, Καΐκημα Νικόλα.

Και ταξιδεύουμε, είναι 12 παρά 10, είναι Αθήνα 984. Ευχαριστούμε θερμά αν έχετε συντονισμένοι με το σταθμό της πόλης. Λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, ειδησιογραφία, μελωδίες και η έννοια της συντροφιάς στο ραδιόφωνο τα Ατζιανά. Η κεντρική δισιογραφία, η ζωή μόνο των ιδίων, ελληνικό καλοκαίρι και μια βόλτα στον κόσμο. Η προβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλη δίκη που φέρνει την ΜΕΤΑ, αντιμέτωπη με 29 πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν η εταιρεία του κ. Ζάκερμπεργκ χάσει την υπόθεση. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να φτάσουν στο 1,3 εκατομμύρια δολάρια αυτά τα οποία θα πρέπει να πληρώσει. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, η ΜΕΤΑ μπορεί να υποχρεωθεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του Facebook και του Instagram. Και οι πολιτείες, οι αμερικανικές, υποστηρίζουν ότι η ΜΕΤΑ στις πλατφόρμες για να κρατούν τα παιδιά και εφήβους εθισμένους, ενώ στην πραγματικότητα γνώριζε τις επιπτώσεις στη ψυχική υγεία. Ένας μεγάλος διάλογος παγκόσμιος για τις επιπτώσεις όλων αυτών των πραγμάτων, η νέα τεχνολογία και τι επιπτώσεις έχει στην κοινωνία και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, οι οποίες σταδιακά μεγαλώνουν και δημιουργούνται ενήλικες πολίτες γαλουχημένοι και συνηθισμένοι με ένα διαφορετικό τρόπο, και αυτός ο ηλεκτρονικός εθισμός να τίθεται υπό τη δικαστική κρίση. Σε μια άλλη γειτονιά του κόσμου, η Γάζα, εκεί όπου έχουν φύγει προβολής, 6 Παλαιστίνοι και ένα παιδάκι ανάμεσά τους σκοτώθηκαν σε έναν αεροπορικό βομβαρδισμό σε ένα λιμάνι στην πόλη της Γάζας. Ένας μικρός θύλακας και 10 τραυματίες. Αυτές οι μικρές εισαγωγικά ειδήσεις που είναι μια καθημερινότητα δυστυχώς σε γωνιές αυτή της ταλέπορης λωρίδας. Την ίδια στιγμή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ότι μόνο το 3% της καλλιεργήσιμης γης στην Γάζα παραμένει ακέραιο και προσβάσιμο σε γεωργούς, ό,τι αυτό σημαίνει με τον στρατιωτικό αποκλεισμό και ό,τι αυτό σημαίνει για την υποστήριξη καθημερινότητος σε μια λωρίδα που ζει στα ερείπια και με μεγάλες ιατρικές ανάγκες. Σε άλλες γωνίες του κόσμου, ο κύριος Τραμπ να διαβεβαιώνει ότι επί του παρόντος δεν προγραμματίζεται συζήτηση με το Ιράν. Θα μιλήσουν, δεν θα μιλήσουν. Ποιος είναι ο χαμένος, ποιος είναι ο ετοιμένος. Με παρακαλούν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας εκλυπαρεί, λέει η Τεχεράνη, το στενό του Ορμούζ κλειστό. Και ο πόλεμος εναντίον του Ιράν που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς. Και βεβαίως ρεπορτάζ που υπάρχουν παράλληλα αναφορικά με τα αποθέματα των διαφόρων όπλων ακριβίας αφενός, αλλά και αφετέρου με τα σχέδια για τη μείωση στρατιωτικού προσωπικού και τις μεγάλες βάσεις εκεί στις χώρες του κόλπου, οι βάσεις που έχουν ήδη πληγεί και αποτελούν δυνητικούς μελλοντικούς στόχους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάζει ένα χάρτη και να χαρτογραφεί τα στενά του Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος, κάπως μαζί με τη Γροιλανδία, ίσως τον Καναδά και ποιος ξέρει ποια άλλη γωνιά της γης. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το επόμενο θέμα, όπου υπήρξαν ανακοινώσεις για κυρώσεις κατά στελεχών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πρόεδρος η Ιαπωνέζα η κυρία Ακάνε και άλλων δευτέρου υψηλού στελέχους, και βεβαίως να κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι είναι πολιτικοποιημένη, και να κατηγορεί η Ουάσιγκτον και να έχει ξεκινήσει μια μεγάλη διπλωματική επίθεση κατά το Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και κατηγορεί ότι απειλεί Αμερικανούς, και έτσι η Ουάσιγκτον καλεί τους εταίρους να αποχωρήσουν. Τσάντ, Βενεζουέλα φύγανε και ο κύριος Ρούμπιο έλεγε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι. Η Ολλανδία διαμαρτύρεται και σημαίνει ότι αυτές οι κυρώσεις των ΗΠΑ υπονομεύουν το κράτος δικαίου. Σε μια άλλη γωνιά, σε αυτό το σύνθετο παράλογο, τραγικά και τραγικά παράλογο κόσμο που έλεγε Αντώνης Σαμαράκης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κ. Λαυρόφ, να δηλώνει ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπήρξε και το ρεπορτάζ της εφημερίδας Times στην Βρετανία και σημειώνει ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας. Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, ο κύριος Μπέρναμ, να λέει ότι θα συνεχίσει η χώρα να υποστηρίζει 100% την Ουκρανία ενάντια στην ρωσική εισβολή. Και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοινώνει ότι ένα ντρόν εξεράγησε ένα σταθμό λεωφορείου στο προσωπικό του σταθμού Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Στη Γαλλία, η εισαγγελία των Παρισίων να έχει έρευνες για τις υποψίες περί ρωσικής ανάμειξης, με στόχο πρώην πρωθυπουργούς και υποψηφίους στις επικείμενες γαλλικές εκλογές τον Απρίλιο του 2027, και πώς αυτό εκφράζεται μέσα από λογαριασμούς στο X και ψεύτικα ρεπορτάζ, ψεύτικα βίντεο και πλαστές πρώτες σελίδες εφημερίδων.
ανησυχία και στο Βερολίνο και δημιούργησε ένα κέντρο τεχνολογικών ερευνών που εξειδικεύεται στην ασφάλεια απέναντι στα ντρόνς στο πλαίσιο της αύξησης των ρωσικών απειλών. Και ο Μέρτς να φοβάται περισσότερο όμως την αποβιομηχάνηση, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία και τις απολύσεις. Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή, βομβαρδισμός από το Ισραήλ στην βορειοανατολική Συρία. Μια βάση αεροπορική, Αμπού Αντ-Ντουρ. Το όνομα δεν έχει σημασία, το γεγονός είναι ένα σημείο αναφοράς όπου τα ρεπορτάζ λένε την προσπάθεια της Τουρκίας να εδραιώσει την παρουσία της σε αυτό το αεροδρόμιο μέσα στην Συρία, το οποίο βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ, λένε οι ανταποκρίσεις. Και ότι μετά την πτώση του Άσαντ, η Άγκυρα προσπαθεί να έχει συστήματα αεράμινα στο Συριακό έδαφος, κάτι που το Ισραήλ φέρεται ότι φοβάται ότι θα περιορίσουν την ελεύθερη δράση του να περνά και να βομβαρδίζει. Και βέβαια υπάρχουν και σε αυτή την εύπλεκτη περιοχή οι πολύ οξείες δηλώσεις κατά καιρούς μεταξύ Άγκυρας και Τελαβής, μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν, ο οποίος έχει και την πρόσφατη συμμαχία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός ειδικός προεδρικός απεσταλμένος εκεί να σημειώνει τα πλήγματα από το Ισραήλ, ήταν μια αχρίαστη κλιμάκωση. Και βεβαίως αυτές οι βολές του Ισραήλ προς την Άγκυρα, ο κύριος Μπάρακ πρέσβης στην Άγκυρα να εκφράσει την ανησυχία για αυτές τις επιθέσεις, και η Ουάσιγκτον ενθαρρύνει όλα τα μέρη να δώσουν προτεραιότητα στη λογική επιχειρηματολογία. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή σε αυτό το κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Εκεί που διαφαίνεται ένας ευρύτερος πόλεμος με συμμαχίες, αντιπαλότητες, ένας πόλεμος που δεν έχει λάβει ακόμα το όνομά του στη συγγραφή της ιστορίας, και οι διορατικοί παρατηρητές να απέφχονται την επέκτασή του. Αύγουστος, τέτοιες μέρες πριν 90 χρόνια, σιγούσε η φωνή του Φρανσίσκο Φράνκο, Φεντερίκο Γκαρθία, μάλλον η φωνή του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, από τα ντουφέκια του Φρανσίσκο Φράνκο, ο περίφημος Ισπανός ποιητής, εκεί όπου έχασε τη ζωή του από τις κάνες του ντουφεκιών στα χρόνια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Χρήστος Λεοντής, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μανώλης Μητσιάς, αχ, έρωτα.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Μια σειρά απαιτήσεων προβάλλει Τεχεράνη για να μπει σε τροχιά μια νέα εκεχηρία, όπως αφήνει να εννοηθεί ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαχέβα Εγκάλιμπαφ, λίγο μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν έχουν σταματήσει ενώ δεν προγραμματίζονται νέες. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου είπε ότι η εκεχηρία δεν έχει παγώσει, αλλά είναι σε κόμμα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των άλλων, προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων πετρελαίου στο Ιράν και απελευθερώσουν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, με την Κύπρο να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Ένταση και ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, η Άγκυρα πέριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Αντίδραση του ΚΚΕ για τον θάνατο ναυτεργάτη μετά από επίθεση στα στενά του ορμούς. Τα πλοία στα στενά του ορμούς έχουν μετατραπεί σε πλωτούς στόχους, τονίζει, ζητώντας ασφαλή επαναπατρισμό όλων των πληρωμάτων. Η τιμή του Brent κινείται σε ανωδικά επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι. 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Για πλήγματα ακριβίας κατά στελεχών της Χαμάς κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Ζημιά σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Συνεχίζονται αυτοψίες στο ιτηλό της Μάνης, το οποίο πλήγει από πρωτοφανή πλημμύρα το 15 Αύγουστο. 8 κτίρια ως τώρα έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα. 2 άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για έναν 46χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, και για έναν 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Κόμητο Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Από χθες το απόγευμα βρίσκονται στο νησί κλιμάκια για αυτοψία στα συντρίμια. Εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Όμηρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ανέφερε πως οι εξαγγελίες θα αφορούν και τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα στεγαστική πολιτική ως το 2035. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για τη χορήγηση φθηνών στεγαστικών δανείων και απαλλαγή από ένφυες εργολάβους για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Νέα επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση 46 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Γάβδου. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Ο δημοφιλής πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντέροφ, ζήτησε χθες μέσω βίντεο που ανήρτησε στο YouTube τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, προκειμένου να αποκατασταθεί, όπως τόνισε, η δημοκρατική διαδικασία. Πρόκειται για την πιο σοβαρή εσωτερική πρόκληση για τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, την ώρα που η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. Οι Συριακές Δυνάμεις Ασφαλείας συνέλαβαν έναν πρώην αξιωματούχο ασφαλείας επιπροεδρίας Αλ-Άσαντ, ο οποίος διέφυγε από την Αυστρία αφού καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη για κακοποίηση κρατουμένων, για να επιστρέψει στη γενέτειρά του στην Νότια Συρία, όπως μετέδωσε χθες το βράδυ το πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ. Τις προσπάθειες του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνια στο αγώνισμα των Κρίκων και στοχεύει στην πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός, πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 31 σε αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη. Αθήνα.
0: 1984.
2: Κυρίες και κύριοι, εκ νέου καλή σας και όμορφη μέρα ή καλό μεσημέρι, αν προτιμάτε 12 και 5. Είναι η μέρα Τετάρτη, ο Αύγουστος έχει 19, μια μέρα στην Αθήνα. Ταξιδεύουμε στην ειδησιογραφία, στη ζωή μόν των ιδίων, Γιώργος Βαρδαξής, στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος, στη μουσική επιμέλεια, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Καλλιόπια Σλανίδου, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Να κάνουμε και την κλήρωσή μας για να μην σας καθυστερούμε, ένα αριθμό μέχρι το 18 για το βιβλίο του Δημήτρη Ανόπουλου. Το 12 έφτασε. Η κυρία Χρυσούλα Ρόμπου, Ακαδημίες 65, εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο του Δημήτρη Ανόπουλου, του γνωστού καθηγητή και ακαδημαϊκού κυρία Ρόμπου, καλοδιάβαστο, να έχει τίτλο «Ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου», ένα δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου, λέει. Καλημέρα στον κύριο Γιάβρο, στον κύριο Νικολάου, στον κύριο Αργυρίου, στην κυρία Στεφανάκη, στην κυρία Αθωνέου, σε παλιούς και νέους φίλους. Σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας ελληνικό καλοκαίρι, La Casa del Sol.

Ρίγο Μασίας, 12 και 10. Καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει με τις έρευνες των αρχών. Τι ακριβώς συνέβη στο συντονισμό των εναέριων μέσων για την πτώση του ελικοπτέρου στην Ψάθα στις 2 Αυγούστου. Τι ακριβώς συνέβη και αν υπήρχε κενό στο συντονισμό να. Υπάρχουν δημοσιεύματα και ερωτηματικά. Η μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή το ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Τα αίτια, η συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Με τους προβολείς να έρχονται και να φεύγουν Γερμενό, Ρέθυμνο, Χαλκιδική στη Σίβηρη. Στη Σαλαμίνα, η καταγραφή των καταστροφών και αποτίμηση για την επόμενη μέρα. Οι συγκάτοικοι που αναζητούν ένα προσωρινό κατάλημα. Η διαδικασία καταγραφής και ο γραφειοκρατικός δέδαλος μέχρι να μπορέσουν να δουν τι μέλη γενέστε. Με 300 τόσες συλλήψεις για εμπειρισμό, περισσότερη εξαμιλίας, με εργασίες που κάνουν στο ύπεθρο, με τροχούς και 1002 και βεβαίως αρκετές περιπτώσεις με πρόθεση. Και ποια θα είναι η επόμενη μέρα για αυτά. Με τους τουρίστες στην Αθήνα, στο Λιοπύρι και οι βουτιές στη Λούτσα, στον Αυλέμονα, στον Σιθνέκο Γυαλό, στην Αντίπαρο ή στον Άλυμο, ελληνικό καλοκαίρι, γκράσια σαλαβίδα.

0: Μαρία Φαραντούρη, γράφεις αλλά δίδα ελληνικό καλοκαίρι και εμείς παράλληλα με την ειδησιογραφία πηγαίνουμε σε γειτονιές της πατρίδος. Μια καλημέρα σε ένα όμορφο ελληνικό νησί που αμφιθεατρικά ξεκινάει ψηλά και καταλήγει μέχρι το γυαλό. Την πλακόστρωτη γειτονιά της Ίδρας και κάπου στο λιμάνι ο κύριος Γιώργος Κουκουδάκης, ο δήμαρχος Ιδαίων. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα κύριε Αποστολίδη, χρόνια πολλά για τις ημέρες.
0: Να είστε καλά, αντευχόμεθα, πως είστε και τι κάνετε, Ιδραϊκό καλοκαίρι, τι χαμπάρια.
1: Όλα μια χαρά, η Ίδρα για άλλη μια χρονιά έχει τη τιμητική της, ένας διαχρονικός προορισμός και για Έλληνες και για φιλέλληνες.
0: Οι Έλληνες και φιλέλληνες στο πέρασμα του χρόνου είναι ένα σημαντικό αποτύπωμα που έρχεται στην Ίδρα και είναι μια γέφυρα για όλο το χρόνο και για δεκαετίες, κύριε Κουκουδάκη.
1: Σωστά, και μάλιστα η Ίδρα κατά τη διάρκεια του εθνικού απελευθερωτικού μας αγώνα συστηματικά προσέλκυσε φιλέλληνες, γιατί είχε αντιληφθεί την αξία της διεθνούς παρέμβασης υπέρ του ελληνικού σκοπού.
0: Και σήμερα βέβαια τα χνάρια της ιστορίας είναι παντού ένα νησί που είναι σχεδόν όπως ήταν το 1821.
1: Πολύ σωστά, το νησί έχει μείνει αναλύωτο χάρη στο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο το προστατεύει αφενός αλλά και αφετέρου και χάρη στην επιλογή των κατοίκων του να μείνουν αναλύωτοι. Ο οικισμός τους τουλάχιστον.
0: Και βέβαια αυτό σημαίνει και ένα κόστος για όσους κατέχουν κάποια κτίσματα ιστορικά, όποια αναπαλαίωση, όποια παρέμβαση, όποια αναστήλωση.
1: Είναι και ένα πάγιο αίτημα της Δημοτικής μας Αρχής προς την κεντρική κυβέρνηση και στην πολιτεία γενικότερα να σκύψει και να προστατέψει τους Ιδραίους που θέλουν να παραμείνουν στο νησί τους και να διατηρήσουν τα σπίτια που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους.
0: Καθώς δεν είναι εύκολο να το διατηρήσει κανείς. Κόστη μεγάλα και διαδικασίες ιδιαίτερες.
1: Πολύ σωστά, και υπάρχει και το φαινόμενο που πολλοί δυστυχώς πολλούν τα σπίτια τους και φεύγουν από το νησί και το έχουμε φίξει αυτό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και ζητούμε μια προστασία, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Νήσος Ίδρα, γεμάτο το όμορφο λιμάνι, κάποτε είχε μπόλικα σκαριά. Τώρα βεβαίως γεμίζουν με τα ιστιοπλοϊκά μεγάλα και μικρά, τεράστια ή μικρότερα, τα οποία έρχονται σε στόλους ή μοναχικά. Αλήθεια, έχουν παραμείνει αλλοί στην Ίδρα, κύριε Κουκουδάκη?
1: Έχουν μείνει αλλοί, όχι στον αριθμό που υπήρχαν ξανά κατά το παρελθόν. Και αυτό μας ανησυχεί. Παραδοσιακά επαγγέλματα είναι και σε μια αποδρομή, θα λέει κάποιος, σε μια υποχώρηση. Και εκεί ο Δήμος μας προσπαθεί να στηρίξει τοπικά επαγγέλματα, τους Ιδραίους Καραβομαραγκούς που και αυτοί εξαφανίστηκαν ένα μιλικρινής, τους Ιδραίους Ξυλουργούς που, γιατί η αρχαιολογική υπηρεσία και καλά κάνει μας επιβάλλει να χρησιμοποιούμε παραδοσιακά κουφώματα και όχι μεταλλικά κουφώματα, και αυτοί αισθάνονται την πίεση της τεχνολογικής εξέλιξης. Είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσε να συζητήσει κάποιος για αυτό το μοναδικό οικισμό της Ίδρας, το νησί χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς ηλιακό θερμοσύμφωνα, ένα νησί, όπως είπατε πολύ σωστά.
0: Δεν επιτρέπονται οι ηλιακοί θερμοσύμφωνες.
1: Όχι βέβαια, γιατί θα αλλοιώσουν το αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του νησιού.
0: Ούτε τα φωτοβολταϊκά φαντάζεται κανείς.
1: Ούτε αυτά, αλλά δεν έχει έρθει ποτέ η ελληνική πολιτεία και να πει ότι σας δίνουμε κάτι αντισταθμιστικό. Αυτό είναι το παράπονό μας. Εμείς διατηρούμε έναν οικισμό με πολύ μεγάλη προσπάθεια, ένα διαμάντι πραγματικό, μια αναφορά στο παγκόσμιο τουριστικό γίνεστε, ένα κοσμοπολίτικο νησί. Πρόσφατα, όπως θυμόσαστε, τράβηξε και τα φώτα της δημοσιότητας, επειδή για ακόμη μια φορά μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή επέλεξε την Ίδρα ως φυσικό σκηνοθετικό της πλατό.
0: Και βέβαια διαφημίζεται και τα μονοπάτια της Ίδρας, διαφημίζεται ακόμα και το ζήσεις τον γάμο των ονείρων σου. Ο Δήμος το έχει ένα σημείο αναφοράς, εχμής αυτό.
1: Ναι, είναι, το νησί βασικά διαφημίζει την Ελλάδα. Δεν διαφημίζεται μόνο τον εαυτό του, διαφημίζει ολόκληρη τη χώρα. Είναι σημείο αναφοράς.
0: Και μαθαίνει κανείς ότι ο Σονούπο θα αποκτήσει και υλικοδρόμιο.
1: Ναι, είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, κάτι που το επιδίωκαν και προηγούμενες δημοτικές αρχές για δεκαετίες. Καταφέραμε, ξεπεράσαμε πολλές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω, μιας και μου δίνει την ευκαιρία, τόσο το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας όσο και την Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου που παραχώρησαν το χώρο που κρίθηκε κατάλληλο για την κατασκευή λυκοδρομίου στην Ίδρα.
0: Σχεδόν δύο στρέμματα, κυρίως, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, και κυρίως τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Νίκο τον Χαρδαλιά, που αμέσως κατάλαβε τη σοβαρότητα και τη σημασία αυτού του αιτήματος από την πλευρά του Δήμου μας και το χρηματοδότησε με ένα ποσό που θα φτάσει το 1,5 εκατομμύριο, αν κάποιος συνυπολογίσει και το κόστος και του δρόμου.
0: Και το ένα σκέλος είναι οι επισκέπτες που θα έρχονται με το ελικόπτερό τους να κάνουν τις διακοπές τους στην Ίδρα. Το άλλο σκέλος είναι βεβαίως η διακομιδή επισκεπτών ή κατοίκων, αν ομιγέντο χρειαστεί από πλευράς υγείας. Πώς πάτε, κύριε Κουκουδάκη, για το κέντρο υγείας της Ίδρας, στελεχωμένο?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω ότι υπάρχει ξεκάθαρος όρος στο παραχωρητήριο και στην άδεια αδειοδότησης του ελικοδρομίου. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
0: Όχι για τουρισμό.
1: Όχι για τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το λέμε έχοντας πλήρη συνείδηση και δεν μας ενοχλεί καθόλου. Το δεύτερο είναι ότι το νησί έχει μια πάρα πολύ καλή υπηρεσία υγείας, τόσο με ένα πολυδύναμο περιφερειακό αγροτικό ιατρείο που υπηρετούν δύο γιατροί, όσο και με το Κουλούριο Νοσοκομείο Ίδρας, που είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, διοικείται από την Εκκλησία και ο εκάστοτε δήμαρχος είναι ως αντιπρόεδρος του, που υπάρχουν υψηλές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό. Αν υπάρξει ένα σοβαρό περιστατικό, σίγουρα χρειάζεται να μεταφερθεί σε μεγάλα νοσοκομεία των μεγάλων γειτονικών αστικών κέντρων. Και γι' αυτό, και αυτός είναι ο λόγος που ζητήσαμε και το ελικοδρόμιο, ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν να προσεγγίσει ελικόπτερο ή ούτε πλοίο, να έχουμε ένα οργανωμένο και επιστοποιημένο ελικοδρόμιο, έτσι ώστε τουλάχιστον τα μεγάλα ελικόπτερα του στρατού, τα Super Puma, να μπορούν να προσεγγίσουν το νησί για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι η όλη φιλοσοφία γύρω από αυτό το έργο της κατασκευής ελικοδρομίου στην Ίδρα.
0: Κύριε Κουκουδάκη, καλημέρα στο Ιδρύκο καλοκαίρι σας. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, σας περιμένουμε. Εμείς τέλος του μήνα γιορτάζουμε τα Κουντουριώτια, εκδηλώσεις μνήμης για τον Ιδραίο Ναύαρχο, ελευθερωτή του Αιγαίου και πρώτο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Και έχετε και σημαντικά αρχεία και το Ιστορικό Μουσείο εκεί. Έχετε πολλά πράγματα να δει κανείς από.
1: Πάρα πολλά.
0: Χνάρια της ιστορίας, καλλιτεχνικές εκθέσεις.
1: Ιστορικός θησαυρός Ίδρα και τόπος αναφοράς για κάθε ερευνητή που θέλει να ψάξει την αλήθεια της ιστορίας μέσα από τον αρχαιακό πλούτο.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

Είναι 12 και 22, είναι Αθήνα Νέα 84, με μια μεγάλη και πυκνή δισιογραφία, και μέσα σε όλα αυτά ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, πανεπιστημιακός, ακαδημαϊκός, και η εκπλήκτη και πυκνή δισιογραφία, και μέσα σε όλα αυτά ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, πανεπιστημιακός, ακαδημαϊκός.

0: τα λαϊκά νοικοκυριά που δανείζουν το δημόσιο, λέει, με τα λαϊκά ομόλογα, το Βήμα, και η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Ελληνικό καλοκαίρι και συνήθως η προβολή είναι σε κάποια ακτογραμμή. Εμείς θα πάρουμε τα όρια, τα άγρια βουνά ή τα ήμερα βουνά, και θα βρεθούμε στις γειτονιές των Αγράφων, ένας τεράστιος δήμος σε έκταση με... Δεν θυμάμαι πόσο εκατόν τόσους διάσπαρτους οικισμούς. Ο κύριος Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, ο δήμαρχος των Αγράφων, και πάλι καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο για τις εορτάσιμες ημέρες που περάσαμε, τις Παναγίες δηλαδή, που είναι το Πάσχα το καλοκαιριού.
0: Φαντάζεται κανείς τα διάσπαρα τα χωριουδάκια ανάμεσα στο πράσινο, σε ψηλά βουνά, στα άγραφα, μακριά από τις πλάζ, κόσμος πολλής, το αντάμωμα των απανταχού, σε πλατάνια, πλατείες, ουζάκι, ταυλάκι και κουβέντα.
1: Πραγματικά φέτος ίσως ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, ήρθε πολλοίς κόσμος. Το ευχάριστο ότι έρχονται νέα παιδιά, πολλά νέα παιδιά. Περπατάνε στα μονοπάτια, στα ποτάμια μας, κάνουν μπάνια στη λίμνη, στα ποτάμια, στα φαράγγια μας, αναρχίσεις. Γλεντάμε, έχουμε γλέντια και τα μόματα και άλλες δράσεις, παρουσιάζει βιβλίων, θέατρα, κινηματογράφο, πάρα πολλά πράγματα. Σε όλα τα χωριά υπήρξαν δράσεις. Είναι και στα 32 χωριά του Δήμου Αγράφων, 160 οικισμούς. Μερικές φορές πήγαμε και σε οικισμούς. Πραγματικά είναι μια ελπίδα, αλλά η ελπίδα την κυριότερη για μένα είναι τα νέα, τα παιδιά που αγαπάνε το περιβάλλον, αγαπάνε αυτή τη ζωή. Δηλαδή έρχονται για κάποιες μέρες ξεγενιασιάς και μακάρι να μπορούσαμε να βρούμε κάποιο τρόπο. Εμείς ήδη έχουμε κάνει προτάσεις, πρέπει να μας ακούσουν κιόλας για να κάποιοι άνθρωποι να μπορέσουν ή να μείνουν ή να επιστρέψουν πίσω.
0: Κάποιοι περιδιαβαίνουν σε διάφορες γειτονιές, κύριε Καρδαμπή, και εκεί στις γειτονιές των Αγράφων με τις γέφυρες, με τα κάστρα που είναι διάσπαρτα, εκκλησίες ιστορικές, και αυτά μονοπάτια προσελκύουν κόσμο. Υπάρχει και ένας τουρισμός που ακολουθεί αυτές τις διαδρομές το καλοκαίρι και προτιμάει και τη δροσούλα και μια ελαφριά κουβέρτα το βράδυ.
1: Έτσι ακριβώς. Τα Άγραφα είναι ο προορισμός που τώρα τον ανακαλύπτουμε. Όλη η Ελλάδα μας ξέραν, αλλά δεν μας ξέραν τόσο πολύ. Σιγά σιγά γίνονται και υποδομές. Βελτιωνόμαστε, δηλαδή δεν έχουμε φτάσει εκεί που μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά σιγά σιγά και τα μαγαζιά έχουν βελτιωθεί, τα ταβέρνες και όλα αυτά. Και οι ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Είναι κάποιος, άμα θέλει, για λίγες μέρες ξεγνιασιάς, πραγματικά και ξεκούρασης, γιατί το βουνό εδώ μπορεί να κοιμηθείς 3-4 ώρες και ξεκουράζεσαι πραγματικά, γιατί είναι το κλίμα τέτοιο. Εντάξει, είναι χαρά μας. Βέβαια σιγά σιγά ξαναφεύγουν ο κόσμος, γιατί ουσιαστικά πέσανε από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τις 20 Αυγούστου.
0: Και από το Σαββατοκύριακο θα αρχίσουν να αδειάζουν πάλι τα χωριά, με λίγα λόγια.
1: Να αδειάζουν. Αλλά εμείς περιμένουμε κόσμο και τα Σαββατοκύριακα, και όποιος μου ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, αν θέλει έτσι μια μικρή απόδραση, εδώ πέρα θα βρει δράσεις πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες, και θα βρει και κόσμο καλό.
0: Κόσμο καλό στα Λεπιανά ή στο Ραπτόπουλο, στη Φραγκίστα ή στην γειτονιά της Βίνιανης. Είναι τα χωριουδάκια διάσπαρτα, κύριε Καρταμπίκη, και το καθένα έχει λιγοστούς κατοίκους, 160 οικισμοί, που σημαίνει μεγάλες αποστάσεις να βρει βενζίνη, να πας στο φαρμακείο, να κάνεις τις εργασίες σου, να ATM τώρα. Πόση ώρα θες να βρεις ATM?
1: Αν μας βοηθήσουν, έχουμε δύο ATM, έχουμε σε όλο το Δήμο Αγράφων, είναι σε διαφορετική κατεύθυνση, αλλά θέλαμε πολύ περισσότερα.
0: Για να πάνε κάποιοι κάτοικοι μέσω όρο, πόσα χιλιόμετρα θέλουν να κάνουν το αυτοκίνητο για να βρουν ένα βενζινάδικο ή για να βρουν ένα ATM να πάρουν τη σύνταξη?
1: Σίγουρα εξαρτάται τώρα, αν είσαι κοντά στο χωριό, μπορεί να κάνεις λίγο. Αλλά σίγουρα περισσότερο από μια μισή ώρα. Έτσι.
0: Για να πας στην τράπεζα να πάρεις λεφτά.
1: Ναι, και να γυρίσεις όμως είναι ένα θελιαλωτός. Το πω απλά. Για να βγάλεις και πρέπει να πάρεις και ένα τηλέφωνο να δουλεύει το μηχάνημα, γιατί έχουμε και τέτοια προβλήματα. Το να κάνεις έναν κόπο και να μην δουλεύει το μηχάνημα, ή να πας εκεί και εκείνη τη στιγμή να φρακάρει το μηχάνημα.
0: Και βέβαια δεν ρωτώ για τράπεζες, φυσικά καταστήματα, δεν ρωτώ για ΕΛΤΑ.
1: ΕΛΤΑ, υπάρχουν δύο καταστήματα ΕΛΤΑ τα οποία λειτουργούν και μακάρι να συνεχίσουν να λειτουργούν, γιατί εδώ έχουμε πολλούς ηλικιωμένους και ο ηλικιωμένος έχει μια άλλη επαφή με τον ταχυδρόμο. Βέβαια τώρα έχουν πάει, τώρα τα έχουν δώσει και αυτά στο ιδιωτικό τομέα, και αυτό δεν είναι καλό για τα χωριά. Δηλαδή,
0: και ό,τι κάνει κανείς, αν βρει το πλησιέστερο ΚΕΠ.
1: Ναι, τα ΚΕΠ δουλεύουν, ό,τι μπορούν να εξυπηρετούν. Εμάς θεωρώ όμως η ελληνική επαρχία ότι, εντάξει, εμείς έχουμε κάνει και κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες, αλλά εκεί που πρέπει να δώσει βαρύτητα η

0: τέλος πάντων η πολιτεία είναι στο τομέα της υγείας που έχουμε μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο εμείς και τα νησιά και όλοι.
1: Εσείς, η πραγματικότητα για εσάς τα άγραφα ποια είναι, κύριε Καρδαμπίκη?
0: Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε πολλά κενά περιφερειακά ιατρία, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Εμείς, μάλιστα πριν από την εφημερίδα τα νέα χτες, έχουμε ξεκινήσει με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ένα πρόγραμμα τηλεατρικής, που αυτό προσπαθιά μας θα είναι στο μέλλον να το βάλουμε στο βοήθεια στο σπίτι. Δηλαδή, να μπορεί η νοσοκόμο που θα είναι στο βοήθεια στο σπίτι, να μπορεί να χειριστεί ένα μικρό μηχάνημα το οποίο να γίνεται, να κάνει καρδιογράφημα από μακριά, να κάνει διάγνωση ο καρδιολόγος, να κάνει λαρυγκοσκόπηση, να κάνει τα αυτιά του, να κάνει άνω κάτω κοιλία, να κάνει συνταγογράφηση. Όλα αυτά είναι μικρού κόστους, μεγάλη σημασία. Αν η πολιτεία, το έχουμε επιμείνει πολλές φορές αυτό το πράγμα, το έχουμε προτείνει, μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατόν. Αν με ακούνε κάποιοι άνθρωποι, ας ακούσουν το Πανεπιστήμιο, ας μην ακούσουν εμένα. Είναι σημαντικό, είναι μια μικρή επανάσταση, γιατί στην επαρχία πλέον το πρόβλημα της υγείας είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο, γιατί και εδώ είναι και αποστάσεις μεγάλες.
1: Μεγάλες αποστάσεις, ένα κράτος που πολλές φορές απουσιάζει από την καθημερινότητα, ναι, σε πολλές γειτονιές, όπως και στα 160 χωριά οικισμού των αγράφων.
0: Κτηριολογικά έχουμε γίνει βελτιώσεις, να το πω και έτσι, και στον τομέα της υγείας, και είναι και στην πορεία να γίνουν και κάποιες άλλες βελτιώσεις. Αλλά τα κτίρια θέλουν και κόσμο μέσα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.
1: Αυτό να το ξαναπούμε. Τα κτίρια θέλουν κόσμο, γιατί κτίρια γίνονται, άνθρωποι δεν υπάρχουν.
0: Έτσι ακριβώς. Πάντως, αν ο τομέας υγείας βελτιωθεί στην ελληνική περιφέρεια, ειδικά οι συνταξιούχοι δεν έχουν κανένα λόγο να ζουν στην Αθήνα υπό αυτές τις συνθήκες που ζουν σήμερα. Κανένα λόγο. Αλλά να έχουν εξασφαλίσει το θέμα της υγείας κατά κάποιο τρόπο.
1: Κύριε Καρδαμπίκη, δήμαρχε των αγράφων, θα ξαναμιλήσουμε, όπως ξέρετε, το χειμώνα καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα.
0: Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ, και εσάς και το σταθμό σας, το φιλόξενο για τα άγραφα.
1: Εμείς καλημερίζουμε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: 12:30, η ζωή μόνο των ιδίων σε λίγες λέξεις, ζήτα Καρφίδου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η εκεχηρία δεν έχει υπακώσει, αλλά είναι σε κόμμα υποπρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεδ Γκαλιμπάφ, λίγο μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συζητήσεις ΗΠΑ Ιράν έχουν σταματήσει. Ζήτησε εκ νέου άρση των κυρώσεων πετρελαίου. Το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη και στην Κύπρο εξετάζει Τεχεράνη σύμφωνα με τους Financial Times. Περαιτέρω μείωση της υποκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο Μύρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Δημοσιεύεται σε ΦΕΚ νέα στεγαστική πολιτική για τα έτη 2026-2035. Δίνονται κίνητρα σε τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια και απαλλαγή από ένφια σε εργολάβους που θα χτίσουν κοινωνικές κατοικίες. Κόκκινα χαρακτηρίστηκαν 5 από τα συνολικά 22 κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στήριξης στοιχείο και για τις περσινές πυρκαγιές. Δόθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις. Στοιχεία από τα συντρίμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη Σύφνο συλλέγουν εμπειρογνώμονες. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206. Τις προσπάθειές του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας στο αγώνισμα των Κρίκων, στοχεύοντας στην πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στη Μία.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, το 12:35, την Αθήνα Νέα 84, καλοδρομανίστε εν κινήση, το μεροκάματο χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα στους ακροατές μας, στην κυρία Ζαλκαδούλα, στην κυρία Αντωνάτου, στον κύριο Πολίτη. Όταν λέμε, λέει, περαιτέρω μείωση των φόρων στους ελεύθερους επαγγελματίες, τι εννοούμε? Τα τελευταία χρόνια οι φόροι μου, οι δικοί του δηλαδή, όπως και πολλών άλλων, έχουν εκτοξευθεί. Η κυρία Αντωνάτου κάνει μία για τις τράπεζες και βεβαίως το ότι υφιστάμεθα πολλές φορές. Και η διαφορά των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Ελληνικό καλοκαίρι με πολλές και ποικίλες εκφάνσεις, και μια εξ αυτών είναι ο πολιτισμός ανά την Ελλάδα, από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Κεφαλονιά που ξεκινάει μεθαύριο, μέχρι τις παραστάσεις θεατρικές που γίνονται από ομάδες ηθοποιών που ταξιδεύουν από τη Σπάρτη και το Λασίθι μέχρι τον Εύρο, τη Φλόρινα και μεθαύριο στην όμορφη Μήλο. Ο κύριος Κώστας Γόνης, 84, συνάδελφος, είπε, εργαζόμενος στον τομέα της ροής, μουσικός παραγωγός και ηθοποιός, πολυτάλαντος. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Γόνη. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, φίλε μου Γιώργο. Πολύ χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σου.
0: Χαρά και τιμή. Έτοιμος ο κύριος Γόνης, κυρίες και κύριοι, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συναδελφοί του. Είναι το καλοκαίρι, πολύ θεατρική θίαση. Οι θεατρικές ομάδες ταξιδεύουν από την επικράτεια. Εσείς ετοιμάζεστε να πάτε με το παπόρι της γραμμής για μια μέρα στη Μήλο με την Ελένη.
1: Ακριβώς. Με την Ελένη του Ευρυπίδη. Αρχαία τραγωδία, είναι μια παραγωγή της Γιούλης Ηλιοπούλου, η οποία έχει διασκευάσει αυτό το έργο και το έχει σκηνοθετήσει και κρατάει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελένης. Στο ρόλο του βασιλιά Θεοκλίμενου είναι ο Στράτος Τζόρτζογλου, ο οποίος μπήκε τώρα το καλοκαίρι στην παράσταση, όπως και εγώ. Εγώ κάνω τον Αγγελιοφόρο Α, τον ρόλο που έκανε μέχρι πρώτη ο Τάκης Παπαματθαίου, και είμαστε μια πλειάδα ηθοποιών, συνολικά είμαστε 12 ηθοποιοί. Στην Ελένη του Ευρυπίδη, περιοδία αυτό το καλοκαίρι, όπως το είπες και πριν. Το καλοκαίρι είναι ως επιτοπλίστων η εποχή των περιοδιών.
0: Η ιστορία της Ελένης ποια είναι?
1: Είναι, όπως λέει ο Ευρυπίδης, πως η Ελένη ποτέ δεν πήγε στην Τρία. Πήγε μόνο το φαντασμά της.
0: Αλλά στην Αίγυπτο.
1: Η σκιά της, μπράβο, αλλά η Ελένη πήγε στην Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν την πολιορκεί να την παντρευτεί ο βασιλιάς Θεοκλίμενος, ο γιος του Πρωτέα, η οποία με διάφορα τεχνάσματα τον αποφεύγει, ώσπου κάποια στιγμή καταφθάνει στην Αίγυπτο ο Μενέλαος, τον οποίο κάνει ο Κωνσταντίνος ο Φράγκος, και με κάποια τεχνάσματα καταφέρει να την πάρει την Ελένη πίσω και να γυρίσουν, να φύγουν από την Αίγυπτο.
0: Η Ελένη του Ευρυπίδη και ο Κώστας Γόνης και θέατρο. Υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο στη Μήλο, αυτό χρησιμοποιούν?
1: Μπράβο, Γιώργο. Είναι ένα από τα ωραιότερα αρχαία θέατρα στην Ελλάδα, το αρχαίο θέατρο της Μήλου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Είναι καταπληκτικό θέατρο, δηλαδή μπορείς να μπεις στο Google να γκουγκλάρεις και να το δεις ότι είναι πραγματικά πανέμορφο αρχαίο θέατρο, από τα πιο ωραία που έχουμε παίξει φέτος το καλοκαίρι. Αυτές είναι, παίξαμε σε Μεγαλόπολη, παίξαμε στην Ιγουμενίτσα. Τώρα να σου πω την αλήθεια, το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου δεν το ξέρω ακόμα. Θα κάνουμε όμως και κάποιες ακόμα παραστάσεις ανά την Ελλάδα και στην Αθήνα το Σεπτέμβριο με την Ελένη του Ευρυπίδη.
0: Καταρχήν, ιδιαίτερη εμπειρία για έναν ηθοποιό, θα σκεφτόταν κανείς, αγαπητέ Κώστα Γόνη, το γεγονός να πατάει και να εμφανίζεται σε ένα χώρο θεάτρου, ο οποίος είχε χρησιμότητα ανάλογη και πριν από χιλιάδες χρόνια. Κάτι σημαίνει αυτό πάντα.
1: Πράγματι, είναι μεγάλη τιμή για μένα και κάθε φορά που παίζουμε σε κάποιο αρχαίο θέατρο ανατριχιάζω. Σκέφτομαι δηλαδή χιλιάδες χρόνια πριν πόσοι έχουν περάσει, πόσοι έχουν παίξει, τον κόσμο που ερχόταν να δει παραστάσεις που για τότε για αυτούς ήταν μια ιεροτελεστία. Πηγαίνανε δηλαδή από το πρωί, είχαν μαζί τους τα φαγόσιμα, να περάσει η μέρα όλοι, να δουν την παράσταση. Και πραγματικά σε πιάνει ένα δέος μόνο και μόνο που πατάς στο χώρο αυτό. Πόσο μάλλον να παίξεις κιόλας.
0: Και βέβαια να μεταφέρει την κλασική γραμματεία στον τόπο. Συνανθρώπων μας έχει σημασία όταν εμφανίζεται ένα έργο από την κλασική γραμματεία του Εσχύλου, του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, οποιοδήποτε. Καλή ώρα, η Ελένη, στη Μεγαλόπολη ή στην Λάρισα ή στην Καστοριά, οπουδήποτε και αν εμφανιστεί και γίνεται αυτή η διακίνηση της κλασικής γραμματείας, έχει σημασία.
1: Πολύ μεγάλη σημασία, γιατί περνάμε μηνύματα στον κόσμο. Και θα σου πω κάτι, Γιώργο, ότι το να παίξεις μια αρχαία τραγωδία με την ματιά του σκηνοθέτη είναι, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, ίσως και εντός εισαγωγικών, δίκοπο μαχαίρι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές τέτοιες παραστάσεις, ακόμα και στην Επίδαυρο, έχουν αποδοκιμαστεί από τον κόσμο. Έτσι, δηλαδή, αν δεν κάνεις κάτι το οποίο να συνάδει με το θέατρο, με την παράσταση τη συγκεκριμένη και βγεις πολύ έξω από το θέατρο και κάνεις μια άλλη παράσταση στην ουσία, παρά να διασκευάσεις αυτό το έργο που λες ότι πάνω απ' έξω, ο κόσμος δεν το δέχεται και το αποδοκιμάζει. Ευτυχώς σε εμάς αυτό μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί, μας επιδοκιμάζουν.
0: Και παράλληλα πορεύεσαι στα χνάρια του Οδυσσέα.
1: Ναι. Ναι, παίζω και τον Οδυσσέα. Το ξεκινήσαμε πέρυσι, πριν ακόμα βγει η ταινία, πολύ καιρό πριν βγει η ταινία. Δηλαδή, τον προγραμματίσαμε τέτοια εποχή πέρυσι. Το ανεβάσαμε πέρυσι το χειμώνα στο θέατρο Πειραιώς 131 για όλο το χειμώνα. Και το καλοκαίρι, κάναμε, μάλλον την άνοιξη, κάναμε και μία μικρή περιοδία. Και θα το συνεχίσουμε και φέτος το χειμώνα στο Πειραιώς 131. Και καθημερινές για συλλόγους και σχολεία που έρχονται από όλη την Ελλάδα και μας βλέπουν. Και Κυριακές ελεύθερα για τον κόσμο. Και θέλω να σου πω κάπου εδώ ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες εβδομάδες, το Associated Press μας έκανε ένα αφιέρωμα, επέλεξε τη δικιά μας την παραγωγή, τη δικιά μας Οδύσσια, της Γιούλης Ηλιοπούλου, γιατί υπήρχαν και άλλες παραγωγές και άλλες Οδύσσες φέτος στην Ελλάδα.
0: Ο καθένας με την Οδύσσια του, ναι.
1: Ναι. Επέλεξε λοιπόν τη δική μας την παραγωγή και μας έκανε αφιέρωμα μαζί με την κινηματογραφική ταινία του Νόλαν. Αυτό υπάρχει στο YouTube. Μάλιστα. Αν πείτε, θα το γκουγκλάρετε και θα το δείτε.
0: Ο κύριος Κώστας Γόνης, συνάδελφος, ροή, μουσικός παραγωγός, εδώ στα 984 και πολυτάλαντος, αγαπητέ επισυνάδελφε, να σου το πω, και με μουσικές παραγωγές.
1: Ναι, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Γιώργο.
0: Εσύ τα κάνεις, δεν τα λέω.
1: Να σε καλά.
0: Το κοντέστα κοντές είναι τι είναι?
1: Ναι, σαν DJ Γόνης λοιπόν που ήμουν πολύ πριν γίνω ηθοποιός, έχω κάνει πολλά remix τραγουδιών, αλλά έχω κάνει και πολλές παραγωγές, έχοντας δηλαδή την μουσική επιμέλεια πολλών τραγουδιστών. Μεταξύ αυτών και του Λάκη Παπαδόπουλου που θα ακούσουμε τώρα, ένα ντουέτο με τη Βανέσα Δαμοπούλου, όπου είναι ένα παλιό, πολύ παλιό τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού, το οποίο το επανεκτέλεσε ο Λάκης πριν από 3 χρόνια. Να το ακούσουμε λοιπόν, είναι μια από τις δουλειές μου που πραγματικά είμαι περήφανος για αυτήν.
0: Καλημέρα Κώστα, σε ευχαριστούμε.

0: ώρα είναι μία παρατέταρτο τέτοια ώρα. Τις τελευταίες ημέρες συνομιλούμε με ανθρώπους της γραφής που μοιράζονται τις δικές τους λέξεις με το κοινό. Η Ιερή Ρίτσου και ο Ισίδωρος Ζουργός, ο Μάκης Τσίτας, ο Δημήτρης Στεφανάκης, η Ιερή Σωτηροπούλου. Καλημέρα σήμερα στην κυρία Μέρη Κόντζογλου. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Αποστολίδη, καλημέρα στο κοινό που ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Πώς είστε και τι κάνετε, ελληνικό καλοκαίρι, μπανάκια, βουτιές, σκέψεις, συλλογισμός, χαμόγελα, συναντήσεις, βιβλία.
1: Όλα αυτά. Λοιπόν, βιβλία σίγουρα είναι το πρώτο, βιβλία και για διάβασμα αλλά και γράφω. Μπάνια 60 μέχρι στιγμή. Αύριο όμως πηγαίνω στο βουνό. Αλλάζει λίγο το σκηνικό.
0: Ποιο βουνό θα πάρετε?
1: Θα πάω στην Ήπειρο.
0: Στα Ηπειρώτικα βουνά.
1: Στην Ήπειρο, θα πάω στην Κόνιτσα. Εγώ έχω γράψει μια τριλογία που διαδραματίζεται στην Καπαδοκία και έκτοτε με έχει υιοθετήσει η καπαδοκική κοινότητα της Ελλάδας. Και αύριο, μεθαύριο ξεκινάει το γαβούστημα, το ετήσιο αντάμωμα δηλαδή των Καπαδοκών που γίνεται στην Κόνιτσα και έτσι θα πάω και στην Ήπειρο.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει. Αυτό το αντάμωμα τι περιλαμβάνει, κυρία Κόντζογλου?
1: Αυτό το αντάμωμα, όπως είναι όλα τα αντάμωματα.
0: Χωρί λέξεις, τοπικές, πανηγύρια.
1: Και τελετουργική χωρί. Ξέρετε, η Καπαδοκία έχει εκπληκτικούς τελετουργικούς χορούς. Θυμίζουν πάρα πολύ αρχαία τραγωδία. Είναι εξαιρετικά. Και σημαίνουν πολλά πράγματα και εξαιρετικά εκτελεσμένοι. Υπάρχουν Καπαδόκοι σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι. Έχει φαγητό μικρασιάτικα, καπαδοκικά. Και εγώ έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους.
0: Μέσα τα βιβλία.
1: Με βοήθησαν πάρα πολύ όσο έγραφα.
0: Μέσα τα βιβλία, κύριε Κόζογλου, δημιουργείται γέφυρες. Αλλά τα βιβλία δεν δημιουργούν γέφυρες μόνο για τον συγγραφέα. Δημιουργούν γέφυρες και για τον αναγνώστη. Όπως για παράδειγμα, όταν συναντηθούν δύο αναγνώστες συμπτωματικά και διαβάζουν το ίδιο βιβλίο. Όταν το ίδιο βιβλίο τους έχει μιλήσει, έχει σημάνει κάτι για αυτούς. Όταν έχουν ανταλλάξει ένα ερώτημα, μια σκέψη, δεν είναι έτσι?
1: Βέβαια. Ξέρετε πόσες αναγνώστριες και πόσοι αναγνώστες, τώρα μια που μιλάμε για την Καπαδοκία, πήγανε στην Καπαδοκία χωρίς να έχουν καταγωγή, όπως δεν έχω και εγώ καταγωγή από εκεί, διαβάζοντας τα παλιά σημεία, είναι εκπληκτικό δηλαδή. Όπως πήγαν και στη Σέριφο διαβάζοντας το «Από ήλιο σε ήλιο».
0: Ο Ανέσπερος και Αποσπερίδης, εκεί πια η ιστορία των μεταλλείων στην Σέριφο, όπως και οι αιματηρές κινητοποιήσεις πολλά πολλά χρόνια πριν, έχουν αναχθεί σε ένα σημείο αναφοράς πέρα από την τηλεοπτική οπτική. Μέσα από τη λογοτεχνία ανασύρονται και κομμάτια της ιστορίας. Και τώρα στη Σέριφο φέτος έχουν γίνει πολλές συζητήσεις ακριβώς για αυτά τα θέματα αυτά, κύριε Κόντζογλου.
1: Ναι, το ξέρω. Είμαι ενήμερη, παρακολουθώ ό,τι γίνεται στη Σέριφο. Έχω και φίλους βέβαια εκεί πια. Να πάει ο κόσμος στη Σέριφο, να πάει να γνωρίσει τη Σέριφο, να δει από κοντά τι σημαίνει αυτός ο αγώνας που δόθηκε εκεί.
0: Έχετε εντοπίσει ότι υπάρχουν ανά την Ελλάδα και στην νησιωτική χώρα αλλά και σε ηπειρωτικές περιοχές μοντέρνα βιβλιοπολία, μικρά βιβλιοπολία που ανοίγουν κάπου που δεν το φαντάζεσαι και παλεύουμε τους καιρούς και τον τουρισμό?
1: Και τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή ολοκληρώνοντας πια το «Από ήλιο σε ήλιο», ξεκίνησα να γράφω κάτι άλλο και δεν έχω ταξιδέψει πολύ. Έχω δει όμως μικρά και ωραία βιβλιοπολία. Μου έρχεται κάτι στο, δεν θέλω να λέω ονόματα τώρα, στα Γιάννηνα. Το λέω Γιάννηνα όπως το λένε οι Γιαννιώτες. Έχω δει πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο στο Μεσολόγγι. Και πολύ ωραίο στην Ξάνθη. Μικρά και ωραία και πολύ ενημερωμένα, έτσι.
0: Και βέβαια η διαδικασία της ανάγνωσης σε ένα αναμενόμενη ερώτηση ή θέμα συζήτησης στην εποχή που κάνουν ο περισσότερος κόσμος scroll και γινόμεθα καταναλωτές τίτλων ή καταναλωτές ειδήσεων, το να προσπαθείς να επικεντρώνεσαι, να συγκεντρώνεσαι σε ένα ανάγνωσμα βιβλίου έχει πολλαπλή δυναμική, κυρία Κόντζογλου.
1: Εντάξει, εγώ ξέρετε με την ανάγνωση είμαι, δηλώνω κατεξοχήν αναγνώστρια δευτερευόντως ή τριτευόντως συγγραφές. Το να διαβάζω λογοτεχνία από τότε που έμαθα να διαβάζω είναι το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου συνήθεια. Βρίσκω χαρά, βρίσκω ευτυχία, είναι όλη μου η ζωή, είναι μια ανάγνωση της λογοτεχνίας. Έχω διαβάσει και κακά βιβλία, εντάξει, συμβαίνει και αυτό, αλλά είμαι γεμάτη από μεγάλους συγγραφείς και από μεγάλα βιβλία, κυρίως από μεγάλα βιβλία.
0: Και βέβαια, επίσης σκέφτεται κανείς, το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι μπορεί να πάρει ένα βιβλίο που υπάρχει ήδη στη βιβλιοθήκη, να το ξαναδιαβάσει και να το δει αλλιώς. Έχει αλλάξει και ο κόσμος, έχει αλλάξει και εσύ.
1: Α, ναι, εγώ διαβάζω πάρα πολλά βιβλία που έχω ξαναδιαβάσει. Ας πούμε τώρα να φέρνω ένα παράδειγμα. Αυτό το καλοκαίρι διάβασα το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το οποίο πρέπει να το είχα διαβάσει σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, δεν θυμάμαι πότε. Το βλέπω τελείως διαφορετικά. Εγώ μονίμως διαβάζω ένα βιβλίο για πρώτη φορά και δίπλα του υπάρχει και ένα σε επανάληψη, όπως λέω. Και τα διαβάζω συγχρόνως. Όποτε έχω κέφι το άγνωστο, όποτε το καινούριο, ας πούμε, όποτε έχω κέφι το άλλο. Μονίμως ξαναδιαβάζω τα βιβλία, γιατί αλλιώς τα βλέπεις όταν μεγαλώνεις. Δεν το συζητώ.
0: Κύριε Κοζογλου, καλή συνέχεια στο υπηρώτικο καλοκαίρι σας. Καλοκαίρι σας, το καπαδοκικό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ την παρουσία στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ. Όλοι να είμαστε καλά.
0: 12:50. Καλή συνέχεια. Μία παρά 10. Μήνυμα από την κυρία Τζάκη. Σας ευχαριστούμε. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα με μια φωτογραφία, ένα καραβάκι στολισμένο. Ίσως αλλάξουν τα λόγια μας με αυτά που θέλουμε να πούμε. Μάνος Ελευθερίου, καλημέρα. Την ανταποδίδουμε, βόλτα κάνουμε.

Και φτάσαμε μία παρά πέντε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε θερμά εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Ο Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο κοντρόλ, οι καλές συνάδελφοι, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Σε ίδιο το δελτίο ειδήσεων, στη μία, στον Ανία 84 και μετέπειτα η Ελεονόρ Φανίδου θα είναι κοντά σας. Οι ντάμες. Από όλους εμάς, σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και Mary Hopkins, Those Were the Days.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας ως το 2050. 47χρονο συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Κόμη το Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων κατηγορείται ένας 46χρονος. Ζήμια σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Κώστα Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες αρρωγής μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ολοκληρώθηκαν εντωμεταξύ πληρωμές στήριξης στοιχείου για τις περσινές πυρκαγιές, δόθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με τους 3 νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Από χθες το απόγευμα βρίσκονται στη Σύφνο κλιμάκια για αυτοψία στα συντρίμια. Εκτός των τυχών, μια σειρά απαιτήσεων προβάλλει Τεχεράνη για να μπει σε τροχιά μια νέα εκεχηρία, όπως αφήνει να εννοηθεί ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου λίγο μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συζητήσεις ΗΠΑ Ιράν έχουν σταματήσει ενώ δεν προγραμματίζονται νέες. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου είπε ότι η εκεχηρία δεν έχει παγώσει αλλά είναι σε κόμμα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ μεταξύ των άλλων προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων πετρελαίου στο Ιράν και απελευθερώσουν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Την ίδια ώρα δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, με την Κύπρο να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Ένταση και ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, η Άγκυρα πέριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Αντίδραση του ΚΚΕ για το θάνατο Νευτεργάτη μετά από επίθεση στα στενά του ορμού. Τα πλοία στα στενά του ορμού έχουν μετατραπεί σε πλωτούς στόχους, τονίζει, ζητώντας ασφαλεία επαναπατρισμού όλων των πληρωμάτων. Η τιμή του Brent κινείται σε ανωδικά επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι. Εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο Μύρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ανέφερε πως οι εξαγγελίες θα αφορούν και τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η νέα στεγαστική πολιτική ως το 2035, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για τη χορήγηση φθηνών στεγαστικών δανείων και απαλλαγή από ένφια σε εργολάβους για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Από αύριο και την 5η 10 Σεπτεμβρίου καλούνται οι επιτυχώντες στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ, οι οποίοι είχαν υποβάλει παράλληλο μηχανογραφικό, να προσέλθουν στη σχολή επιτυχίας τους προκειμένου να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο δημοφιλής πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ζήτησε χθες μέσω βίντεο που ανήρτησε στο YouTube τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα παρά του συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, προκειμένου, όπως είπε, να αποκατασταθεί η δημοκρατική διαδικασία. Πρόκειται για την πιο σοβαρή εσωτερική πρόκληση για τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, την ώρα που η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει την διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. 4 νεκροί από ρωσικό ντρόνς που έπλεξε λεωφορείο στη Χερσόνα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέριψε 453 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Θετικός έλεγχο για κοκαίνη βρέθηκε ο Νίκ Κύριος και τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό. Αστραλός τενίστας είχε δώσει δείγμα στη διάρκεια του Μελώρα Open στις 22 Ιουνίου. Σε μια αναρτήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έκανε ένα σοβαρό λάθος και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη γι' αυτό. Τις προσπάθειες του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας στο αγώνισμα των Κρίκων, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός, πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι ως και το απόγευμα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 32 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Αν οι παλιοί ειδικοί και οι διπλωμάτες ήξεραν τι έκαναν, η Μέση Ανατολή θα είχε ειρήνη εδώ και 50 χρόνια. Εγώ δεν ακολουθώ το εγχειρίδιο. Κάνω deals. Donald Trump. Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι. Διαφορετικά θα πρέπει να τους ανατινάξουμε. Το καταλαβαίνουν αυτό. Θα είναι μια χαρά. Donald Trump. Η αμερικανική γεωπολιτική παρουσία στη Μέση Ανατολή έχει καιρό τώρα μετατραπεί σε έναν δυσεπίλητο γρίφο, χωρίς λογική, χωρίς συνεκτική γραμμή πλεύσης. Πάντα λέμε ότι δεν γίνεται χειρότερα, αλλά όπως μόλις ακούσατε, ναι, γίνεται. Αποκορύφωμα λοιπόν αυτής της σύγχυσης, η πρόσφατη αλλοπρόσαλη τακτική του Αμερικανού Προέδρου, η οποία χαρακτηρίζεται, θα το πούμε πολύ ευγενικά, από συνεχείς παλινοδίες και αυτοσχεδιασμούς, κάνει απλοποιώντας τις έννοιες ό,τι να είναι. Οι απότομες μεταβολές της στρατηγικής του από τις απειλές ολοκληρωτικού πολέμου μέχρι τις ξαφνικές προτάσεις για ανέφικτες συμφωνίες έχουν αποσταθεροποιήσει όλες τις παραδοσιακές ισορροπίες της περιοχής. Και αυτά που ακούσατε για το Ομάν, η πρόσφατη λοιπόν διπλωματική του περιπέτεια με το Ομάν, που παραδοσιακά λειτουργούσε ως ο ουδέτερος διαμεσολαβητής του κόλπου, ανέδειξε τα όρια αυτής της προσέγγισης, καθώς η Ουάσιγκτον πίεσε για ευθυγράμμιση εκεί που χρειαζόταν διακριτικότητα και απόσταση. Και ναι, θα βάλουμε και τη Νότια Κορέα μέσα στις παραμέτρους. Την ίδια στιγμή λοιπόν το σκηνικό περιπλέκεται από τη σφοθρή δυσφορία του Τραμπ για τη στάση της Νότιας Κορέας σχετικά με το Ιράν. Ηγέτης υπερδύναμης που απαιτεί από τους συμμάχους του να θυσιάζουν τις ενεργειακές και οικονομικές τους σχέσεις στο βωμό της δικής του πολιτικής της μέγιστης πίεσης. Αυτή η αλληλουχία αντιφάσεων μετατρέπει την αμερικανική πολιτική, την αμερικανική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή σε μια επικίνδυνη περιπέτεια χωρίς πυξίδα, όπου η έλλειψη στρατηγικού βάθους μπερδεύει φίλους και εχθρούς, αφήνοντας την παγκόσμια διπλωματική ελίτ να παρακολουθεί αμήχανη. Τώρα στα δικά μας, το ερώτημα γιατί μας αφορούν όλα αυτά νομίζω ότι έχει ήδη απαντηθεί, αλλά μπορεί να βρεθούμε ενώπιον και άλλων ακόμη πιο δυσάρεστων απαντήσεων. Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό σας μεσημέρι. Είστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή. Στο μικρόφωνο του σταθμού η Ελεονόρα Ορφανίδου. Ο Γιώργος Βαρδαξής ρυθμίζει τον ήχο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει μουσικές. Η Λίλια Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και αν καλέσετε το 213-09-09-100, θα απαντήσουν στα τηλεφωνήματά σας η Πέμπη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Αν θέλετε να μας βρείτε με μηνύματα ενώ εδώ στο στούντιο, στέλνετε mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Προσθέτω και τα social της εκπομπής, μπαίνετε στο Facebook, στη σελίδα Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας μαζί με ένα όνομα, με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Έτσι θα ξεκινήσουμε με τον αμερικανικό παράγοντα σε αυτό το αλλοπρόσαλλο σχέδιο, μη σχέδιο για τη Μέση Ανατολή και για το τους κινδύνους που ελοχεύουν από αυτές τις στρατηγικές, μη στρατηγικές
και θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία με θέματα που αφορούν το κοινωνικό ρεπορτάζ, την κοινωνική ατζέντα της ημέρας. Και πάμε. Baila. Let me see you dance, baby.

0: Και θα ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας την αρχική φράση εδώ της εισαγωγής, τη δήλωση δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ: το μαν θα πρέπει να συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, διαφορετικά θα πρέπει να την άξω. Και έτσι θα καλωσορίσω για τη νέα σεζόν την κυρία Βιβί Κεφαλά, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων, διευθύντρια του Κέντρου Ανάλυσης Μεσανατολικής Πολιτικής, για να μας πει η ίδια τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί πραγματικά θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρία Κεφαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μόνο κλαυσίγελος, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Δηλαδή είναι ο παραδοσιακός σύμμαχος των Αμερικανών, το ΟΜΑΝ, και εντάξει, δέχεται αυτές τις απειλές. Φοβόμαστε να σκεφτούμε τι θα γίνει όταν θα κοιτάξει προς την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, βάλατε πολύ σημαντικά ερωτήματα, όπως κάνετε συνήθως, και οι δύο ντάμες, πρέπει να πω. Λοιπόν, σε ένα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ δεν έχει σταθερότητα. Έχει αυτό που θα λέγαμε μια εσκεριακή αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν μίλαγε με τον κύριο Ερντογάν, έγινε μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή που του έγινε, είναι επιστήθιος φίλος του και προσπαθεί να του πουλήσει F-35 παρά την απαγόρευση που ισχύει και το πρόβλημα των S-400. Το ΟΜΑΝ και οι άλλες πετρομοναρχίες έχουν εξωτερικό πάροχο ασφάλειας την Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον αυτό που κάνει και στις δύο θητείες Τραμπ είναι πόσα όπλα μπορώ να πουλήσω, συγγνώμη που το λέω έτσι κοινικά, αλλά αυτό είναι, και δεν είναι και βέβαιο ότι η ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ θα είναι εκεί για αυτές τις χώρες. Τρίτον, έχουμε το ΟΜΑΝ, το οποίο είναι ένα μικρό κράτος, πολύ μικρό κράτος, και το οποίο αντίκειται, είναι αντικείμενο κράτος του Ιράν, και μοιράζονται την ευθύνη, αν θέλετε, των στενών, του Ορμούς. Λοιπόν, επειδή το ΟΜΑΝ βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ιράν για το τι θα γίνει με αυτό το θέμα, το οποίο είδατε πόσο ανέβηκε σε μερικές μέρες το πετρέλαιο, από περίπου 80 βαρέλια, δολάρια το βαρέλι, πήγε σε 91 σήμερα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι αγορές ανησυχούν, και αυτή τη φορά δεν είναι μόνο θέμα κερδοσκοπίας, είναι και θέμα ότι εξαντλούνται τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών, που είναι ένας παράγοντας που δεν τον λαμβάνουμε πολύ συχνά υπόψη. Λοιπόν, τι λέει, ή κόβεις τις συνομιλίες με το Ιράν ή σε ισοπεδώνω. Αυτή είναι μια λογική που στηρίζεται στην υπεροπλία, στην τραγικά ασύμμετρη υπεροπλία.
0: Εντάξει, είναι
1: ενωμένων.
0: Η πιο ισχυρή πολεμική πολεμική βιομηχανία στρατός του κόσμου, και ο στρατός και από πίσω όλο το υποστηρικτικό πεδίο της πολεμικής της βιομηχανίας.
1: Ακριβώς. Ναι, μόνο που όλα αυτά έχουν όρια. Έτσι, οι πυραυλοί δεν κατασκευάζονται σε χρόνο μηδέν, δεν είναι drones. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό και αφήνουμε τις συζητήσεις για το εάν τελειώνουν οι πυραυλοί των Ηνωμένων Πολιτειών ή όχι, και πού θα βρει και πώς θα τους αντικαταστήσει, και μένουμε στην απειλή. Δεν είναι δυνατόν να απειλείς ένα σύμμαχο ο οποίος προσπαθεί να διαφυλάξει στοιχειώδη ζωτικά του συμφέροντα. Το ΟΜΑΝ θα μείνει εκεί, απέναντι από το Ιράν, ό,τι και να κάνουμε. Λοιπόν, άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η λύση δεν βρίσκεται. Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η συμπεριφορά και τα πλήγματα που έχουν δεχθεί από το Ιράν οι αμερικανικές βάσεις, στο έδαφος όμως άλλων χωρών, και βεβαίως έχουν πληγεί και πολιτικές εγκαταστάσεις όπως εγκαταστάσεις αφαλάτωσης κτλ. Αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει πια την εμπιστοσύνη τους στην Ουάσιγκτον. Ότι δηλαδή όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση θα μπει η Ουάσιγκτον ως επιδιαιτητής, αλλά τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί είναι μέρος του προβλήματος. Άρα έχουμε ένα γόρδιο δεσμό Για να μην βάλω στην εξίσωση και τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κύριος Τραμπ, διότι παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν σχιστολιθικό αέριο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν επάρκεια. Υπάρχουν συνάδελφοι που θεωρούν ότι δεν έχουν ανάγκη τις μοναρχίες του κόλπου. Ναι, δεν εξαρτώνται όπως στη δεκαετία του 50, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η δικιά τους παραγωγή επαρκεί. Λοιπόν, άρα, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα γόρδιο δεσμό, έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος μπήκε σε ένα πόλεμο χωρίς να έχει υπολογίσει καμία συνέπεια, κανένα γεωπολιτικό χαρακτηριστικό.
0: Ναι, εγώ δεν ακολουθώ το εγχειρίδιο, κάνω deals. Αυτό που...
1: Μπράβο!
0: Η φοβερή του δήλωση.
1: I'm a doer. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό κάνω. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα τώρα υπάρχει και το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί ότι δεν μπορεί να χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία για αυτό που αντιλαμβάνεται το Τελ Αβίβ ως ασφάλειά του, διαφύλαξη της ασφάλειάς του, παραγνωρίζοντας το εξής, και αυτό είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής. Η ασφάλεια ενός κράτους δεν μπορεί να φτάνει σε τέτοιο σημείο που να απειλεί την ασφάλεια όλων των υπολείπων. Εδώ θα υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων. Ό,τι και να λέμε, αυτό σκεφτείτε το. Δεν είναι δηλαδή καμιά θεοσοφία αυτό που λέω. Έτσι, λοιπόν, άρα το Ισραήλ συνεχίζει να θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος με την καταστροφή των αμυντικών ή επιθετικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και βέβαια την εκμυδένιση του πυρηνικού της προγράμματος. Ο κύριος Τραμπ έχει εμπλακεί θέλοντας να βοηθήσει το Ισραήλ που ήταν αποφασισμένο έτσι κι αλλιώς να εισβάλλει. Άρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο πρόεδρος μπήκε εκόν άκον σε αυτό το πόλεμο.
0: Ναι, ότι σύρθηκε και αυτό, νομίζω ότι το ασκήθηκε για κριτική και εντός Αμερικής γι' αυτό.
1: Εννοείται. Και είναι και σαφές. Από την ίδια τη δήλωση ότι ήθελα να βοηθήσω.
0: Νομίζω ότι το ασκήθηκε για κριτική και εντός Αμερικής γι' αυτό.
1: Εννοείται. Και είναι και σαφές. Από την ίδια τη δήλωση ότι

0: μία αντίδραση σε αυτό, η οποία είναι μάλλον σπασμωδική κατά τη γνώμη μου, που είναι η περίφημη συμφωνία της Μέκκας.
1: Mm-hmm. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Όλο αυτό που βλέπουμε τώρα με την στάση που εγώ η ίδια το παίρνω πάνω μου, χαρακτήρισα αλλοπρόσαλη του Αμερικανού Προέδρου.
0: Είναι ένα
1: είδος πολιτικής στάσης που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια σκοπιμότητα, είναι ό,τι να είναι και πάμε και όπου βγει, που λέμε και εμείς εδώ στη χώρα μας με αφορμή τις άλλες μας τραγωδίες.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αν αφήσουμε τα χαρακτηρολογικά στοιχεία, δηλαδή τι είναι σαν προσωπικότητα ο Αμερικανός Πρόεδρος, που δεν μας αφορά, δεν είναι και το πεδίο μας.
1: Ακριβώς, και τι
0: λοιπόν,
1: μας νοιάζει, ναι.
0: Μένουμε στο ότι αυτή η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, σήμερα λέω ναι, αύριο λέω όχι, μεθαύριο απειλώ, μετά λέω ότι κάνω συμφωνία, μόνος μου το λέω, γιατί άλλη πλευρά λέει ότι δεν κάνει. Λοιπόν, μιλάω για το Ιράν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα είναι να προκαλεί σύγχυση στον αντίπαλο και δεν μπορείς να πεις ότι άκαλα θα, αύριο θα πει άλλα, γιατί μπορεί να εννοεί αυτό και να το κάνει. Άρα είναι ένα χαρακτηριστικό, δεν θα έλεγα στρατηγικής, γιατί στρατηγική είναι ένα συγκροτημένο κόρπους, αλλά είναι μία στάση αντιμετώπισης των πραγμάτων, του βλέποντας και κάνοντας.
1: Ίσως έτσι λειτουργούσε στις business. Όντως.
0: Ναι,
1: δηλαδή να μεταφέρει όντως αυτό που λέει, ότι εγώ κάνω business, ότι αυτό να έχει μεταφέρει
0: ναι,
1: αυτή την τακτική.
0: Μόνο που η πολιτική δεν είναι μόνο business.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Έτσι, και δεν είναι μόνο business, διότι όταν σύγει στη βαθύτερη ουσία ενός λαού, είδατε ας πούμε έγινε η εξέγερση του Ιανουαρίου του 26, αιματηρότατη καταστολή, και υπολόγιζαν όλοι ότι το καθεστώς θα πέσει. Ναι, μόνο που όταν ένα μήνα αργότερα, ακριβώς στις 28 Φεβρουαρίου, δέχεται επίθεση διμέτωπη, είναι σαφές ότι θα συσπηρωθεί. Η πατρίς εν κινδύνο. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι μαζικότητα ένα κλασικό.
1: Βέβαια. Και δεν θέλει και πάρα πολύ μυαλό. Το έχουμε δει ιστορικά να συμβαίνει.
0: Ξέρετε
1: άπειρες φορές.
0: Ναι, ξέρετε που είναι το λάθος σας, αν μου επιτρέπετε. Κανείς δεν διδάσκεται από την ιστορία.
1: Ναι. Αυτό το έχω πει και εγώ πολλές φορές αυτό, να ξέρετε. Αυτό το αιώνιο θησαυροφυλάκιο των παραδειγμάτων.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έχουμε μία άγνοια απέναντι. Ίσως και μία άρνηση. Να δούμε την ιστορία ως μία ευκαιρία για να βγάλουμε συμπεράσματα ή να τροχιοδρομήσουμε νέα πράγματα, κοιτώντας όμως και πίσω.
0: Και επίσης βλέποντας και τις συνθήκες, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω. Δηλαδή, αν ας πούμε ήμασταν 50 χρόνια πίσω, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά, γιατί υπήρχαν φραγμοί. Υπήρχε το αντίπαλο δέος της Σοβιετικής Ένωσης, υπήρχε ο φόβος του πυρηνικού πολέμου, άρα υπήρχαν κάποια όρια. Τώρα τα όρια δεν υπάρχουν και γίνεται μία αδυσόπιτη πάλι, είτε διπλωματική, είτε οικονομική, είτε και εμπόλεμη, για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία. Σε αυτό το σύγχρονο πολύπλοκο κόσμο δεν μπορεί να υπάρχει αυτό που λένε στις διεθνείς σχέσεις θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο και μία μόνο χώρα που θα αποφασίζει τι θα κάνει ο πλανήτης.
1: Mm-hmm. Ναι, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο πιο μέσα μπαίνουμε, ειδικά σε αυτή την κρίση, το καταλαβαίνουμε όλοι βαθιά πόσο αληθινό είναι αυτό και πόσος πραγματισμός χρειάζεται για να το αντιμετωπίσουμε κιόλας. Δηλαδή να πούμε ότι είναι έτσι, αυτό.
0: Και για να το δεχτούμε, δηλαδή όταν ζούμε στο μετίκασμα της αυτοκρατορικής ισχύως, δηλαδή κάτι που έχει περάσει προπολού, αλλά εμείς συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι είναι υπαρτό, εδώ πια έχουμε απώλεια κάθε λογικού επιχειρήματος και σχεδιασμού.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
0: Και
1: κυρία
0: εγώ,
1: Κεφαλά.
0: Να είστε καλά.
1: Φοβούμαι, και το λέω αφαιρώντας βεβαίως την προσωπική συμπάθεια, φοβούμαι ότι θα τα ξαναλέμε και στη νέα σεζόν για τους δυσάρεστους λόγους, για δυσάρεστους λόγους σαν αυτόν. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Πάντως, αν έχω ένα λεπτό.
1: Έχετε, ναι.
0: Επειδή βάλατε και το θέμα της Ελλάδας και της Τουρκίας, μην

0: επιστιγμήν ότι αν η Τουρκία κάνει κάποια επιθετική κίνηση, που δεν πιστεύω ότι θα κάνει γιατί με τους εκβιασμούς παίρνει ό,τι θέλει, μη φανταστούμε μη δεπιστιγμήν ότι κάποιος θα σπεύσει σε βοήθειά μας.
1: Ναι, ναι, και αυτό νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό. Εδώ βομβαρδίζει το Ομάν ο Αμερικανός πρόεδρος. Εντάξει. Τι να λέμε.
0: Καλή συνέχεια σας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια σας.
1: Καταλάβατε, καταλάβαμε. Ακούσαμε την κυρία Κεφαλά. Καταλάβαμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο 2,7% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε ισχύ από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εισάγονται αυστηρότεροι περιορισμοί και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού για αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Συνελήφθη 47χρονος για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλειο στην περιοχή Κόμητο Καρίστου κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε αιωλικό πάρκο. Για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων κατηγορείται 46χρονος. Ζημιά σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από τα κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου στο επίκεντρο, η αποτίμηση της κατάστασης και τα επόμενα βήματα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβερη. Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στήριξη στοιχείο για τις περσινές πυρκαγιές. Δόθηκαν περισσότερο από 500.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις. Η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, σε Κύπρο και Βουλγαρία, σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, σύμφωνα με τους Financial Times. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο στα 92 δολάρια το βαρέλι αυτήν τη στιγμή, το Brent κοντά στα 85 το ελαφρό αργό. Η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο Μύρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Θετικός έλεγχο για κοκαίνη βρέθηκε ο Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος και τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό. Τις προσπάθειές του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο Λευτέρης Πετρούνιας στο αγώνισμα των Κρίκων, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα σήμερα στην Αττική, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 6 λεπτά μετά τη μία είστε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου και γιορτάσαμε όλοι και ορθώς. Ταξιδέψαν τα παιδιά μας και ορθώς σε Πάρο, Μύκονο, Ίο, γιατί πέρασαν στις πανελλαδικές. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ, ναι, σωστά. Και τώρα, από Δευτέρα, ήρθε η ώρα που μεταφράζονται όλα αυτά σε απτή, σκληρή ελληνική πραγματικότητα, ιδιαίτερα για τα παιδιά που δεν θα φοιτήσουν στις πόλεις ή στα χωριά από τα οποία προέρχονται ή κατοικούν. Κοινώς αρχίζει το σαφάρι της αναζήτησης νέου σπιτιού. Αυτό τώρα, για όσους το έχουμε βιώσει, είναι μια διαδικασία που ακόμη και πριν από 20 χρόνια, και αναφέρομαι προσωπικά, είχε μια δυσκολία. Δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Όμως, ήταν μια κατάσταση στην οποία μπορούσε να ανταποκριθεί μια μέση οικογένεια. Μας έστελναν για σπουδές οι γονείς μας και υπήρχε αυτή η δυνατότητα, εύκολα ή λιγότερο πιο εύκολα, να σπουδάσουν ένα παιδί εκτός. Τώρα έχει γίνει τόσο δυσεπίλητο ζήτημα η έβρεση σπιτιού, η αποπληρωμή ενοικίων τόσο υψηλών, οι λογαριασμοί, όλη αυτή η διαδικασία, που πραγματικά βλέπουμε, και δεν είναι ούτε δημοσιογραφική υπερβολή, γονείς να πιέζουν τα παιδιά τους να δηλώνουν μόνο τις πόλεις κατοικίας τους, στερώντας τους το όνειρο, έτσι δηλαδή. Γιατί να μην πας στη νομική κομμωτινή? Δεν μπορείς να πας γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τα ενίκια σου. Να δούμε τι γίνεται τώρα, να δούμε πού είναι τα ενίκια, να δούμε πώς ξεκινάει όλη αυτή η νέα περίοδος, που είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και μια πολύ πολύ ωραία για τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους, που καμαρώνουν τα παιδιά τους, που αλλάζουν περίοδο, που μπαίνουν στην ενήλικη ζωή με σπουδές, με ακαδημαϊκούς όρους και ακαδημαϊκούς ρόλους. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής, είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε αυτή τη νέα ζωή σε μια νέα πόλη και σε ένα νέο σπίτι. Κύριε Ποταμιάνε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ εγώ. Καλή σεζόν να ευχηθούμε λοιπόν.
0: Ναι, να ευχηθούμε πολύ καλή σεζόν στα παιδιά και στους γονείς, στις οικογένειες που θα κληθούν να τα στηρίξουν. Όντως ξεκινάει από αύριο τώρα, αύριο μεθαύριο, η μεγάλη κούρσα της ανέβρεσης σπιτιού.
1: Το κυνήγι του χάμενου θησαυρού, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Όπως το περιγράψατε πολύ σωστά, είναι όλα τα χρόνια, πάντα εγώ που θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, ήταν μια δύσκολη περίοδος αυτή. Όμως τα τελευταία χρόνια δυσκολεύει γενικότερα και με την απότομη αύξηση των ενοικίων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και γενικότερα σε όλες τις φοιτητοπόλεις, αλλά και όλων των εξόδων που έχουν να κάνουν με ένα ακίνητο. Αυτό δημιουργεί, όπως το είπατε πολύ σωστά, άλλου είδους προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην δηλώνουν και άλλες πόλεις για να μπορέσουν να γλιτώσουν έξοδα, ή η προσιτότητα αυτή, η δυσκολία στην προσιτότητα της στέγης, να μειώνει τα τετραγωνικά τα οποία θα μπορούσε κάποιος να νοικιάσει, κάποιος γονιός.
0: Ναι, ναι, και θέλουμε πόλες, για τα παιδιά μας μια αξιοβίωτη ζωή, έτσι. Δεν θέλουμε να τα βάλουμε σε μια τρύπα.
1: Θυμάμαι παλαιότερα, αρκετά παλαιότερα, πολλές φορές οι γονείς νοικιάζανε και ένα μεγαλύτερο σπίτι για να έχουν και αυτοί ένα δωμάτιο, να έρχονται να βλέπουν το παιδί και να φιλοξενούνται, ξέρω εγώ, μια φορά το μήνα. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, όταν τα 30 τετραγωνικά αυτή τη στιγμή στην Αθήνα πολλές φορές κάνουν 450 και 500 ευρώ, νούμερα απλησίαστα, για ένα φοιτητή και για ένα γονιό, ο οποίος έχει να πληρώσει κι άλλα έξοδα, όχι μόνο αυτά. Και φανταστείτε ότι μπορεί να έχει και δύο παιδιά εκτός της κατοικίας. Είναι δυσκολία η οποία ζορίζει πολύ το ελληνικό νοικοκυριό.
0: Τώρα, πώς μπορούμε να λύσουμε τα επιμέρους? Θέλω να πω ότι μερικές φορές η ίδια η άγνοια μας της γεωγραφίας, της γεωγραφίας μιας πόλης, μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις και λάθος αναζητήσεις. Επίσης, Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη πόλη, ότι το παιδί μας θα πρέπει να μετακινηθεί αν βρει ένα σπίτι μακριά, που το φανταζόμαστε λίγο φθηνότερο, αλλά ίσως να μην είναι έτσι. Θέλετε να μας δώσετε λίγο μερικά tips έτσι, για το πώς μπορούμε να στήσουμε μια νέα ζωή για τα παιδιά μας με καθιονδήποτε τρόπο λιγότερα χρήματα?
1: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, η σωστή ενημέρωση, η ακριβής εξονυχιστική έτσι, εξακρίβωση, το πού μπορεί να μείνει κάποιος και να είναι σε μια εύλογη απόσταση από την σχολή το παιδί και να έχει και μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό βέβαια, και το λέμε πάντα εμείς, δεν μπορούμε να το αφήνουμε και τελευταία στιγμή. Ξέρετε, συμβαίνει το εξής και τα τελευταία χρόνια, ενώ παλαιότερα υπήρχε η πρόβλεψη ότι από τον Ιούλιο γινόντουσαν κάποιες μισθώσεις, τώρα πέφτουν όλοι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για να μπορέσουν να γλιτώσουν και κάποιο διάστημα.
0: Έτσι, γιατί είναι και τα χρήματα.
1: Σωστά. Αυτό όμως δημιουργεί έτσι πρόσθετο άγχος. Λογικό είναι, γιατί είναι η απόφαση της τελευταίας στιγμής. Πολλές φορές πηγαίνουμε και νοικιάζουμε σπίτια τα οποία δεν είναι της απολύτου αρεσκίας μας, με αποτέλεσμα την επόμενη χρονιά να αναζητούμε πάλι ακίνητο και να μπαίνουμε δεύτερη φορά, γιατί ίσως δεν ήταν το κατάλληλο αυτό που βρήκαμε, ή στο τέλος να μην μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα ένα μίσθωμα το οποίο θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά.
0: Εννοείται ότι μπορεί να το βρούμε σε πιο υψηλή τιμή το Σεπτέμβριο.
1: Σαφέστατα, ναι. Ναι, γιατί η ζήτηση φτάνει να είναι στο αποκορύφωμά της. Τώρα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 20 θα είναι στο αποκορύφωμά της συζήτησης. Θα πέσουν όλος ο κόσμος μαζί ο οποίος ψάχνει και θα ζητά ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα εξαφανιστούν τα ήδη λίγα έτσι κι αλλιώς ακίνητα της μικρής επιφάνειας, που τα ψάχνει κι άλλος κόσμος και είναι είδος προς εξαφάνιση γενικότερα λόγω θέματος στεγαστικής κρίσης.
0: Μάλιστα. Επιπλωμένο ή όχι διαμέρισμα?
1: Είναι μια απόφαση η οποία είναι καθαρά προσωπική. Πολλοί το ζητάνε επιπλωμένο. Θα το πληρώσουν βέβαια παραπάνω. Εξαρτάται και τι είδους επίπλωση έχει. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος δεν μπαίνει στη διαδικασία να επιπλώσει ένα διαμέρισμα, γιατί δεν ξέρει αν πόσο θα μείνει το παιδί σε αυτό το διαμέρισμα και τι θα κάνει ακριβώς, ζητάει το επιπλωμένο, το οποίο όμως έχει ένα κόστος παραπάνω. Άλλο ένα tip, το οποίο για να μην το ξεχάσω στην κουβέντα μας, είναι να προσέχουμε πάρα πολύ που δίνουμε προκαταβολές, πώς κάνουμε τις συμφωνίες μας. Δεν κάνουμε από τηλέφωνο συμφωνίες. Δηλαδή, πολλοί γονείς πολλές φορές μας έχουν έρθει καταγγελίες, έχουν βάλει προκαταβολές σε λογαριασμούς άγνωστους που βλέπουν κάποιες αγγελίες, οι οποίες μπορεί να είναι παγίδα αγγελίες, να μην είναι πραγματικές και εξαπατώνται από διάφορους τυχοδιώκτες. Ερχόμαστε στην πόλη, πηγαίνουμε στην πόλη την οποία έχει πετύχει το παιδί μας και ψάχνουμε. Βλέπουμε το ακίνητο και εφόσον μας κάνει, αν θέλουμε, προχωράμε στο ιδιωτικό συμφωνητικό, στην μίσθωση και τότε μπαίνουν τα χρήματα. Όχι πριν, γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες και αν απευθυνθούμε σε επαγγελματία, να είναι επαγγελματίας με γραφείο, με γεμί, ο οποίος να δραστηριοποιείται κανονικά.
0: Και θα συνομιλεί επί πραγματικού και όχι έτσι, επί του φανταστικού του καθενός, του κάθε απατεώνα. Θέλω να ρωτήσω, για να πάμε λίγο, να έρθουμε λίγο στην Αττική. Πολλά παιδιά θα έρθουν από την επαρχία στην Αττική για σπουδές. Ποια είναι τα ενίκια που... Δηλαδή, να μιλήσουμε λίγο και με τους αριθμούς. Λέμε ότι θα είναι πολύ, είναι πολύ ακριβά, το ξέρουμε. Ακούμε και εξωφρενικούς αριθμούς.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερα υψηλή και ειδικά για τα μικρά αυτά σπίτια, τα οποία, όπως είπα και πριν, είναι λίγα. Θα σας πάω ανάποδα. Εάν αναζητήσει κάποιος ένα κίνητο από το ισόγειο και πάνω, δεν μιλάμε για υπόγεια, από το ισόγειο και πάνω, μικρής επιφάνειας, όταν λέμε μικρής επιφάνειας, είναι οι γνωστές γκαρσονιέρες όλοι μας, σε ένα μίσθωμα της τάξης των 350 ευρώ, 300 μάλλον, 350 ευρώ, δεν φορεί τίποτα. Με λίγα λόγια. Άρα μιλάμε για μισθώματα τα οποία είναι πάνω από τα 11 και 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ίδιο συμβαίνει, η ίδια εικόνα είναι και στα λίγο μεγαλύτερα, σε αυτά που λέμε διάρκεια, στην επόμενη κατηγορία. Και αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά. Για κάποιος ο οποίος για να μισθώσει ένα διαμέρισμα τέτοιο λοιπόν, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 450, 400, 450, ίσως και παραπάνω ευρώ το μήνα, μόνο για το μίσθωμα μιας τέτοιας κατοικίας σε ένα μέσο τυπικό όροφο. Δεν μιλάμε για ρετυρέ, δεν μιλάμε για πολύ υψηλό όροφο με υπέροχη θέα, το οποίο θα είναι κάτι πολύ πιο ακριβό, και δεν μιλάμε για πολύ ακριβές γειτονιές. Μιλάμε για τις γειτονιές οι οποίες είναι μεσοαστικές και είναι κοντά σχετικά στις σχολές.
0: Μάλιστα. Κάποιος τρόπος να βρεθεί, υπάρχει κάποιο μυστικό στο πώς ψάχνω ώστε να είναι οι τιμές λίγο πιο προσιτές, ή και κάτι άλλο? Εσείς δέχεστε, υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν σε εσάς και λένε πως θα μείνουν δύο παιδιά μαζί?
1: Ένα-ένα. Πρώτον, για τους τρόπους εξέβρεσης ενός ακινήτου. Οι τρόποι εξέβρεσης είναι παραδοσιακά γνωστοί. Είτε είναι από κάποιο φίλο ή γνωστό, κάτι το οποίο δεν βγαίνει έξω στην αγορά, και αυτό είναι έτσι τρόπον την αλαχείο να το βρεις, γιατί μπορεί να βρεις και καλύτερη τιμή και κάποιος ιδιοκτήτης να θέλει να εμπιστευτεί και το ακινητό του σε μια γνωστή οικογένεια, όπου θα είναι και λίγο πιο σίγουρος, αν και όλα σχετικά είναι. Δεύτερον, από κάποιο επαγγελματία, ο οποίος πιθανώς θα δουλεύει αυτά τα κίνητα και θα έχει να προτείνει κάποια λύση. Και τρίτον, με την δική τους προσπάθεια οι γονείς ή οι φοιτητές, μέσω αναζήτησης αγγελιών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί είναι παραδοσιακά οι τρόποι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της διατήγησης που είπατε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο στη χώρα μας, παρότι τουλάχιστον τα τελευταία 20-25 χρόνια, παρότι στο αρκετά παρελθόν υπήρχε αυτό. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι. Έχει να κάνει με λόγους ασφάλειας πολλές φορές. Έχει να κάνει με λόγους ότι κάποιος θέλει να κατοικήσει μόνος του. Έχει συνηθιστηθεί αυτό το είδος διαβίωσης. Όμως, εάν ήταν ένα κίνητο το οποίο θα ήταν των 100 τετραγωνικών και το μοιραζόντουσαν τρεις φοιτητές, αναλογικά θα ερχόταν πολύ φθηνότερο από το να νοικιάσει ένα μικρό. Οπότε μπαίνει στη σκέψη κάποιον, υπάρχουν τέτοιες ζητήσεις, αλλά είναι πολύ μειωμένες σε σχέση με τη γενικότερη.
0: Δηλαδή το ποσοστό είναι αμεληταίο σε σχέση με την πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ποταμιάνε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας.

0: Λέγαμε πριν για την ιστορία, το αιώνιο θησαυροφυλάκιο των παραδειγμάτων και πόσο για την υπόθεση του Μεσανατολικού, παράδειγμα, καθόλου δεν κοιτάει ο Τραμπ την ιστορία και όχι μόνο ο Τραμπ, δεν κοιτάει δηλαδή το παρελθόν αυτής της υπόθεσης. Θα το φέρουμε στα δικά μας και στις δικές μας τις τραγωδίες που επίσης είναι πια ιστορία που επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι αν ελάβανε υπόψη κάποιος την τραγωδία των Ντεμπών, νομίζω ότι δεν θα είχε η Hellenic Train να πληρώνει πρόστιμα για ελλείψεις σε συντήρηση, πυρασφάλεια και χρησιμότητα υλικών. Το λέω τόσο απλά. Ο Κώστας Γεννηδούνιας είναι μαζί μας, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Κύριε Γεννηδούνια, πραγματικά κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα μια ιστορία που αφορά την Hellenic Train, τη Hellenic Train, σκεφτόμαστε αυτό, ότι τίποτα δεν έγινε, τίποτα δεν έμαθε κανείς από την τραγωδία των Ντεμπών.
1: Καλησπέρα κύριε Φανίδου, καλησπέρα και στους αγρότες σας. Έχουμε μια απόφαση της Εθνικής Αρχής. Δεν είναι μια τεχνική παρατήρηση, είναι μια απόφαση για κάποια καθίσματα. Mm-hmm. Είναι μια απόφαση που διαπιστώνει παραβάσεις σε ζητήματα συντήρησης, τεκμηρίωσης εξωτερικών αναθέσεων, τήρησης συστήματος συντήρησης τροχαίου υλικού και επιβάλλει ένα πρόστιμο στη Hellenic Train. Και εμείς τώρα πληροφορηθήκαμε αυτή την απόφαση οι εργαζόμενοι. Που μελετάμε, γιατί είναι πολύ σελίδη, αν κάποιος μπει στη διάβγεια δηλαδή, μπορεί να τη βρει αυτή την απόφαση. Και σαφώς υπάρχουν προβληματισμοί που και εσείς αναφέρατε.
0: Μα λέει όμως ότι συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια του συνδρομικού συστήματος και μπορεί να το θέσει σε επισφαλή θέση. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να μιλάμε ακόμη για επισφάλεια.
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτό προφανώς λέγεται σε κάποιο σημείο και υποχρεώνεται και λένε η Ukraine να λάβει άμεσα μέτρα για την επάκτηση της ασφάλειας και της πυρασφάλειας, για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας και ζητά και να εκπονηθεί ένα σχέδιο δράσης μέσα σε ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Σε λέω και πάλι, επειδή είναι πολυσέλιδο το πόλεμο, τα κύρια σημεία έχουμε δει εμείς. Περιμένουμε και εμείς να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα που θα λάβει και αν θα τηρηθούν τα μέτρα αυτά που προτείνει η ΡΑΣ, οι συστάσεις που κάνει, και να μπορέσουμε και εμείς να τοποθετούμε ως εργαζόμενοι. Ξέρετε, εμείς οι μηχανοδηγοί είμαστε ο τελευταίος κρίκος αυτής της αλυσίδας. Δεν είμαστε ο φορέας της πιστοποίησης των υλικών.
0: Ναι, είστε ο κρίκος που έστελνε τα εξώδικα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε και οι ακροατές σας, εμείς δεν ελέγχουμε τη χημική σύσταση των υλικών, τα πιστοποιητικά πυραντοχής, συμβάσεις προμήθειας, εξωτερικούς προμηθευτές. Εμείς απλά όταν παίρνουμε ένα τρένο, ξέρουμε εκ των προτέρων, μας έχουν διαβεβαιώσει ότι είναι πιστοποιημένο και ασφαλές. Αυτή είναι η διαδικασία που εμείς παραλαμβάνουμε εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως τώρα μετά από αυτό το πόρισμα της δράσης γύρονται ερωτήματα και συστάσεις που πρέπει να τηρηθούν. Και βεβαίως εμείς παρακολουθούμε την όλη διαδικασία και τις επόμενες μέρες και με τους νομικούς μας συμβούλους και ως συνδικάτο θα τοποθετηθούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να ζητήσουμε και μια συνάντηση με τη διοίκηση να μας πει και αυτή ποια είναι η απάντησή της σε όλα αυτά.
0: Ναι, θέτει ερωτήματα και για τις αναθέσεις σε τρίτους.
1: Ναι, η ανάθεση σε τρίτο δεν σημαίνει εξωτερική ανάθεση της ευθύνης. Ο επιβάτης δεν γνωρίζει ποιος είναι υπεργολάβος. Εμείς δεν ξέρουμε οι μηχανοδηγοί που δίνονται κάποιες εξωτερικές δουλειές σε υπεργολάβους, έτσι, όταν συντηρούνται τα τρένα. Δεν μπορεί να το ξέρει ένας μηχανοδηγός αυτό. Έχουμε και το συνδικάτο. Και όταν μάλιστα καμιά φορά ρωτάμε και γινόμαστε ενοχλητικοί, μας απορρίπτουν κάθετα και οριζόντια, μπορώ να σας πω. Διευθυντικό δικαίωμα, μην ρωτάτε, γιατί αντιμετωπίζουμε και ένα κλίμα όχι ευχάριστο, θα το πω, πολύ δυσάριστο και πολλές φορές στα πλαίσια και πολλές φορές αυταρχικό, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν αποποιείται κανείς την ευθύνη αν υπάρχουν εξωτερικές εργολαβίες αυτά. Η άποψη των συνδικάτων στον σιδηρόδρομο διαχρονικά είναι ότι πρέπει να υπάρχει επαρκές προσωπικό στους τομείς συντήρησης και οι δουλειές να γίνονται μέσα από αυτούς τα εργοστάσια και στα μηχανοργοστάσια που έχουν την σιδηροδρομική εμπειρία. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει. Δίνονται δουλειές έξω σε εργολάβους. Ωστόσο, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι και πώς δίνεται και κυρίως πώς παρακολουθείται αυτή η διαδικασία.
0: Εντάξει, και επίσης να προσθέσω εγώ ότι και οι επιβάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν αν η Hellenic Train κάνει αναθέσεις εδώ και εκεί. Αυτή η εισιτήρια από τη Hellenic Train αγοράζουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι το
0: ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι. Απλά εμείς λέω ότι εμείς οι μηχανοδηγοί, αυτό που παραλαμβάνουμε, θεωρούμε ότι έχει ελεγχθεί, έχει πιστοποιηθεί, ότι υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς που ελέγχουν τις υγειονομικές εταιρείες για τις διαδικασίες συντήρησης του τροχαίου υλικού και αυτό παραδίδεται σε εμάς και στους επιβάτες αργότερα προς χρήση. Έτσι. Αυτή είναι η αλυσίδα των πραγμάτων. Τώρα και εμείς παρακολουθώντας το πόρισμα αυτού της ΡΑΣ, έχουμε μπει σε μια διαδικασία γιατί αφορά και εμάς. Και εμείς ταξιδεύουμε με τρένα. Έχουμε μπει στην διαδικασία να ψάξουμε και να δούμε ακριβώς, να ζητήσουμε συναντήσεις και να λάβουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.
0: Θυμόμαστε, κύριε Γεννιδούνια, σε αυτήν εδώ την εκπομπή αρκετές φορές να έχει τεθεί και από την πλευρά σας αλλά και από τη δική μας την πλευρά η θέση ότι το ζήτημα του προσωπικού, το να υπάρχει ή να είναι ελλιπές, σχετίζεται πάρα πολύ με την ασφάλεια όσον αφορά όταν μιλάμε για σιδηροδρόμους. Δηλαδή είναι ζήτημα ασφαλείας να είναι στελεχωμένος ο οργανισμός. Είναι υποστελεχωμένος τώρα.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό και ήταν από τα βασικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, της Ρυθμιστικής Αρχής του ΕΡΑ, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, ο οποίος είχε παραθέσει στοιχεία σε σχέση με το πόσοι σιδηροδρομικοί εργάζονται με χιλιόμετρα σε όλη την Ευρώπη, νομίζω ήταν 3 ακόμα κάτι, και στην Ελλάδα ήταν στο 0,8. Έτσι. Σήμερα υπάρχει αυτή η έλλειψη προσωπικού. Δεν έχουν στελεχωθεί πλήρως τα οργανογράμματα των σιδηροδρομικών εταιριών. Υπάρχουν επισφαλείς σχέσεις εργασίας και στο δημόσιο δηλαδή οι συνάδελφοί μας σε θέσεις εργασίας όπως είναι σταθμάρχες, οι κλειδούχοι με κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας εργάζονται με μπλοκάκι, με το γνωστό μπλοκάκι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για κάποιον εργαζόμενο που φέρει μια σημαντική ευθύνη και έχει ένα τέτοιο καθεστώς εργασίας. Έτσι, για παράδειγμα, εγώ θα πω ότι δεν έχουν δικαίωμα ούτε καλοκαιρινή άδεια να πάμε αυτοί οι εργαζόμενοι. Το γνωρίζουν όσοι μας ακούν και έχουν αυτές τις σχέσεις εργασίας και την πίεση μπορεί να αισθάνονται όταν βρίσκονται σε μια τέτοια σχέση με τον εργοδότη τους. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα οργανόγραμματα, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο σιδηρόδρομο, υπάρχει δηλωμένη πρόθεση να συμπληρωθούν αυτά τα κενά το επόμενο διάστημα. Το ακούμε αυτό καιρό τώρα όμως. Εγώ θα θυμίσω ότι ο διαγωνισμός του 2022, Ιανουάριος του 2022, για την πρόσληψη σταθμαρχών και κλειδούχων μέσω ΑΣΕΠ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, κύριε Παναγίου, έτσι περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματά του και είμαστε πόσο 4,5 χρόνια μετά περίπου. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ναι, είναι κρίσιμος κρίκος και ο πιο κρίσιμος κρίκος η επάρκεια του προσωπικού, η ξεκούρασή του, το πώς δουλεύουν οι σιδηροδρομικοί και πρέπει να λάβουν όλοι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι τις συστάσεις που έχουν γίνει από όλους τους φορείς και να προχωρήσουν στη στελέχωση όλων των κοινών οργανικών θέσεων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεννιδούνια.
1: Θερμές
0: ευχαριστίες από όλους μας.
1: Καλησπέρα.

Ο μαγκαζινάρχης Στέλιος Παρασκευόπουλος. Α, είναι εδώ Παρασκευόπουλος. Ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάντα το μυαλό μας πηγαίνει και στον Στέλιο Παρασκευόπουλο, τον στρατηγό, παλιό συνάδελφο εδώ του αστυνομικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, δεν είναι, είναι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος εδώ για το μαγκαζίνο των δύο. Από εμάς τέλος εδώ, ντάμε σπαθί, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τη μία. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.

0: 1984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Με τις φωτιές να εξακολουθούν λίγο πολύ να μας ανησυχούν και να μας προβληματίζουν, τον υδράργυρο να παίρνει εκ νέου την ανηφόρα, υποδηλώνοντας ότι το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ και δεν έχει φύγει, παρά το γεγονός ότι εμείς γυρίσαμε, την πολιτική επικαιρότητα να παραμένει ακόμα σε χαμηλές πτήσεις και την κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να επιστρέψει στο χάος αφού ο διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες σταμάτησε, την ώρα που συνεχίζονται οι έρηδες για τα στενά του Ορμούζ και για το αν είναι ανοιχτά ή κλειστά. Ήδη στον ημερών έρχεται από τις ΗΠΑ. Αναφερόμαστε σε αυτή τη δίκη που ξεκίνησε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας κατά τη Μέτα, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος, η έκβαση της οποίας μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας Instagram και Facebook. Μάλιστα, στην εναρκτήρια αγόρευσή της, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Μέγκαν Ονίλ, υποστήριξε ότι η Μέτα δεν ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που της αναλογούσε για την προστασία των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι η Μέτα χειριαζόταν τα παιδιά. Κατ' εμέ δεν είπε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Τεράστιο επίσης είναι και το οικονομικό διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη δίκη, είναι το θέμα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας και το οποίο θα παρακολουθούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιοι είμαστε. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Μπέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ξεκινάμε λοιπόν. Αγωνία ξανά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σταματά ο διάλογος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, σε σταυρόλεξη για δυνατούς λίτες, έχει αναδειχθεί η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Με ΗΠΑ και Ιράν να μην καταλήγουν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα επιθέσεις σε δεξαμενόπλια και άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα και Νεκτάρια. Εμείς που είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι, έχουμε προλάβει αυτό στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι. Εδώ τώρα στον επόμενο τόνο τα στενά τι θα είναι, θα είναι κλειστά, θα είναι ανοιχτά, τι ακριβώς γίνεται?
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Υποτίθεται ανοιχτά. Υποτίθεται ανοιχτά. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την Κλέρ, η Κλέρ είναι μια εταιρεία παρακολούθησης της ναυτιλιακής κίνησης. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες το 80% των φορτηγών ή πετρελαιοφόρων, των εμπορικών πλοίων, διήλθαν από το στενό του Ορμούς, διήλθαν κάτω από την ομπρέλα της προστασίας Αμερικανικού ναυτικού, αλλά και από την πλευρά του Ομάν. Παράλληλα, πετρελαιοφόρα επενεργοποιούν τους πομπούς τους για να αποφύγουν επιθέσεις, δημιουργώντας μια, ας το πω, σκοτεινή ναυτιλιακή κίνηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, το Ιράν να αποδυναμώνεται σύμφωνα με την τακτική του και την στρατηγική του για έλεγχο των στενού του Ορμούς. Δεν μπορεί να επαναφέρει τα διόδια τα οποία θα μπορούσε να επαναφέρει από τη στιγμή που εδώ και λίγες μέρες έχει λήξει το σύμφωνο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Γιατί όλα δείχνουν ότι τα πλοία πλέον φεύγουν από την πλευρά του Ομάν. Όχι βέβαια πως γίνεται κάποια τρελή κίνηση, δεν υπάρχει κίνηση έτσι όπως τα ξέραμε. Τα 130 με 140 πετρελαιοφόρα την ημέρα έχουν πέσει στα 5 έως 8. Παράλληλα υπάρχουν και οι επιθέσεις που γίνονται κατά καιρούς και σε συνεχόμενες μέρες εναντίον εμπορικών πλοίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια κατάσταση εκεί η οποία τουλάχιστον είναι, όπως είπες πολύ σωστά, σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες μέρες στο στενό του Ορμούζ αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί υπάρχει εκεί ένα μέτωπο το οποίο είναι σε εξέλιξη, σε έχουν σημειωθεί έξι επιθέσεις. Οι τέσσερις σημειώθηκαν εχθές Τρίτη, οι άλλες σημειώθηκαν τη Δευτέρα, εναντίον είτε πετρελαιοφόρων στα στενό του Ορμούς που έβγαιναν από τον Περσικό κόλπο, είτε εμπορικών πλοίων που μετέφεραν σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα, χτυπημένα όλα από ντρόουν, Ιρανικά και Ουκρανικά. Τώρα, μια και ανέφερα και τη Μαύρη Θάλασσα, όμως πρέπει να πούμε ότι στην Ουκρανία παρέχονται οι δυνάμεις των ντρόουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα χτυπήσουν πλοία τα οποία είναι μη ρωσικών συμφερόντων. Φαίνεται όμως ότι κάπου ξεχάστηκε αυτό και έχουν χτυπήσει μέχρι στιγμής και ξένα πλοία, κυρίως ελληνικά και ελληνόκτητα.
1: Μάλιστα, Νεκτάριε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, σε αυτό το φόντο, όπως διαμορφώνεται, υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα των Financial Times που λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, ενώ βάζουν στο παιχνίδι και την Κύπρο. Για να πάμε στον Χρήστο Καπούτση να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και συνεχίζω στον πρόλογο που έκανες ότι δεν είναι μόνο αυτό. Η Τεχεράνη εξετάζει ακόμα και την προσβολή υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στα στενά του Ορμούζ.
1: Πολύ σημαντικό.
3: Με απλά λόγια, το Ιράν απειλεί να διευρύνει τη γεωγραφία του πολέμου. Και εδώ αρχίζει η ελληνική διάσταση.
1: Έτσι.
3: Η Ελλάδα είναι κρίσιμο στρατηγικό κόμβο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στον πυρήνα αυτού του στρατηγικού πλέγματος βρίσκεται η αεροναυτική βάση της Σούδα.
1: Έτσι.
3: Η Ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία έχει καταστήσει την Κρήτη, τη Σούδα, βασικό επιχειρησιακό κόμβο για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή. Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε αμερικανική αεροναυτική επιχείρηση στην περιοχή χωρίς τη χρήση της βάσης της Σούδας. Άρα, η Ελλάδα δεν είναι βέβαια μέρος του πολέμου. Είναι όμως μέρος της στρατηγικής αρχιτεκτονικής του πολέμου, δηλαδή από την πλευρά των ΗΠΑ εννοώ. Και υπάρχει μία ακόμα παράμετρος. Ελληνικοί Patriot βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της ελληνοσαουδαραβικής αμυντικής συνεργασίας, και έχουν ήδη βρεθεί σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες, διότι αναχαιτίζουν ιρανικούς πυράβλους. Η ελληνική αντιεροπορική παρουσία, επομένως, βρίσκεται ήδη μέσα στο γεωγραφικό θέατρο της ιρανικής απειλής. Και την ίδια ώρα να πούμε ότι η Κύπρος έχει ήδη δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο προειδοποιητικό σήμα. Η βρετανική βάση του ακροτηρίου δέχτηκε το Μάρτιο, όπως θυμόμαστε, επίθεση από ιρανικής κατασκευής ντρόουν. Οι κυπριακές και βρετανικές αρχές εκτίμησαν ότι στόχος ήταν η βάση, δηλαδή οι βρετανικές βάσεις και όχι βεβαίως η Κυπριακή Δημοκρατία. Το μήνυμα είναι σαφές. Η απόσταση από το μέτωπο δεν αποτελεί πλέον ασπίδα. Για την Ελλάδα, συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι να αναζητήσουμε τώρα έναν ιρανικό στόχο στη χώρα μας. Το ζήτημα είναι άλλο. Εάν ο πόλεμος μεταφερθεί από τον Περσικό κόλπο, αν θέλετε, επεκταθεί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η στρατηγική αξία της Σούδας και της Κρήτης αυξηθεί και μαζί της αυξηθούν οι απαιτήσεις για την αεροπορική και αντιδρόμους προστασία. Και εδώ βρίσκεται, αν θέλετε, και η ουσία της είδησης. Το Ορμούζ μπορεί να απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από την Ελλάδα. Η γεωπολιτική του όμως πλησιάζει την ελληνική στρατηγική περιοχή. Και μια τελευταία επισήμανση, κρίσιμη για την ακρίβεια των όσων λέμε. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη νέα απόφαση για μεταφορά ελληνικής πυροβλακίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Τονίζω όμως το μέχρι,
1: Το μέχρι τώρα. Και μέχρι τώρα δεν υπάρχει ουσιαστικά χρήσιμο και κάποιο αίτημα εκ μέρους της Βουλγαρίας για μια συνδρομή ίσως από την Ελλάδα σε όλο αυτό, έτσι.
3: Βεβαίως, και ούτε από την Βουλγαρία υπάρχει. Εάν υπάρξει τέτοια απόφαση, δηλαδή εάν η Βουλγαρία ζητήσει την ελληνική αντιεραπορική συνδρομή, τότε θα πρόκειται για, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική νέα στρατηγική εξέλιξη για την Ελλάδα και ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και εκεί βεβαίως τις αποφάσεις θα τις πάρει το ΚΙΣΕ.
1: Έτσι. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εμείς αυτό το επίπεδο. Ένταση και ανάμεσα σε Τουρκία, Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελαβίβ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία την επομένη βομβαρδισμό εναντίον Συριακής αεροπορικής βάσης. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Άγκυρα ότι αποτελεί απειλή για την ασφαλειά του, διότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. 6 νεκροί ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις αρχές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε για αεροπορικό πλήγμα ακριβίας με στόχο διοικητές της Χαμάς που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών του στο θύλακα, υποστηρίζοντας πως έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι. Σε άλλη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε επίσης συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, ο ένας εκ των οποίων είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Να περάσουμε στο οικονομικό πεδίο τώρα. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Όπως προκύπτει, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Έμφαση στο θέμα του στεγαστικού δίνει η κυβέρνηση, ένα ζήτημα που δεν τα πάει καλά και πάρα πολύ καλά εδώ που τα λέμε. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύεται η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, συνολικού δημοσιονομικού κόστους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για το τι περιλαμβάνει, θα μας ενημερώσει ο Θάνος Πασχάλης. Θάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Στο διατάφτα, λοιπόν, να πούμε τι προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική για την περίοδο, όπως ανέφερες και εσύ, 2026-2035. Πρώτον, θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα όπως μείωση του ΦΠΑ σε κατασκευαστικές εταιρείες και εργολάβους που θα αναλαμβάνουν την ανέγερση κατοικιών μέσω παραχώρησης δημόσιας γης, οι οποίες θα εκμισθωρώνται μόνο με μακροχρόνιο και προσιτό μίσθωμα σε ευάλωτες οικογένειες.
1: Ναι.
4: Παράλληλα, θα προβλέπονται και άλλα φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες αυτές και τους εργολάβους, όπως απαλλαγή από τον ΕΜΦΙΑ. Δεύτερον, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι ιδιοκτήτες ακινητών θα καταχωρούν τα κινητά τους που θα είναι κατάλληλα για φοιτητική μίσθωση ή συγκατοίκηση και οι φοιτητές που θα αντιστοιχίζονται με πιθανούς συγκατοίκους που μπορεί να έχουν. Η λειτουργία της θα συνοδεύεται από κρατικές εγγυήσεις προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δηλαδή θα καλύπτουν αν χρειαστεί κάποιο μέρος του κινδύνου από μη καταβολή ενοικίων ή ζημιών.
1: Nice.
4: Τρίτο, θα διατίθεται κατοικίες με μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους, μιλάμε για εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, αστυνομικούς κτλ. Που υπηρετούν σε ενισοδικούς δήμους για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών. Τέταρτον, θα θεσπιστούν ειδικά πολεοδομικά σχέδια και θα δοθούν στοχευμένα κίνητρα όπως αύξηση συντελεστή δόμησης και επιτάχυνση διαδικασιών επανάχρησης ανενεργών κτηρίων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι παραγόμενες κατοικίες θα διατίθεται για κοινωνική και προσιτή στέγαση.
1: Ναι.
4: Πέμπτον, αντί της άμεσης επιδότησης επιτοκίου από εθνικούς κοινοτικούς πόρους όπως συμβαίνει σήμερα, προβλέπεται η παροχή προς τις τράπεζες φορολογικών ελαφρύνσεων στις περιπτώσεις που αυτές θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένο όμως επιτόκιο σε επιλέξιμους δικαιούχους. Μάλιστα, η επέκταση μπορεί να συμπεριλάβει και επιδότηση από τις τράπεζες για την αποπεράτωση πρώτης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
1: Ναι.
4: Έκτον, χορήγηση Golden Visa σε ξένους επενδυτές, εφόσον αυτοί αποκτούν χαρτοφυλάκιο περισσότερο των ενός ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα κινήτα αυτά θα τα διαθέτουν αποκλειστικά για μακροχρόνια μισθώματα, μίσθωση μακροχρόνια, και όχι μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωση τύπου Airbnb.
1: Ναι.
4: Και τέλος, δημιουργία ενιαίου και αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης των τιμών αγοράς και μίσθωση των κατοικιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Να επισημάνουμε πάντως, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση, ρητά επί του παρόντος, όπως αναφέρει όμως, δεν εξετάζεται η εφαρμογή θέσπισης ανώτατου ορίου σε τιμές μισθωμάτων. Δηλαδή, να επανέλθει το νοικιοστάσιο, αν θυμάσαι, που ίσχυσε παλιότερα.
1: Mm. Πάντως, Θάνο, όλα αυτά νομίζω θα τα βρούμε και μπροστά μας εν ώψη ΔΕΘ, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι το στεγαστικό θα έχει κύριο μέλημα του Πρωθυπουργού και στις ανακοινώσεις στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
4: Αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο πρόβλημα της. Δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα, μπορώ να πω, της ελληνικής κοινωνίας, όπως καταγράφονται ήδη και στις έρευνες αγοράς, είναι η ακρίβεια πρώτο και δεύτερη στέγη. Είναι αναπόφευκτο, είναι επόμενο, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι διεκδικούνται στην κυβερνητική εξουσία, γιατί είναι και προεκλογικό έτος το 2027. Θα έχουν ως κύρια αναφορά αυτές τις δύο κατηγορίες.
1: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ο Όμηρος Τσάπαλος, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Λαβράνο.
5: Αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα καλύπτουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις. Ο κάθε πολίτης θα δει να αποτυπώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο εαυτός του, η οικονομική του κατάσταση, οι ανάγκες του. Οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν δεν θα είναι μόνο για το επιχειρήν, θα είναι και για τον συνταξιούχο, θα είναι για τον αγρότη, για τον νέο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τον μισθωτό και φυσικά τον ελεύθερο επαγγελματία. Και ειδικότερα για τον ελεύθερο επαγγελματία, το μικρομεσαία επιχείρηση, καθότι αυτή είναι που σήκωσε και το βάρος των μνημονίων, αλλά και ένα σημαντικό βάρος της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Η προκαταβολή φόρου δεν είναι αποτέλεσμα της απόφασης αυτής της κυβέρνησης να κυνηγήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από τα μνημόνια και αυτή η κυβέρνηση με το που εξελέγει μείωσε την προκαταβολή φόρου. Αυτή η άδικη και η παράλογη σε κάποιο βαθμό επιβάρυνση, το να προκαταβάλει κάποιος το φόρο για κέρδη τα οποία δεν έχει καν δημιουργήσει, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να μειωθεί στο μέτρο πάντα του δυνατού. Εξετάζουμε το θέμα αυτό, κατά πόσο μπορεί να εξορθολογιστεί περαιτέρω η μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Στον δρόμο για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων με πλασματικά αίτια ασφάλισης ανοίγουν Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ και νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στις αρχές του φθινοπόρου. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
6: Τα νέα δεδομένα αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις. Με το έγγραφο του ΕΦΚΑ επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση των 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης για την αναγνώριση πλασματικών ετών δεν αφορά στο σύνολο των ασφαλισμένων. Χρήση της πρόβλεψης γίνεται σε περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι πάγονται στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που τροποποιήθηκαν με νόμο του 2010 και στη συνέχεια με νόμο του 2011. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι με 12.000 ημέρες ασφάλισης, γυναίκες με 4.500 ημέρες, μητέρες ή χείροι πατέρες ανηλίκων, καθώς και ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ασφαλισμένοι των οποίων η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών έχει απορριφθεί, διότι δεν πληρούσαν την προϋπόθεση των 3.600 ημερών ασφάλισης, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την επανεξέταση της υπόθεσής τους, εφόσον ανήκουν σε κατηγορία για την οποία συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν ήταν υποχρεωτική. Μάλιστα, αν η αίτησή τους γίνει αποδεκτή, τότε θα υπάρξουν και αναδρομικά οικονομικά αποτελέσματα. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να γίνει κατά περίπτωση στις εξής περιόδους: χρόνοι σπουδών, τέκνων, στρατιωτικής υπηρεσίας, ανεργίας, επιδοτούμενης ασθένειας, κύησης και λοχίας, γονικής εκπαιδευτικής άδειας, μαθητείας και κενών ασφάλισης. Εξάλλου, με τη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, παρέχεται δυνατότητα αξιοποίησης των πλασματικών ετών, ώστε οι ασφαλισμένοι να συμπληρώσουν την απαιτούμενη 15 ετία, δηλαδή 4.500 ημέρες ασφάλισης, για την εξασφάλιση επικουρικής σύνταξης. Όπως εκτιμάται, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι με βάση τις ημέρες ασφάλισης που έχουν διανύσει, βρίσκονται πολύ κοντά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσύμων, ώστε να έχουν δικαίωμα επικούρησης, αγγίζουν τις 200.000. Σε περίπτωση που ενταχθεί και η επικούρηση στη διαδικασία αναγνώρισης πλασματικών ετών, θα πρέπει να αποσαφινιστεί ποιο θα είναι το πλαίσιο χρήσης των πλασματικών ετών. Αν δηλαδή θα είναι ίδιο με εκείνο που ισχύει για την κύρια σύνταξη ή θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς το ποιες χρονικές περιόδους μπορούν να αναγνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι.
1: Ανοιχτή ως μεθαύριο Παρασκευή και ως τις 11:59 το βράδυ, ένα λεπτό δηλαδή πριν τα μεσάνυχτα, θα είναι η πλατφόρμα για αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα Τουρισμούς για όλους 2026-2027. Ο Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
7: Λίγη η προθεσμία την Παρασκευή 21 Αυγούστου για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις γίνονται είτε ηλεκτρονικά μέσω το vouchers.gov.gr Tourism for All, είτε μέσω ενός κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών. Να σημειώσουμε τα εξής, ότι φέτος η διαδικασία θα γίνει με κλήρωση και όχι με σειρά προτεραιότητας, άρα δεν υπάρχει θέμα ποιος θα πάρει την επιδότηση, θα γίνει κατόπιν κλήρωσης. Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος και με την οικογενειακή του κατάσταση. Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρσι. Φέτος για άγαμους χωρίς τέκνα το οικογενειακό εισόδημα με βάση τη δήλωση 2024 ορίζεται στις 21.000 ευρώ και για τους έγαμους χωρίς παιδιά στα 33.000 ευρώ. Να πούμε εδώ όμως ότι μια τυπική οικογένεια έγαμη με δύο παιδιά το όριο είναι στις 36.000 οικογενειακό εισόδημα και η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μέχρι τέλος Αυγούστου για να εκμεταλλευτούν και τη φθινοπορεινή περίοδο. Μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, την οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εξόφληση των δαπανών διαμονής στα τουριστικά καταλήματα για τους δικαιούχους οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα αυτό για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Σε ισχύ από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας έως το 2050. Μια τριλογία ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελεί τη νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο να ξανασυνδεθεί η πολιτική με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το πρόσημο της πολιτικής, η ελπίδα της ανατροπής και η ώρα της ευθύνης. Είναι τα τρία επεισόδια μιας ενιαίας αφήγησης που ξεκινά από τον Αλέξη Τσίπρα, περνά στις αγωνίες της νέας γενιάς και ολοκληρώνεται στη συλλογική στιγμή της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα, αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας πως η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί μια συμβατική πολιτική καμπάνια, αλλά δοκιμάζει μια διαφορετική αφηγηματική γλώσσα, αξιοποιώντας κινηματογραφικές τεχνικές, στοιχεία ντοκιμαντερίστικης παρατήρησης και προσωπική προφορική αφήγηση. Να αλλάξουμε και πάλι θέμα και να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Πέρο, να δούμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται με τις έρευνες για αυτή την τραγωδία με την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, θέλω να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι από χθες τα ελαιοίδη βρίσκονται στο νησί τα ειδικά κλιμάκια. Τις έρευνες για τα αίτια της πτώσης έχει αναλάβει ο ΔΑΣΑΜ, η αρμόδια υπηρεσία για τα αεροπορικά και σιδηροδρομικά ατυχήματα του Υπουργείου Μεταφορών. Ωστόσο, στις έρευνες τέλειο συμμετέχουν και κλιμάκιο του ελληνικού FBI, του Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διότι έχουν την εμπειρία θέλειο για τη διαδικασία των ερευνών, προκειμένου να μην χάνονται στοιχεία από τέτοιου είδους δυστυχήματα, υποθέσεις. Ο χώρος, να πούμε, που συνετρίβει το ελικόπτερο έχει αποκλειστεί. Έτσι. Σήμερα αναμένεται να γίνει αυτοψία. Αν χρειαστεί, και μάλλον αυτό θα γίνει, ορισμένα από τα συντρίμια θα μεταφερθούν σε ειδικούς χώρους προκειμένου να εξεταστούν εξονυχιστικά. Αυτό που φαίνεται στέλιο και αυτό που εκτιμούν και οι εμπειρογνώμονες και οι αρχές από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας από την πτώση του ελικοπτέρου είναι ότι μάλλον υπάρχει πρόβλημα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, στο πίσω, δηλαδή στην ουρά. Τον έλικα, τον μικρό έλικα.
1: Είναι αυτός ο μικρός έλικας πίσω ακριβώς, Δημήτρη, έτσι.
8: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, στέλνω χθες, εξέδωσε επίγουσα ανακοίνωση οδηγία Αρχή Πολιτικής Προστασίας για όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε πτήση να γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος σε αυτό το τμήμα του κάθε ελικοπτέρου, δηλαδή στον μικρό έλικα. Ωστόσο, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο, στέλνω, ο πιλότος να έπαθε κάποιο πρόβλημα υγείας και να έχασε τον έλεγχο. Σημαντική είναι και η μαρτυρία του επόπτη, του υπεύθυνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος εκείνη την ώρα και είδε ακριβώς πώς έπεσε το ελικόπτερο, πώς έχασε δηλαδή ξαφνικά έδαφος, και από την εμπειρία του σου δώσει και αυτό σημαντικά στοιχεία. Έχει δώσει ήδη την πρώτη κατάθεση. Να πούμε ότι οι σωροί σήμερα των τριών αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα βρίσκονται ήδη και οι συγγενείς των δύο Βρετανών, του ζευγαριού, του νεόνυφου ζευγαριού που αποφάσισε να κάνει εδώ το μήνα του μέλητος. Η διαδικασία, στέλνω, αναγνώριση θα γίνει με εξέταση DNA, διότι οι σωροί είχαν απανθρακωθεί τραγικό και από εκεί θα γίνει η ταυτοποίηση των θυμάτων.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζει το Θριάσιο Νοσοκομείο στις μονάδες όπου νοσηλεύονται εγκαυματίες από τις πυρκαγιές σε Σαλαμίνα, Κρήτη και από την πρόσφατη έκρηξη σε εργοστάσιο στα Ινόφυτα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης, οι εργαζόμενοι αναφέρουν τη μονάδα αυξημένης φροντίδας, η οποία διαθέτει 10 κλίνες, αλλά στελεχώνεται μόνο με 13 νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές και μία βοηθό θαλάμου. Το ίδιο προσωπικό έχει παράλληλα την νοσηλευτική ευθύνη και για τις 8 κλίνες της πλαστλίνες, αλλά στελεχώνεται μόνο με 13 νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές και μία βοηθό θαλάμου. Το ίδιο προσωπικό έχει παράλληλα την νοσηλευτική ευθύνη και για τις 8 κλίνες.

0: Η περιοχή, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στη ΜΑΦ των 10 κλινών υπηρετούν 13 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές, ενώ στη ΜΕΘ των 8 κλινών υπηρετούν 20. Στη ΜΕΘ του Κέντρου Εγκαυμάτων, επίσης 8 κλινών, εργάζονται 21 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η αναλογία προσωπικού απέχει σημαντικά από τα προβλεπόμενα πρότυπα. Ειδικότερα στη μονάδα εντατικής θεραπείας αντιστοιχούν 2,6 νοσηλευτές ανά κλίνη, έναντι 6 που εισηγείται το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ενώ στη ΜΑΦ η αναλογία φτάνει τους 1,3 νοσηλευτές ανά κλίνη, έναντι 4. Παράλληλα στο νοσοκομείο παραμένουν κενές 134 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού και 62 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου. Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση ενίσχυση των μονάδων με προσωπικό, κάλυψη των κοινών οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
1: Τα λέγαμε και στο εισαγωγικό για αυτή τη σημαντική δίκη που ξεκίνησε χθες στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας κατά της Μέτα, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων. Για το τι μπορεί να σηματοδοτήσει, μίλησε στη Δέσποινα Παρδάκου ο Νίκος Βασιλάκος, σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου.
2: Μετά την προσφυγή μιας ανήλικης κατά της Meta, του Facebook και του Instagram και της Google, του YouTube για αλγορίθμους που παγιδεύουν ανηλίκους, που της έδωσε το δικαστήριο εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, άνοιξε ο δρόμος για 30 πολιτείες να διεκδικήσουν αντίστοιχες αποζημιώσεις για τους ανηλίκους που δεν προστατεύονται από τους αλγορίθμους του YouTube και του Instagram, επειδή είναι εθιστική το ατελείωτο σκρολάρισμα, εθίζει τα παιδιά στην προβολή περιεχομένου και δεν μπορούν να το σταματήσουν, γίνονται καταθλιπτικά και δεν φροντίζουν τις ζωές τους. Κατάφεραν οι Αμερικανοί, αυτός που δεν μπορούσε να καταφέρει κανένα στον κόσμο, να σύρουν τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον διευθυντή της Google στο δικαστήριο. Μάλιστα, ο Ζούκερμπεργκ πήγε στο δικαστήριο με τα καταγραφικά γυαλιά της Meta. Όταν τον είδαν στο δικαστήριο, του τα βάλανε στην τσέπη και του είπαν ότι δεν έχει δικαίωμα να φοράς τέτοια γυαλιά καταγραφικά. Εδώ είναι δικαστήριο. Στα αμερικανικά δικαστήρια δεν επιτρέπονται οι κάμερες. Επιτρέπονται μόνο σκητσογράφοι. Έσυραν λοιπόν δύο κολοσσούς στο δικαστήριο, τους καταδίκασαν και επιδίκασαν αποζημίωση για τα ανήλικα που έχουν παγιδευτεί από αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό που περιμένουμε στο άμεσο διάστημα είναι να βγει συγκεκριμένος τρόπος χρήσης των εφαρμογών που θα επιτρέπει στο ανήλικο να απεμπλέκεται από την εφαρμογή, είτε με χρονοδιακόπτη, είτε με ενέργειες που θα κάνει με το δάχτυλό του, τον αντίχειρά του, το παιδί, στην εφαρμογή Instagram ή στην εφαρμογή YouTube, και αναμένεται η απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι αντίστοιχη. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει άμεση αλλαγή του συστήματος πλοήγησης στις εφαρμογές ώστε να προστατεύεται η ζωή των ανηλίκων. Θυμίζω ότι από το Γενάρη περιμένουμε να εφαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Και αυτό θα εφαρμοστεί με τρόπο επιτυχή ώστε να μην μπορεί κάποιος να το παρακάμψει. Το πάρτι των διαφημιστικών εταιριών και των εταιριών κατά των παιδιών μας τελειώνει.
1: Ο δημοφιλής πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ ζήτησε με μια δήλωση συμβόβατη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα εν μέσω πολέμου προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατία, όπως τόνισε. Η έκκληση του Φεντόροφ, την οποία απίφθινε μέσω βίντεο που ανήρθισε στο YouTube, είναι η πρώτη σοβαρή εσωτερική πρόκληση για Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη ρωσική εισβολή. Η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει πάντως τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, ολονύχτιο κινηματογραφικό μαραθώνιο διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου και η Βάσια Μπακετέ θα μας περισσότερα. Βάσια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι μια Πανσέλινος που κάθε χρόνο άλλωστε είναι η αφορμή για να γίνουν εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Και προσελκύει και πάρα πολύ κόσμο σε όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Βάσια, έτσι.
3: Θα τα αναφερθούμε σιγά σιγά σε όλα. Ας πούμε τώρα για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που κάθε χρόνο μετατρέπεται σε θερινό σινεμά. Έτσι. Με το Full Moon Film Marathon στο Ξέφωτο με ελεύθερη είσοδο. Φέτος ο μαραθώνιος είναι αφιερωμένος στο μεγάλο οραματιστή του κινηματογράφου Stanley Kubrick, το έργο του οποίου διαμόρφωσε καθοριστικά τη γλώσσα του σύγχρονου σινεμά. Τέσσερις εμβληματικές προβολές θα γίνουν, ξεκινάνε στις 9 και η τελευταία προβολή ξεκινάει στις 4 παρατέταρτο. Ολονύκτιο κανονικό. Δεν ξέρω τι αντοχές έχει ο κόσμος που πηγαίνει. Έτσι. Η βραδιά ανοίγει με τη θρυλική μαύρη κομμωδία «Σως Πεντάγωνο Καλή Μόσχα» του 1964, με την τριπλή ερμηνεία του Peter Sellers. Τη σκητάλη παίρνει στις 11 παρατέταρτο το 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος, που είναι ένα υπαρξιακό οπτικό ακουστικό ταξίδι επιστημονικής φαντασίας. Αν και τέλος πάντων δεν ξέρω αν η κατηγορία αυτή φτάνει να χωρέσει αυτή την ταινία. Λίγο

0: Μετά τη μία τα ξημερώματα ακολουθεί το διστοπικό κουρδιστό πορτοκάλι, πιο χαρακτηριστική ίσως ταινία του Κιούμπρικ, που είναι προκλητική, μια προκλητική διαχρονική μελέτη πάνω στη βία και την ελευθερία της βούλησης. Και τέλος ο μαραθώνης ολοκληρώνεται στις 4 παρατέταρτο, ξεκινάει η προβολή με την ταινία Τρόμου, η Λάμψη, με αυτή τη τόσο χαρακτηριστική ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον.
1: Βάσκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση, να πούμε ότι Αθήνα 984 τιμά τη μνήμη του κοινωνιολόγου, πανεπιστημιακού, πολιτικού και ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλέ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή και ανασύρει από το αρχείο του την εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά που μεταδόθηκε στις 14 Απριλίου του 2013. Το πολιτικό χρήμα και η δημόσια διαφθορά ήταν το θέμα της συνομιλίας του με τον Τάκη Καφετζή, απεβίωστο το 2023, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Συντονιστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 11 το πρωί στην εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά, επιμέλεια παραγωγή. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Σε 8 βράδια στην αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας θα κριθεί η πρόκριση για την next league phase του Champions League μετά το 0-0 το χθεσινό με τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία. Και ο Ανδρέας Χανιάς θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κύριε και κύριοι. Έχασε μεγάλη ευκαιρία χθες βράδυ στον γήπεδο της Λεύσκη στην Σόφια, καθώς η ΕΦΕ 0-0 με τη βουλγαρική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Η Ένωση, η οποία έχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου είχε τον έλεγχο και θα μπορούσε να πάρει σαφές προβάδισμα για την revanche, η οποία θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στην Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον κόσμο στο πλευρό της, η Ένωση έχει όλες τις πιθανότητες να πάρει την πρόκληση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Να περάσουμε στο Ελευθέρη Πετρούνια, ο οποίος ξεκινά τις προσπάθειές του στον προκριματικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Στις 7 παρατέταρτο ξεκινά το αγώνισμα, εκεί όπου βέβαια ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, ο μεγάλος Ελευθέρης Πετρούνιας, στα 36 του χρόνια για την ακρίβεια, έχει βάλει στόχο το ένα το
1: χρυσό
2: στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ένα θρύλος της ενωμένης γυμναστικής. Από εκεί και πέρα έχουμε εξελίξεις με τον Τόμας Γουόκα, ο οποίος ζήτησε να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πλέον την υπόθεση θα κρίνει η αρμόδια επιτροπή της FIBA. Ουσιαστικά θα κρυφτεί στα δικαστήρια η υπόθεση αυτή. Ενώ για το κύπελο, χθες Ατρόμητος Πύργος 3-1, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0, οι δύο ομάδες προκλήθηκαν στη League Phase της διοργάνωσης.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημερωσή σας για την κίνηση στους δρόμους, σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροτές στο 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Πολύ καλή είναι η κίνηση αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο. Κυκλοφορία εγώ επικρατεί μόνο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι Πειραιά. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στη συμβολή με την Κηφισία. Στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στη Βασιλή Σοφία στο ύψος του Χίλτον. Και τέλος στην Κατεχάκη στη γωνία Μεσογείων. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 21 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανό. Ιδιαίτερο σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικό στρατιωτικό στόχο στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και πλήγματα σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στο Ορμούζ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διαμήνυσε αξιωματούχος της Συμμαχίας, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times. Πάντως, μέχρι αυτήν την ώρα δεν επιβεβαιώνεται νέα απόφαση του Κισαία για μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Σε υψηλό τριμήνο το πετρέλαιο, κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, το Brent κοντά στα 82 το ελαφρό αργό. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα του Δήμου Σαγορίου Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Το ποσό των 3,5 εκατομμύριων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ανακοίνωσε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Η υπεραιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο Μύρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αφορούν συνταξιούχους, αγρότες, νέους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Πιερακάκη, ζητεί με αίτημα της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύριων ευρώ. Ζήτη παράλληλα από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους με μεσοσταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα στεγαστική πολιτική ως το 2035. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για τη χορήγηση φθηνών στεγαστικών δανείων και απαλλαγή από έμφυα σε εργολάβους για την ανέκερση κοινωνικών κατοικιών. Σε ίσχυε από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εισάγονται αυστηρότεροι περιορισμοί και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού για αιολικά και φωτοβολταϊκά. Γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν οι τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με την Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με την οποία καλούν την Επιτροπή να πάρει θέση αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αγίας Εκαταερίνης στο Σινά. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Μπέλ και το θάνατο των τριών επιβενώντων στη Σύφνο. Μετά την αυτοψία, τα συντρίμια του ελικοπτέρου θα μεταφερθούν πιθανότατα σε ασφαλές σημείο, όπου θα μπορεί να γίνει λεπτομερής έρευνα. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων σήμερα ο Δήμος Πάτων και η Αρτέμιδα, όπου ψεκασμούς πραγματοποιούν 4 ειδικά κλιμάκια. Στον κόσμο των σπορ, θετικό σε έλεγχο για κοκαίνη βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύριος, σε έλεγχο που του έγινε κατά τη διάρκεια του τουρνουά στη Μαγιόρκα και τέθηκε προσωρινά εκτός αγώνων από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τένις. Έκανε ένα τεράστιο λάθος, δεν έχω καμία δικαιολογία, δήλωσε ο ίδιος. Τις προσπάθειές του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενώ όργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο, ο Λευτέρης Πετρούνιας στο αγώνισμα των Κρικών, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός γενικά έθιρος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
2: Αθήνα 984.

0: Όλοι μας επιμένουμε και εμείς ξεκινάμε. Αρχή της εβδομάδας σήμερα, Δευτέρα, ευλογημένη. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Άγιος Παντελήμων να σας δίνει φώτιση και μακροημέρευση. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τρέκανε με τρένο. Το πρώτο σέλιδον του μέλλοντος, κυρίως και κύριοι, όπως το περιμένατε και σας έρχεται. Αλφα μέρος.
1: Αλφα μέρος, υπότιτλος.
0: Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομήλαρος Γεωργίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα. Και εδώ μαζί μας πάντα ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τότε το κάνετε στέλνοντας email στη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, παρακαλώ, 984onair@gmail.com, ή αν θέλετε μέσω Viber, γιατί το βλέπουμε απευθείας, στον αριθμό 6948-984-984.
1: Προτιμούμε Viber, το λέμε, γιατί είναι. Το έχουμε μπροστά μας. Πολύ πράγμα.
0: Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε, έρχονται εκ του όπιστα.
1: Εκ του μακρόθεν.
0: Όχι, ρε, εκ του μακρόθεν. Μακρόθεν δεν υπάρχει τίποτα. Και επειδή ζούμε σε ένα, όπως το έχουμε πει, αιώνιο παρόν, εμείς θα πάμε λίγο πίσω. Γιατί από την Πέμπτη που είχαμε την γνωστή σύμπραξη της Πέμπτης ανάμεσα σε HD και πλέον τράκαρε μετρένο, μεσολάβησαν κάποια γεγονότα. Γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν και αυτά με το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Αλλά προδιαγράφουν το μέλλον. Τώρα τι σας λέμε, βέβαια, σε μια χώρα που μέλλον παρόν και παρελθόν έχουν γίνει όλα. Ένας ατελείωτος και δυσδιάκριτος αχταρμάς, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Και αν δεν βρούμε λύση, που δεν θα βρούμε λύση, τουλάχιστον θα μετρήσει η προσπάθεια. Πάμε λοιπόν για αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια να ακούσουμε νότες, τραγούδια, στίχους. Να επανηγυρίσουμε κι εμείς και να διασκεδάσουμε και να ψυχαγωγηθούμε. Και μετά θα μπούμε στην εξιστόρηση των γεγονότων, ξεκινώντας φυσικά από την πρόταση του εισαγγελέα για παραποπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Τον θυμώσει τον κύριο Τριαντόπουλο, που δεν είχε καμία σχέση. Εμείς θα σας τα θυμίσουμε όλα. Πάμε, ρε μπιλαρέ.

0: Έχουμε ακόμη ένα εργατικό ατύχημα. Μετράμε ακόμη ένα νεκρό κατά την διάρκεια της Βιοπάλης. Έκρηξη έχουμε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια της Κορινθίας. Με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος, ένας εργαζόμενος να χάσει.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι εργαζόμενος ακόμα σίγουρα. Είναι γνώστων στοιχείων ισορρός, αλλά. Δυσάρεστο. Έχουμε και άλλες φωτιές προφανώς, δεν θα μας έλειπαν. Διαβάζω εδώ στην αληθινή Ηρακλείου. Φωτιά είχε το 112. Εντάξει, καλό κουράγιο να πούμε σε όλους μας.
0: Καλό κουράγιο. Και τι να πούμε. Θα δούμε τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε λίγες μέρες πίσω. Πάμε την Τετάρτη. Τετάρτη ή Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
0: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου Αγοραστού.
1: Ναι.
0: Είχαμε την Τετάρτη. Όχι, ήταν την Πέμπτη ή την Τετάρτη ήταν.
1: Την Τετάρτη ήταν το πρώτο.
0: Την Τετάρτη ήταν το πρώτο. Τετάρτη 22/7. Mm-hmm. Παραπομπή Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζο Μασταντέμπη. Για παράβαση καθήκοντος εισηγείται την παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το χρονικό και την πρόταση του εισαγγελέα.
2: Πρώτο ειδικό δικαστήριο, όπως είπαμε, Ιωάννα, για να διερευνηθεί αν τελέστηκε από τον κύριο Τριαντόπουλο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Δηλαδή, αν ο κύριος Τριαντόπουλος πράγματι με εντολές του, με οδηγίες του, με παραλήψεις του, επέτρεψε την αλλίωση του χώρου.
3: Ναι, είναι μια εισαγγελική πρόταση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, Ράνια. Εισηγείται να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών για παράβαση του καθήκοντος. Είναι πλημέλημα. Το ίδιο εισηγείται και για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό και άλλα τρία άτομα που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Αν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, τότε, όπως είπες και εσύ, θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών που αναμένεται σύμφωνα με δικαστικές εκτιμήσεις στο τέλος του 2026, mm-hmm. στο τέλος της χρονιάς mm-hmm. δηλαδή.
0: Τα ακούσατε για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό. Θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η πρόταση του εισαγγελέα και αν γίνει αποδεκτή θα έχουμε την εκδίκαση στο τέλος του 26.
1: Θα συμπέσουν λίγο πολλά.
0: Θα συμπέσουν, ναι, για την αρχή του 26 έχουμε για τις υποκλοπές.
1: Θα έχει λίγο κίνηση εκεί δικαστική.
0: Ναι, μια που το ανέφερες και καλά έκανες και το ανέφερες. Είπαμε για τον κύριο Τριαντόπουλο, θα θυμηθούμε πολλά στη σημερινή εκπομπή, όχι κανένα άλλο λόγο, γιατί άλλα έλεγε στις τηλεοράσεις, άλλα είπε στη Βουλή και άλλα ισχυρίστηκε
1: στην ανάκριση, στη δικαστική διαδικασία.
0: Στη δικαστική διαδικασία. Μέχρι να πάρει το δρόμο για τον φυσικό του δικαστή και αυτός, έτσι. Γιατί υπήρχε μια ταμπέλα, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε.
1: Το μοντέλο Τριαντόπουλο.
0: Έμεινε το μοντέλο Τριαντόπουλο, Τριαντόπουλο μοντέλο και μετά ξέρετε τι έγινε. Υπάρχει και μια πινακίδα στη Βουλή για όσους αντικοδρεύουν εκεί μέσα στη Βουλή ή συχνάζουμε στη Βουλή, ναι. Θα δουν μια ταμπέλα η οποία λέει προς φυσικό
1: δικαστή.
0: Δικαστή.
1: Από κάτω παρένθεση μοντέλο Τριαντόπουλου.
0: Μοντέλο Τριαντόπουλου και είναι μοντέλο 25.
1: Ναι.
0: Μοντέλο 25, δηλαδή μιλάμε για μοντέλο πρόσφατο, ναι. Σύγχρονο μοντέλο.
1: Δεν μας πήγε όμως τώρα, δηλαδή τότε το διαφημίζαμε πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό το μοντέλο. Τώρα δεν μας πήγε και τόσο καλά.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έπεσε υπερδιαφήμιση.
1: Αλλά κάρτ δικαιοσύνης και τέτοια δεν. Τώρα που είναι τέτοιο. Τώρα
0: τι άλλα κάρτ.
1: Μια μας αρέσει, μια δεν μας αρέσει.
0: Η αλακάρτη είναι άμα διαλέξουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Άμα διαλέγουμε εμείς. Όχι, μάλλον όταν διαλέγουμε εμείς δεν είναι αλακάρτ. Όταν διαλέγουν οι άλλοι.
1: Αυτό, γι' αυτό. Αυτό. Ναι. Αυτό.
0: Όταν διαλέγουμε εμείς είναι τα κάρτη και είναι που πηγαίνουν και βάζεις χρήματα και τρέχεις με το αυτοκινητάκι. Άλλο το κάρτ και άλλο το αλακάρτ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Έχουμε δικαστική συμφόρηση.
0: Έχουμε μια δικαστική συμφόρηση, έτσι όπως ακριβώς το αναφέρει ο Σάββας. Πάμε να ακούσουμε τι εκκρεμείς υποθέσεις, δικαστικές υποθέσεις υπάρχουν, κρεμούν για την κυβέρνηση. Είναι αυτές τις οποίες, όπως είχε δηλώσει ειλικρινέστατα ο κύριος Κερίδης, πρέπει να τις κλείσουμε. Για να πάμε
1: εκλογές.
0: Για να δούμε κλείνουν αυτές οι εκκρεμότητες. Πάμε να τις ακούσουμε.
2: Αυτό σημαίνει πάντως, Ιωάννα, ότι το φθινόπωρο που έρχεται μπροστά θα είναι θερμό για την κυβέρνηση, γιατί ορίστηκαν και οι δίκες για τους 4 γαλάζιους βουλευτές που θα διερευνηθεί η εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον Δεκέμβριο θα έχουμε το εφετείο του Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άρα, ανοιχτή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση, ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών όσο ο Ντίλιαν μιλά, και τώρα και το ειδικό δικαστήριο.
3: Ναι, έτσι είναι. Έχουμε τις δίκες των 4 βουλευτών από τον Οκτώβριο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Δεκέμβριο τη δευτεροβάθμια δίκη των 4 ιδιωτών για τις υποκλοπές. Και βέβαια συνεχίζεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να έχουμε και άλλη δικογραφία. Και θα δούμε τι θα γίνει με τις υποκλοπές από την πλευρά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, όπου εκκρεμούν ήδη 4 αιτήματα προς εξέταση για νέα έρευνα στην υπόθεση αυτή.
0: Και αυτή η Ρουμάνα, ρε παιδί μου, δεν σταματάει. Ψάχνει. Εντάξει, ρε παιδί, δεν μείνανε πολύ. Και θέλουμε να πάμε εκλογές. Δεν το καταλαβαίνει, δηλαδή, τέτοια αναισθησία.
1: Και σιγά σιγά θα προσθεθούν και τα σπιτάκια
0: ανακύκλωσης. Και σιγά σιγά. Με τα σπιτάκια ανακύκλωση έμαθα κάτι, λέει, ότι η εταιρεία έφυγε.
1: Τι να κάνει, να κάτσει εδώ.
0: Όχι, εννοώ την έδωσε την επιχείρηση.
1: Εντάξει.
0: Λέει, δεν θέλω.
1: Έκανε τη δουλειά, τώρα την
0: άλλη. Είπε, δεν θέλω. Άμα πει, δεν θέλω, τελειώνει. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση, ρε παιδί μου, και έρχονται κάποιοι και σου λένε φιλαράκι, κάτι γίνεται με την επιχείρηση, πρέπει να το εξετάσουμε το ζήτημα, μην υπάρχουν
1: μην υπάρχουν σκιές.
0: Μην υπάρχουν σκιές, ναι, ωραία το είπες, πολύ ωραία, μην υπάρχουν σκιές. Τώρα τις σκιές έτσι κι αλλιώς με 36-37 βαθμούς Κελσίου ούτε να αναζητάς. Μήπως υπάρχουν κάποια λαμογές, για να το πούμε έτσι, να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Τσιριμονιές,
0: ναι. Και λες εσύ ξαφνικά, δεν τη θέλω. Τι γίνεται, ότι ξεκινάμε το χαραλάμπι, θα την πάρεις, δεν τη θέλω.
1: Άλλα λόγια λέμε, βρε παιδιά.
0: Έτσι γίνεται, ρε παιδιά. Επειδή εμείς δεν έχουμε επιχειρήσεις και δεν έχουμε και καμία σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο, καταλαβαίνετε. Υπάλληλοι ήμασταν, υπάλληλοι θα μείνουμε και υπάλληλοι θα πεθάνουμε. Γι' αυτό ρωτάμε, αν παραδείγματος χάρη έχει ένας μια επιχείρηση και πούνε, όπα, με αυτή την επιχείρηση κάτι συμβαίνει. Υπάρχει κάτι, μια έκνομη πράξη, υπάρχει ένα ποινικό.
1: Αδίκημα
0: ενδεχομένως, να το εξετάσουμε. Μπορείς να πεις εσύ τσάκα πίκο μπιρμπιλίκο τη δίνω και μετά μένει αυτή η ορφανή.
1: Μάλλον μπορείς στην Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα η οποία κρίνω ότι θα φτιάξει ορφανοτροφείο επιχειρήσεων. Ναι.
1: Λες,
0: ορφανοτροφείο, ναι.
1: Ναι. Για όλες αυτές τις τις αντίστοιχες περιπτώσεις. 66.000 κόστιζε το ένα σπιτάκι.
0: Και πήγαμε στις 300.
1: Στις ευρωπαϊκές υπόλοιπες χώρες τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλουν να λέγονται χώρες.
0: Χώρες που δεν ξυπνάνε και έχουν ήλιο και μπορούν να πάνε σε 5 λεπτά να κάνουν βουτιές. Αυτή η εξαιρετική χώρα την οποία λέει ο αδιευκρίνητος. Ο Γεωργιάδης, ναι, ο αδιευκρίνητος.
1: 66.000, εντάξει, εμείς θα πληρώσαμε 300 γιατί μπορούμε.
0: Όχι, γιατί μπορούμε. Δεν ήταν η ίδια ποιότητα. Η δικιά μας μιλούσε κιόλας. Που έλεγε ρίξε κι άλλο.
1: Όχι χαρτί.
0: Ναι, όχι χαρτί. Είσαι λαλάκας. Πήγαινε δίπλα. Κατάλαβες, οι δικές μας μιλούσαν. Οι άλλες δεν ήταν ομιλούσες. Και όταν μιλάς, περνάς σε άλλο επίπεδο, σε άλλη πίστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα τέλη του Δεκέμβρη, όπως αποκάλυψε η κυρία Μάνδρου. Ο κύριος Μητρούλιας, αυτός είναι ο
1: αντιεισαγγελέας αυτός που μας την έκανε. Ναι.
0: Μας την έκανε, ο κύριος Μητρούλια. Ο κύριος Μητρούλιας, γιατί δεν πίστηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πίστηκε.
1: Από την αιτιολογία του.
0: Από τη δικογραφία που υπάρχει, ρε παιδί, και από τις δηλώσεις του κυρίου Τριαντόπουλου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Που είχε στην εξεταστική της Βουλής και μάλιστα στη Βουλή, όταν τον είχαν καλέσει, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Προφανώς και δεν επίστηκε ο κύριος Μητρούλιας. Πάμε να ακούσουμε για ποιο λόγο. Όταν τον είχαν καλέσει, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Προφανώς και δεν επίστηκε ο κύριος Μητρούλιας. Πάμε να ακούσουμε για ποιο λόγο.

0: Από την αντιπολίτευση και σφοδρές αντιδράσεις από τους συγκινείς των θυμάτων, με φόντο την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την παράνομη αλύση του χώρου της Εθνικής Τραγωδίας των Τεμπών. Ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς δεν πίστηκε από τους ισχυρισμούς τους ότι δεν έδωσαν εντολή για μπάζωμα και δεν θεωρεί πιθανό να μην είχαν αντιληφθεί τις παρεμβάσεις στο σημείο. Οι εξελίξεις έφεραν στην επιφάνεια την παλαιότερη φράση Φλωρίδη ότι όσοι πολιτικοί μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλαβε ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο συντονισμό των δράσεων στο χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη, αναφέρει ο εισαγγελέας στην πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Εστία. Το αποτέλεσμα όσων έγιναν στο χώρο της τραγωδίας, σύμφωνα με τον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ήταν η αλλίωση του χώρου, η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και στέρηση αποδεικτικού υλικού στις οικογένειες των θυμάτων.
2: Πολλά θέματα ανοίξαμε, φίλε ακροατή, το ξέρουμε, μέσα σε ένα μικρό ηχητικό το οποίο κράτησε μόλις 1 και 29 Δεύτερα. Αλλά αυτό είναι η συμπίκνωση του χρόνου. Αυτό το καταφέρει η παρέα Μητσοτάκη. Γενικότερα στη συμπίκνωση του χρόνου υπάρχουν και πολλά ονόματα. Ενδεχομένως θα πρέπει να κρατάς και σημειώσεις. Κρατάμε εμείς για σένα και θα προσπαθήσουμε να σε οδηγήσουμε προς την έξοδο. Μην μπεις στην άκρη του τούνελ, γιατί από την άλλη μεριά το φως που βλέπεις μπορεί να είναι το τρένο που έρχεται. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, δεν είχαν δώσει εντολή.
3: Ναι.
2: Ένα είναι αυτό.
3: Ναι.
2: Okay. Ο κύριος Τριαντόπουλος. Η Εστία από την άλλη μεριά αποκαλύπτει ότι εκτελούσε εντολές.
3: Ναι.
2: Έχει αποκαλυπτικό η Εστία, η εφημερίδα Εστία τις προηγούμενες μέρες είχε. Ναι. Και μάλιστα απευθείας από τον Πρωθυπουργό.
3: Εννοείται. Και η Εστία ήταν η ίδια που είχε αποκαλύψει και εκείνο το τηλεφώνημα, άμα θυμάσαι.
2: Βέβαια.
3: Από το Υπουργείο.
2: Ναι.
3: Που έλεγε τελειώνετε με τον μπάζιμο, μη σας.
2: Ναι. Και είχε κάποια γαλλικά μετά.
3: Ναι.
2: Απαρή, είπε λίγε.
3: Ναι.
2: Ξαπλωτού.
3: Ναι,
2: ξαπλωτού. Είναι το γαλλικό να μην σας πάρει και σας σηκώσει. Καταλάβατε. Για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, γιατί εμείς όταν μιλάμε στα τηλέφωνα έχουμε άλλους κώδικες επικοινωνίας για να καταλαβαίνει και ο άλλος την επίσπευση των ενεργειών. Και μετά ακούσατε και τον κύριο Φλωρίδη, γνωστός και μη εξαιρεταίος, που και που ο Ιάπωνας αυτός, υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιανταμπάσα, τον βγάζουν, κάνει μια δήλωση, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί διακοσμητικό στοιχείο.
3: Θα ξανακούσετε
2: είναι,
3: και μετά.
2: Θα την ακούσετε και μετά. Διακοσμητικό είναι, οπότε σου λέει. Κάτσα να κάνω κι εγώ μία δήλωση, γιατί ενδεχομένως όταν πάμε στις εκλογές, μπας και με θυμάται κανένας, και ιδιαίτερα από τους σκληροπυρηνικούς, μπας και καταφέρω να ξαναβγω. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, καμία σχέση με την αλήθεια. Μας το επιβεβαιώνει καθημερινά η κυβέρνηση, είτε μιλάμε για την ακρίβεια, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για τα καύσιμα, είτε ό,τι θέλετε. Αλλά βλέπετε ότι αυτές οι υποθέσεις που ήρθαν και κρίθηκαν, αλλά συνεχίζουν να πονάνε και να παραμένουν στο θυμικό. Του λαού, του κόσμου, επανέρχονται με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά θυμίζει αρχαία τραγωδία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Με έναν τραγικό τρόπο. Πάμε εμείς
3: λοιπόν.
2: Το
3: μπούμεραγκ που το ρίχνεις και σου ξαναγυρνάει στο κεφάλι. Στέλνει και διατυπώνει πολύ ωραίο συνονόματος σου, ακροατής, την απορία του. Λέει ποιος Μούργος, ήθελα να ξέρω ποιος Μούργος κρύβεται πίσω από τις βιλίτσες της ανακύκλωσης.
2: Έλατε.
3: Βιλίτσες.
2: Μα δεν υπάρχει καμία επιχείρηση πλέον, οπότε δεν είναι κανένας.
3: Σπιτάκια δεν είναι σίγουρα, είναι βιλίτσες, πολύ καλά το λέει.
2: Βιλίτσες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τη συνέντευξη που είχε δώσει στο TRT,
3: ναι,
2: στο κανάλι της, το τηλεοπτικό κανάλι της Λάρισας,
3: ναι,
2: ο κύριος Τριαντόπουλος, λίγα 24 ώρα μετά την τραγωδία. Η τραγωδία έγινε ξημερώματα, όχι, ναι, την Τρίτη, λίγο πριν, πριν το ξημέρωμα, ναι, Τετάρτης,
3: 11 και κάτι,
2: 28 Φεβρουαρίου Τρίτη ήταν, λοιπόν, ξημέρωσε Τετάρτη Πρώτη. Ακούστε τον κύριο Τριαντόπουλο που λέει ότι ήμασταν εκεί από την Πέμπτη. Προφανώς, ως παρά το Πρωθυπουργό, δεν είχε πάει εκεί για αναψυχή.
3: Mm.
2: Προφανώς, κάποιος του έδωσε εντολή και πήγε. Έκτος αν πήγε από μόνος του. Οπότε και αυτό οφείλει να μας το πει. Ας θυμηθούμε τότε τι έλεγε και τι έλεγε επίσης και στη Βουλή. Αυτά τα οποία έλεγε στη Βουλή και αυτά τα οποία είχε δηλώσει στο κανάλι δεν έχουν καμία μα καμία σχέση. Ήταν αδύνατον δηλαδή για έναν δικαστικό ο οποίος θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του να μην διακρίνει αυτές τις αντιφάσεις. Πάμε. Αυτό που σας έχει ανατεθεί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί, κύριε.

0: Υπουργέ, ή απομένουν ακόμη πράγματα να γίνουν?
1: Έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
1: Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο στο πεδίο, στα Τέμπη, στη Λάρισα, έτσι ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα, στις οικογένειες και στην ελληνική κοινωνία που παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις, να προχωρήσει τόσο η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης του χώρου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, αλλά και από την
0: άλλη. Αυτό ολοκληρώθηκε ή απομένουν κάποιες ώρες ή μέρες ακόμη?
1: Έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχει ολοκληρωθεί πλήρως.
1: Από την Κυριακή το βράδυ είχε ολοκληρωθεί η συλλογή. Υπάρχουν τα συντρίμμια και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο. Ενώ από την άλλη θα πρέπει να σημειώσω ότι σε συνεργασία και με την περιφέρεια είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα, φορείς, με τις εταιρείες του σιδηροδρόμου, με την πυροσβεστική, την αστυνομία, τους ιδιώτες, τις εταιρείες, τις ιδιωτικές που ήρθαν, επιστρατεύτηκαν για να συνδράμουν με τα μηχανήματά τους αλλά και με το προσωπικό τους. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήμασταν εκεί.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
3: Και η βασική του γραμμή άμυνας είναι ότι πήγε στο σημείο της τραγωδίας πολλές μέρες μετά.
1: Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο.
4: Ακριβώς, Ράνια, τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο πρώην πλέον υπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος.
3: Είπε δύο πράγματα. Δεν ήμουν εκεί.
4: Σωστά.
3: Και δεν ήταν και η αρμοδιότητά μου.
4: Είπε επίσης ότι πήγε αργότερα από τα πρώτα κλιμάκια που είχαν φτάσει. Επομένως, οι όποιες αποφάσεις και όποια πορεία των κινήσεων που έγιναν από το κράτος εκείνη την περίοδο από την πολιτεία είχε ήδη αποφασιστεί. Ενώ μεταξύ άλλων επικαλέστηκε και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, λέγοντας ότι εκεί η αστυνομία αναφέρει πως το μπάζωμα στο κουλούρι έγινε με έγκριση του ανακριτή. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε ο πρώην υπουργός.
3: Πέταξε τον μπαλάκι στους υπηρεσιακούς.
4: Ακριβώς, πέταξε τον μπαλάκι στους υπηρεσιακούς και είπε ότι αυτή είναι το λόγο από την αρχή μέχρι το τέλος, ουσιαστικά, Ράνια.
3: Από τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και από διάφορες επίσης παραιτήσεις, κανένας δεν είχε την ευθύνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων, απαντά το ΝΑΤΟ σχετικά με τις πληροφορίες ότι το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα Ιωαννίνων. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ζητά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν η κυβέρνηση προχωρήσει στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται στις 7 παρατέταρτο Λευτέρης Πετρούνιας, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορανατολική ως 5 μποφόρ, από 21 έως 35 με 36 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ομολογήσουμε ότι ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πάντα δίπλα του παίζει και μαθαίνει ο Σάβας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Β, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ακούσατε τον κύριο Χορτάσαμε Τριαντόπουλο, έτσι. Πήγε μέρες, λέει. Κοίταξε, ρε παιδί μου, είναι ο Τριαντοπούλιος χρόνος.
1: Πήγε μέρες με τα τραγούδια. Ναι. Τραγούδια. Μία. Μισή.
0: Ούτε.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Την Πέμπτη ήταν εκεί.
1: Ναι, την επόμενη.
0: Ναι. Ναι, την Πέμπτη ήταν εκεί και συντόνισε το έργο.
1: Ναι.
0: Φυσικά τότε, επειδή υπήρχε ακόμα η λίστα Πέτσα, λέμε αυτά τα οποία λέμε. Μετακαλυφθούνε. Εντάξει. Τα είχαμε καλά με όλους τότε. Οπότε, ποιο θα τα θυμάται. Και λέγαμε τότε πουλούσαμε συντονισμό. Ότι είμαστε εδώ από την Πέμπτη, τα έχουμε συντονίσει όλα. Και ξαφνικά, δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια μετά, όλοι αυτοί εκεί είχαν μαζευτεί ως περίεργοι. Κανένας δεν ήξερε πώς, ούτε πού, ούτε από πού ξεφύτρωσαν. Άλλοι πέφτουν, μπορεί να πέφτουν με αλεξίπτωτο. Άλλοι να έρχαν σαν το Μιτσάρα που έβγαινε παλαιότερα στα γήπεδα και όταν πίσω από τις κάμερες και χαιρετούσε. Αλλά κανένας συντονισμός δεν υπήρχε. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί ήταν του Noah's Better. Και προφανώς τον συντονισμό τον είχαν
1: Οι υπηρεσιακοί.
0: Ωραία, και ρωτάω εγώ.
1: Ο ανακριτής για την ακρίβεια είπε.
0: Ναι, ότι ναι, ο ανακριτής έδωσε την
1: έγκριση για τον Μπάζωμα.
0: Την έγκριση για τον Μπάζωμα.
1: Έτσι είπε ο κ. Τριαντόπουλος δηλαδή.
0: Έτσι είπε
1: αυτή ήταν η υπερασπιστική του γραμμή. Ναι.
0: Βέβαια, όλοι γνωρίζουν ότι χρονικά η έγκριση.
1: Ναι.
0: Έπετε των διενεργειών, γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Απλώς
1: στην προκειμένη. Ναι.
0: Βέβαια έχει ξεκινήσει.
1: Απλώς... Κανονικά, για να το λέμε όπως είναι, κανονικά πρώτα πρέπει να πάρει έγκριση και μετά να γίνει. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση,
0: ναι,
1: η έγκριση δόθηκε μετά τις ενέργειες.
0: Ακούσαμε επίσης, γιατί είναι μια πιπιλοκαραμέλα η οποία πέσεται, ότι όλα αυτά έγιναν με βάση τους κανονισμούς.
1: Ναι.
0: Που είπε ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια πιπιλοκαραμέλα από μαξιμοτραφίτες, ότι τότε δεν υπήρχε πρωτόκολλο.
1: Ναι.
0: Και ότι ό,τι έγινε, έγινε περίπου στα τυφλά. Ότι δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, παίζαμε και μαθαίναμε. Στο δράμα όλων αυτών, δεν τρέπονται κάποιοι να βγαίνουν και να πούν και να ισχυρίζονται, ακόμα και συνάδελφοί μας, ότι παίζαμε και μαθαίναμε. Την ίδια ώρα
1: και να δικαιολογούν
0: τότε, ναι, στον τόπο της τραγωδίας, ο κύριος Τριαντόπουλος, ότι εμείς
1: είχαμε υπηρεσιακό πλάνο και δράσαμε βάσει αυτού.
0: Βάσει των κανόνων.
1: Ναι.
0: Okay, για να μην ξεχνάμε, μετά από όλα αυτά, το λιγότερο που έπρεπε να κάνει ο κ. Ρούλιας ήταν ο αντισαγγελέας να τον παραπέμψει. Το λιγότερο. Δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Γνωρίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι με την αλήθεια έχουν μια αλλεργία όπως έχουν κάποιοι με τις κάμπιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βγαίνουν πλάκες οικογένειες. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ταύτιση. Δηλαδή ούτε και αλήθεια μέσα, λίγο ή κάτι από αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση. Και μετά θρασίτατα αναρωτιούνται γιατί κάποιοι άλλοι τους κατηγορούν
1: για συγκάλυψη.
0: Μάλιστα. Εμείς δεν είδαμε πάντως μέχρι στιγμής καμία συγκάλυψη. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις
1: μετά
0: των συγγενών.
1: Ναι,
0: μετά
1: μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου.
0: Την πρόταση παραπομπής. Να λέμε τα πράγματα έτσι πως είναι, γιατί πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Ακούγονται ο κύριος Ασλανίδης που είναι πλέον πρόεδρος, η κυρία Καριστιανού, ναι, η κυρία Δέσποινα Γκανίδου, η τρίτη στη σειρά, η οποία λέει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε επισημάνει και εμείς. Και ουσιαστικά απαντά και στο επιχείρημα κάποιων καλοθελητών ή αναλυτών της όλης αυτής της ιστορίας όσον αφορά στην σαλαμοποίηση της δίκης και στο
1: ναι, εάν το θέλουν οι γονείς, ας πούμε,
0: μπράβο,
1: γιατί κάποιοι υπενήσονταν ότι όλη αυτή η καθυστέρηση και η καθυστέρηση και η σαλαμοποίηση ότι συμφέρει και καλά τους γονείς.
0: Τη σαλαμοποίηση την ξέρουν πάρα πολύ καλά, την εφάρμοσαν μια φορά στα Τέμπη και μετά επιχείρησαν να την εφαρμόσουν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν κάναν αυτή τη στιγμή εργοστάσιο αλλαντικών, το προϊόν θα πήγαινε σφαίρα στην Ευρώπη. Πάμε λοιπόν. Και τελευταία μιλάει η κυρία Άννα Καρατζόγλου. Πάμε.
2: Μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος μιλώντας στο Μέγκα, εμφανίζονται επιφυλακτικοί.
3: Έπρεπε ήδη να είναι στη φυλακή, γιατί τα στοιχεία είναι αδιάστατα, χωρίς πρωτόκολλο, χωρίς τίποτα ενεργήσαν. Σίγουρα είναι θετικό. Περιμένουμε να γίνει δεκτό και από το Συμβούλιο.
4: Εγώ δεν θα πω ότι είμαι ικανοποιημένη που βγαίνει ένας εισαγγελέας και δεν ζητά περαιτέρω διερεύνηση και θα οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος μόνο για το πλημέλημα της παραβίασης καθήκοντος. Πήγε εκεί για να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες. Και αυτό είναι το κακούργημα.
2: Ορισμένοι βλέπουν σαλαμοποίηση και κατακαιρματισμό της δικογραφίας.
5: Αυτή η σαλαμοποίηση της δίκης παρατηρείται σε όλα τα στάδια. Να κατακαιρματίζεται η δίνη σε πολλά μικρά κομμάτια. Στόχος είναι αφενός η ψυχολογική και αφετέρου η οικονομική εξόντωσή μας.
6: Ναι, μεν σαν κίνηση για μένα είναι θετική, αλλά κρατάω τόσο μικρό καλάθι για όλες τις διαδικασίες που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Όλα θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Η σαλαμοποίηση γίνεται, για να μην κρυβόμαστε τώρα, για την οικονομική και ηθική εξόντωση των ανθρώπων. Γιατί σου λέει πόσο να μπορούν να ακολουθήσουν οικονομικά. Έτσι. Αλλά και ψυχικά. Λοιπόν, τους ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τον, για τον πολιτικό αμπαζούρ. Τον κύριο Φλωρίδη, όταν δεν έχουμε κάτι, πάμε να έχουμε το αμπαζούρ. Λέω, φως. Δεν πεις ρολό, δεν θα ρωτήσει κανένας πόσα κεριά είναι η λάμπα. Λέει φως. Πάμε να ακούσουμε λίγο φως. Ρίξε, Μπιλ.
7: Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες. Το περίφημο μπάζωμα είχε να κάνει με την κατηγορία ότι κάτι συγκαλύπτεται. Όταν αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε το παραμικρό για να κρυφτεί, τότε η ιστορία του μπαζώματος πήρε άλλες διαστάσεις.
8: Ορθώς λέτε ότι έγινε ό,τι έγινε.
7: Μα ασφαλώς.
0: Ο συγκεκριμένος δεν είναι εκτός τόπου χρόνου, είναι συγκεκριμένου τόπου και χρόνου. Ναι. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που και παλαμάκια να χτυπήσουν κάποιοι, θα δείτε ότι κανένα να μην κουνηθεί, ο Φλωρίδης θα ρίξει σε μεκιά.
1: Ειδικού
0: σκοπού. Θα κάνει ιδιοπεριστροφή γύρω από τον εαυτό του και θα αρχίσει να γλεντάει μόνο του, γιατί σε λέει για να χτυπάνε παλαμάκια, μάλλον ξεκινάει κάποιο γλέντι. Πιθανότατα λέει είναι μια εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: και πιθανότατα και εκτίμηση.
0: Ναι, και πιθανότατα και εκτίμηση ότι είναι μια εκτίμηση.
1: Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε
0: κάποια πράγματα. Ναι, ότι κάποια πράγματα δεν γίνανε σωστά. Αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία δεν γίνανε σωστά δεν είχαν κανένα λόγο συγκάλυψη. Ναι. Απλώς δεν έγιναν σωστά γιατί ορισμένα πράγματα δεν γίνονται σωστά, ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά μετά το ακυρώνει και αυτό.
0: Ποιο?
1: Λέγοντας.
0: Ότι καλά, εδώ έχει ακυρωθεί ο ίδιος.
1: Ναι, λέγοντας ότι προφανώς όλα γίνανε όπως έπρεπε. Απαντώντας την ερώτηση ότι όλα γίνανε όπως έπρεπε, που απάντησε προφανώς, ακυρώνει ακόμα και αυτό.
0: Ναι. Όλα γίνουν όπως έπρεπε, γιατί δεν θυμάται καν τι έχει πει, ναι, στην προηγούμενη φράση. Αν αύριο μεθαύριο Φλωρίδης του πούνε και όλα έγιναν, μπορεί ο ίδιος να κολλήσει.
1: Ναι.
0: Και όλα είναι ένα ψέμα, μια, ναι, ανάσα. Δεν το πιάνεις πουθενά. Αμφιβάλλω κι αν κάποιοι άλλοι πλέον στην κυβέρνηση τον εμπιστεύονται όσον αφορά τις δηλώσεις του και την κρίση του. Γιατί το πόσοι έχουν αποστασιοποιηθεί κρυφά ή φανερά,
1: ναι,
0: ναι, ναι, οι υπαλληλικούντες του Ιερουσαλήμ το γνωρίζουν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και
1: την κυρία Έλληνα Ιατρίδα από το politik.gr να μας λέει για το...
0: Με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη καταθέτει μια προβληματική, μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως, πάρετε το όπως θέλετε.
9: Κύριε Φλωρίδη, μια απορία μόνο. Τώρα που ο εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού και την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη, παραμένει για τα μπάζα όποιος μιλάει για μπάζωμα? Ή μήπως για τα μπάζα ήταν η δήλωσή σας? Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Ο χώρος αλλοιώθηκε. Το γιατί συνέβη θα το βρει η δικαιοσύνη. Αν έγινε επίτηδες, τότε μιλάμε για συγκάλυψη. Αν έγινε κατά λάθος, τότε μιλάμε για ανικανότητα τέτοιου μεγέθους που κανονικά θα έπρεπε να παρασύρει υπουργούς, υφυπουργούς και κάθε συντονιστή μέχρι την έξοδο. Δεν υπάρχει τρίτη βολική εκδοχή. Ή ξέρατε τι κάνατε ή δεν ξέρατε τι σας γινόταν. Και στις δύο περιπτώσεις παρετήσε. Η ποινική ευθύνη αφορά τα δικαστήρια. Η πολιτική ευθύνη αφορά όσους είχαν τη χώρα, τον κρατικό μηχανισμό και τον τόπο της τραγωδίας στα χέρια τους. Ο Τριαντόπουλος δεν πήγε σαν τέμπη εκδρομή, δεν έτυχε να περνά και σταμάτησε να βγάλει φωτογραφίες. Πήγε ως άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Και ενώ ήταν εκεί, το κράτος έκανε το χώρο της τραγωδίας εργοτάξιο. Δεν είναι χειδαιότητα να ζητάς να μάθεις ποιος έδωσε τις εντολές. Χειδαιότητα είναι να βρίσκονται ανθρώπινα λείψανα μέσα στα χώματα που πέταξε το κράτος. Χειδαιότητα είναι να στέλνουν στους συγγενείς από γραφείο σε γραφείο, από εισαγγελέα σε ανακριτή και από ανακριτή σε υπουργό μέχρι να εξαντληθούν και να σωπάσουν. Χειδαιότητα είναι να τους κόνα στο δάχτυλο επειδή δεν πενθούν αθόρυβα και φωλικά. Κύριε Φλωρίδη, δεν χρειάζεται να μας εξηγήσετε ξανά ποιοι είναι για τα μπάζα. Χρειάζεται να εξηγήσετε γιατί ένας υπουργός δικαιοσύνης έσπευσε να γελιοποιήσει ένα ζήτημα που σήμερα απασχολεί εισαγγελικό λειτουργό του Αρείου Πάγου. Θα βρείτε επιτέλους το θάρρος να παραδεχτείτε ότι ο χώρος μπαζώθηκε, η κυβέρνηση απέτυχε να τον προστατεύσει και η περίφημη δήλωσή σας δεν δικαιώθηκε. Αντίθετα, κατέρευσε και μάλιστα κάτω από τα δικά της μπάζα.
0: Δεν είναι θέμα θάρρους, κύριε Ατρίδου μου. Εδώ τον άνθρωπο τον προσλάβαμε για μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Η άπορας είναι.
0: Ο άνθρωπος δεν θυμάται τι έλεγε επί Πασόκ. Τώρα θα θυμάται τι έλεγε. Εδώ είπατε ότι δεν μιλάμε για αλλίωση, αλλά απλά δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Οπότε επειδή δεν ακολουθείτε το πρωτόκολλο, παίζουμε με τις λέξεις. Κατάλαβες. Επειδή δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δεν έχουμε περίπτωση αλλίωση. Όχι. Θα σου πει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και άντε, βγάλε άκρη. Αυτή είναι η δουλειά του. Είπαμε. Ο άνθρωπος είναι μπαζούρ. Με το που πέφτει το σκοτάδι, τσακ, ανάβεις λίγο τα μπαζούρ, βλέπεις να μην σκοτάψεις, πας στη θέση σου, κάθεσαι, στρογγυλοκάθεσαι και πάμε παρακάτω. Και αν δεις ότι σε ενοχλεί, το ξανασβήνεις. Την ίδια ώρα που γινόταν όλα αυτά, την ίδια ώρα που είχαμε την παραπομπή του κυρίου Ιατρόπουλου, κάει και ένα άλλο θέμα το οποίο.
1: Τριαντόπουλου.
0: Ναι.
1: Ιατρόπουλου, είπε.
0: Από Τριαντόπουλου, ναι. Του Τριαντόπουλου. Σκάει ένα άλλο ζήτημα. Με τον CEO, τον ελληνικό σιδηροδρόμο, τον κύριο Χριστοπαλιό, ο οποίος σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη για το αν
1: λειτουργεί,
0: αν λειτουργεί
1: το ETCS, το αυτόματο
0: το
1: σύστημα,
0: ETCS, το αυτόματο
1: σύστημα παίδησης τρένων,
0: λέει το περίφημο το ότι υπάρχει.
1: Είναι λειτουργικό.
0: Είναι λειτουργικό. Είναι. Πάλι καλά που δεν είπε υπάρχει. Πίστευε και μία ρεύνα κάνει το σταυρό σου και θα κάνει και μία ενορία. ETCA.
1: Είναι ETCS.
0: Ναι. ETCS. Ναι.
1: Είναι εγκατεστημένο.
0: Θες δεν θες ETCS.
1: Είναι εγκατεστημένο, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Κάτσε ρε αγόρι μου, δεν μπορεί να είναι δύο λειτουργοί.
1: Μα αφού είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Ναι ρε, μπορεί να είναι σε αντίθεση αυτό και γι' αυτό βάλαμε μόνο το λειτουργικό. Μην μπλεχθεί δηλαδή με το λειτουργεί. Και έχουμε άλλα ζητήματα. Κοιτάξτε τι πιπιλοκαραμέλες και τι παπάντζες λένε στον κόσμο. Θεσμικά τα λένε αυτά τώρα. Δεν τα λένε ότι συζητάμε στο καφενείο 5-10 και βγάλαμε μια άκρη. Ο κύριος είναι CEO. Παίρνει ένα σκασμό λεφτά. Και τι λέει, έχει εγκατασταθεί. Είναι απόλυτα λειτουργικό που το ξέρει. Μα αν δεν ξέρει ο CEO το ότι είναι λειτουργικό, ποιος το ξέρει. Αλλά το ETCS δεν λειτουργεί. Και αυτό το καθιστά ακόμα πιο αξιόπιστο.
1: Και έχουν περάσει και 3 χρόνια, 3,5.
0: 3,5.
1: Κοντά.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Την θλιβερή.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Τραγωδία στα Τέμπη.
0: Παρακαλώ.
9: Πού λειτουργεί το ETCS?
10: Παρακαλώ,
9: παρακαλώ
10: κύριε.
9: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
11: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
10: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
9: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
10: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παλιέ. Παρακαλώ.
11: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
9: Πού λειτουργεί, κύριε?
11: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
9: Μου απαντήσατε.
0: Ναι, γιατί έχουμε και αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Σας απάντησα, λέμε, απόλυτη λεπτομέρεια που αδειοδοτήθηκε.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Κατάλαβες γιατί, δεν ξέρω αν διάβαζες μια πρόσφατη έρευνα.
1: Ναι.
0: Όσοι μπαίνουν στα τρένα, αυτό ρωτάνε. Είναι λέει αδειοδοτημένο, μην έχουμε κανένα μπελά. Δηλαδή, μη στο λιανό κλάδι γίνει καμιά ιστορία, κατεβούμε κάτω ναι. και μας τρέχουν για σφραγίδες. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι,
1: ναι.
0: είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Επίσης, σας λέμε σε ποιες περιοχές έχει αδειοδοτηθεί, σε ποιες δεν έχει αδειοδοτηθεί, ενδεχομένως να τους βγάλουμε και από το χάρτη. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Να κάνουμε και μια τεράστια παράκαμψη. Ναι, να πηγαίνει ναι. από αλλού. Είναι απόλυτα λειτουργικό, το επαναλαμβάνουμε. Και κάποτε θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
1: Ναι, να πούμε εδώ και γιατί ναι. δεν λειτουργεί. Γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε
0: τον
1: κύριο
0: Κερανάκη.
1: Ναι, δεν
0: γιατί
1: ξέρω.
0: Ρε, έχουμε.
1: Εντάξει, ναι. Θέλω να πω όμως εδώ, επειδή θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Κερανάκη, ότι είναι ο ίδιος που μας έλεγε ότι η τηλεδιοίκηση λειτουργεί.
0: Τότε.
1: Η τηλεδιοίκηση τότε.
0: Όχι λειτουργεί. Μόνο, δεν έλεγε έτσι. Ο Κερανάκης έλεγε αμέσως
1: να πάρετε
0: μετά
1: κάμερα
0: την
1: και να πάτε.
0: Στους δημοσιογράφους ναι, και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κάνουν το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άνθρωπος έχει περάσει μέσα από τα μεγάλα ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: κακώς που δεν υπήρχε
1: αλήθειες.
0: Και η Κερανάκης νιούς στην λίστα Πέτσα. Ναι. Να πάρει και αυτός κανένα χρηματάκι να μας λέει αλήθειες. Ναι. Okay, και έλεγε τρέξτε να κάνετε ρεπορτάζ να δείτε ότι η τηλεδιοίκηση υπάρχει. Ναι. Όποιος έχει πει παπάντζες σε αυτή την κυβέρνηση, ναι. έχει πάρει πόστο.
1: Έχει,
0: και μάλιστα ναι. υψηλό.
1: Και
0: κανένας δεν αδικήθηκε.
1: Στην τελική, η δικαιολογία που δεν λειτουργεί το ATCS 3,5 χρόνια μετά από αυτό το τραγικό
0: ναι.
1: Δυστύχημα στα Τέμπη,
0: ναι.
1: είναι ότι δεν έχουμε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Για 100 χιλιόμετρα από το Λιανοκλάδι μέχρι τη Λάρισα.
0: Υπάρχουν και άλλες μικρές λεπτομέρειες.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλες μικρές λεπτομέρειες, αλλά η βασική εννοώ, το βασικό πρόβλημα.
0: Ναι, ότι δεν έχουμε αποκατηστήσει μια από την άλλη, αλλά ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, η τηλεδιοίκηση που υπήρχε το 2023 δεν υπάρχει ούτε το 2026.
0: Ωραία. Η πρόβλεψη όμως του κυρίου Κερανάκη έπεσε μέσα όσον αφορά το έτος
1: ναι.
0: με μια απόκληση ενός δύο ετών. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Ολόκληρη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ATCS στο σύστημα αυτόματης πέτησης. Όλα δηλαδή
13: μέσα του 26
12: ευρωπαϊκά,
13: δηλαδή, πρακτικά.
12: Τα ευρωπαϊκά συστήματα.
13: Μάλιστα.
12: Μέχρι το τέλος Ιουλίου του 26.
14: Είμαστε τρία χρόνια μετά και δυστυχώς ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργεί με την ασφάλεια την οποία θα έπρεπε. Σας θυμίζω τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Μεταφορών και νύχου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρανάκη, από τη δική σας εκπομπή, ότι στα μέσα του καλοκαιριού θα ήταν έτοιμο το ETCS και το GSMR στην σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σήμερα το ETCS δεν λειτουργεί πουθενά.
13: Πουθενά.
0: Εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν είναι επίτευγμα. Καταφέραμε να μην λειτουργεί πουθενά. Όχι να λειτουργεί κάπου. Γιατί αυτά τα κάπου είναι που μας οδηγήσαν σε μεσοβέζικες λύσεις και ρίξαμε το καράβι στα βράχια. Πουθενά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα. Τρεις φορές εξαγγέλθηκε.
1: Ήταν ο κύριος Χρυμάκης.
0: Ο κύριος Χρυμάκης. Τρεις φορές εξαγγέλθηκε η λειτουργία του. Το Σεπτέμβριο του 25 είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα δουλεύει. Πάμε, ρίξτε το επόμενο.
15: Ramaya. 57 άνθρωποι χάθηκαν, τρία χρόνια πέρασαν. Θυμάμαι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές να διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Θα μπαίναμε μέσα και εμείς, τα βάζαμε και τα παιδιά μας. Αυτό έλεγαν χαρακτηριστικά μόλις ακούσαμε ότι το αυτόματο σύστημα πέδησης δεν λειτουργεί.
16: Πράγματι, τρία χρόνια μετά λοιπόν την σιδηροδρομική τραγωδία, όλα τα χρονοδιαγράμματα έχουν βγει εκτός για το ATCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων. Με τελευταίο βεβαίως του κύριου Κυρανάκη στις αρχές του χρόνου, ο οποίος τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών είχε αναφέρει ότι το ETCS θα είναι λειτουργικό μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Εμείς, να σου πω, Ράνια, έχουμε μιλήσει με εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο. Ξεκαθαρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα είναι έτοιμο μέχρι και τον επόμενο μήνα αυτές οι εργασίες. Έχουν μείνει μάλιστα αρκετά πίσω και, όπως είπαν χαρακτηριστικά στο Μέγκα, δύσκολα θα είναι έτοιμες μέχρι τέλος του χρόνου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για το σύστημα που, αν λειτουργούσε, θα έχει αποφευθεί η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Να σου πω μάλιστα ότι όλο αυτό ότι δεν έχει μπει σε λειτουργία, διότι το σύστημα αυτό για να λειτουργήσει θα πρέπει να είναι σε λειτουργία η τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο από την Αθήνα μέχρι και την Θεσσαλονίκη. Για περίπου 100 χιλιόμετρα είναι εκτός στην Θεσσαλία και όλα αυτά για γιατί, μετά τον Ντάνιελ είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές. Και επειδή λοιπόν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στο τμήμα 100 χιλιόμετρων, δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το ETCS, που είναι το σύστημα αυτόματης επένδυσης των τρένων.
0: Και τώρα σας ενημερώνω για τα τρέχοντα φιλικά. ETCS Daniel 01. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί έχουμε και χειρότερο. Πήγε να κάνει διευκρινιστική δήλωση.
1: Ο παλιός.
0: Ο CEO. Ο CEO για το ETCS. Without Daniel. Okay. Are you ready for this?
1: Πάμε, βέβαια.
0: Okay. Λοιπόν, και έκανε τη δήλωση, τα έκανε χειρότερα, γιατί παρενέβησαν όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα και οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές. Πάμε.
13: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
11: Παρακαλώ. Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
13: Πού λειτουργεί, κύριε?
11: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
16: Αυτή η παραδοχή σοκ του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Χρήστου Παλιού, ότι το αυτόματο σύστημα απέδυσης των τρένων δεν λειτουργεί παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες μετά την τραγωδία των Τεμπών, προκαλεί αντιδράσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, σύμφωνα με την οποία στο τέλος Αυγούστου ο κεντρικός άξονας Αθήνα Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS. Και πάλι όμως, όπως λένε εργαζόμενοι, το ΟΣΕ στο ΜΕΚΑ δεν θα είναι έτοιμο για λειτουργία.
17: Όλα αυτά τα συστήματα για να λειτουργήσουν θα πρέπει η υποδομή να λειτουργεί στο 100%. Το Λιανοκλάδι έως και Λάρισα δεν θα κυκλοφορεί τέλος Αυγούστου. Θα πάρει κάποιους μήνες επιπλέον.
16: Για να λειτουργήσει το σύστημα, πρέπει το συνδρομικό δίκτυο να διαθέτει στο σύνολό του τηλεδιοίκηση. Κάτι ωστόσο που δεν υπάρχει λόγω του Ντάνιελ, από το Λιανοκλάδι μέχρι τη Λάρισα, μια απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή της Εκάρα στο Δήμο Δομοκού και στη Σύραγγα της Όθριος, λόγω κατολισθήσεων.
18: Δεν έχει ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση των μηχανοδηγών, η επανεκπαίδευσή τους στο ETCS. Σήμερα έχουν εκπαιδευτεί μόνο το 45%.
0: Ακούστηκε ο κύριος Νίκος Γαλάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος των εργαζομένων στον ΟΣΕ, και ο κύριος Γερουνιάς, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών. Γι' αυτό σας λέμε, κυρίες και κύριοι, θα λειτουργήσει. Δώστε μας την κυβέρνηση μέχρι το 2030 και ενδεχομένως μέχρι το 2034, όχι για κανέναν άλλο λόγο, να το πάμε το ρημάδι για τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα, κάτι να λειτουργήσει. Μαζί μας στον ήχο ήταν ο Βασιλομπύλαρος Γεωργίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο Μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάβας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Να έχετε ένα ευχάριστο με ETCS απόγευμα, ένα πολύ όμορφο και εξαιρετικό βράδυ. Τα λέμε αύριο πάντα εδώ στον Αθήνα 94 την ίδια ώρα. Γεια σας.
1: Καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Οριοθετήθηκε εντός 15 λεπτών η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του νεκροταφείου του Γέρακα, δίπλα στην Αττική Οδό, κάτω από πυλώνες της ΔΕΗ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα του Δήμου Σαγορίου Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στην περιοχή για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ανακοίνωσε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματο σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και πλήγματα σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στο Ορμούς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντοτε την απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διαμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Πάντως, μέχρι αυτήν την ώρα δεν επιβεβαιώνεται νέα απόφαση του ΚΙΣΕΑ για μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Σε υψηλό τριμήνο, το πετρέλαιο κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, το Brent κοντά στα 82 το ελαφρό αργό. Σοκ στη Λάρισα. Νεκρή γυναίκα 60 ετών εντοπίστηκε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό 28 Οκτωβρίου. Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας δήλωσε ότι πιθανότατα η άτυχη γυναίκα να ήταν νεκρή για τουλάχιστον 1,5 έτος, καθώς είχε να πληρώσει κοινόχρηστα τον Οκτώβριο του 2024. Η 60χρονη είχε μία αδελφή που διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, την οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Η υπεραιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται στο πλαίσιο των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στον Αθήνα 984 ο Μύρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του γραφείου τοπίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα αφορούν τους συνταξιούχους, αγρότες, νέους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Φιερακάκη, ζητεί με έτοιμα τη συγκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ζητεί παράλληλα την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους με μεσοσταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Υπενθυμίζω ότι χθες το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει ότι η αποπληρωμή του χρέους χτίζεται πάνω στη φορολογική αφέμαξη των πολιτών. Η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα των επόμενων γενεών. Απαντά το Υπουργείο Οικονομικών προσθέτοντας: δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Δεν θα περάσουμε το λογαριασμό στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν σήμερα 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με την οποία καλούν την Επιτροπή να πάρει θέση αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων σήμερα ο Δήμος Πάτων και η Αρτέμιδα, όπου ψεκασμούς πραγματοποιούν 4 ειδικά κλιμάκια. Στον κόσμο των σπορ, τις προσπάθειές του του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας στο αγώνισμα των Κρίκων, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός γενικά έθρος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5, τίτλοι στις 4.30. Κοντά σας για το επόμενο δίωρο, η Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984.

0: Παίζει Τζο Κόκερ εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, καλοκαίρι στην πόλη. Έρημη πόλη, συννεφιασμένη σήμερα. Έρχεται βέβαια ο κόσμος, σιγά σιγά επιστρέφει. Οι περισσότεροι όμως είναι στα πανηγύρια, γιατί πριν ξεκινήσουμε εδώ στο σταθμό, καθόμασταν έξω και συζητούσαμε. Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Νίκ Λίμπε επιλέγει τραγούδια. Και μου έλεγαν για τα πανηγύρια και λέω το εξής πολύ απλό, ότι δυστυχώς δεν έχω βρεθεί ποτέ σε πανηγύρι, Νίκ Λίμπε. Ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Δεν έχεις πάει σε πανηγύρι.
0: Κάνει αυτές τις καταπληκτικές εκπομπές. Ο κύριος Λιμπερόπουλος έξω, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, γεια σας, τι κάνετε?
1: Αυτός είναι ο άλλος Λιμπερόπουλος.
0: Επιστρέφουνε σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, ναι, είμαστε δύο Λιμπερόπουλοι, το γνωρίζει ο κόσμος. Ο Νίκος ο Λιμπερόπουλος, ο οποίος είναι συνωνυμία.
0: Είναι συνωνυμία.
1: Είναι απίστευτο. Πολλές φορές άγνωστοι που τηλεφωνούν, όταν έχουμε και διαφορετική βάρδια, λένε τον κύριο Λιμπερόπουλο. Και πολλές φορές δίνουν εμένα ή δίνουν τον άλλο Λιμπερόπουλο. Η ουσία είναι ότι είναι.
0: Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στα 80's, μέσα στη μουσική, την ξένη, τα 90's
1: σημερινά και τα λοιπά, ναι.
0: Πας στα πανηγύρια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι συμβαίνει φέτος και όλος ο κόσμος πηγαίνει στα πανηγύρια. Τι συμβαίνει στα πανηγύρια και γιατί έχουν γίνει τόσο δημοφιλή για όλες τις ηλικίες.
1: Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Κυρίως για τους
1: νέους. Είναι σαν
0: νέους.
1: Να λες ότι είμαι για τα πανηγύρια.
0: Δεν το λέω, δεν λέω αυτό.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είμαι για τα πανηγύρια, είμαι ένα μεγάλο πανηγύρι. Άλλωστε το υποδηλούν οι εκπομπές του Σαββάτου. Της Κυριακής λιγότερο, γιατί είναι πιο slow.
0: Το Σαββάτο λοιπόν, είναι πάρτι.
1: Όχι, είναι πάρτι, άρα είναι ένα πανηγύρι.
0: Ένα πανηγύρι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, λέγοντας τελικά για τα πανηγύρια τα οποία γίνονται σε διάφορες πόλεις και στα νησιά. Λοιπόν, είναι ένας τρόπος τρελής διασκέδασης. Ο back to roots, πίσω στις ρίζες, back to basics. Λοιπόν, γιατί ο νέος κόσμος πλέον ψάχνει να βρει ένα διαφορετικό είδος διασκέδασης. Ναι. Και όταν τελικά βλέπει τις γιαγιάδες και τους παππούδες πηγαίνοντας σε κάποια πανηγύρια να διασκεδάζουν, τρελαίνονται, τους αρέσει πάρα πολύ. Το θέμα είναι να μην μείνουν μόνο εκεί. Πέρα όμως από αυτό, εμένα μου αρέσει γιατί όταν πηγαίνω σε κάποιο νησί ή σε κάποιο μέρος...
0: Ανά την Ελλάδα
1: γενικά και εδώ ότι έχει πανηγύρι, πάω. Δεν το συζητώ. Μ' αρέσει αυτό το αυθεντικό το οποίο υπάρχει και με όλη την προέκταση ενδεχομένως του kitsch σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ορισμένοι λένε, εμένα μου αρέσει αυτό. Η λαδόκολα με την μπύρα εκεί πέρα, με το χέρι παίρνεις και ένα πατατάκι ας πούμε και ξέρω εγώ ότι υπάρχει εκεί ότι...
0: Μέχρι τι ώρα κάθεσαι στα πανηγύρια? Μου έλεγαν πρόσφατα για ένα πανηγύρι
1: ώρα...
0: στην Κρήτη ορεινά, ότι μέχρι τις 7 το πρωί ψήνανε σουβλάκια. Δεν είχε φύγει κανένας.
1: Ναι, μπορεί
0: και
1: να
0: μιλάμε
1: και...
0: για ανθρώπους όλων των ηλικιών.
1: Να, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει λοιπόν είναι το. Καταρχήν μου άρεσε το τελευταίο πανηγύρι που πήγατε στη Λικούρια.
0: Πού είναι η Λικούρια?
1: Η Λικούρια είναι ένα χωριό στα Καλάβρητα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη μέρα έγινε το River Party. Το River Party γίνεται κάθε χρόνο εκεί. Την επόμενη μέρα λοιπόν υπήρχε πανηγύρι. Και λέω πανηγύρι, πήγαμε όλοι μαζί, ξαδέρφια, μεγάλη, μικρή, μωρά, όλοι εκεί. Λοιπόν, και
0: το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό τι είχε?
1: Το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό είχε κλασικά δημοτικά τραγούδια.
0: Δημοτικά, ναι.
1: Πριν από αυτό όμως χόρεψαν πιτσιρίκια μέχρι 8-9 χρονών, 6-7 γύρους τέλος πάντων, ναι. Τραγούδια τα οποία ήταν πάρα πολύ ωραία και μετά με τις παραδοσιακές στολές χόρεψαν οι μεγαλύτεροι από μια τοπική σχολή η οποία υπάρχει και τα λοιπά, με τις με τα μαντήλια, με τις στολές, τις παραδοσιακές. Ήταν εξαιρετικό. Και μετά ξεκίνησε το πανηγύρι και αρχίσαμε να χοροπηδάμε, να χοροπηδάνε όλοι κανονικά, να χορεύουν.
0: Λέω να χοροπηδάμε γιατί... Είναι υπέροχα αυτά τα λαογραφικά στοιχεία που
1: ακριβώς,
0: μπορεί να βρει κάποιος στο πανηγύρι.
1: Ακριβώς. Αυτή η ομορφιά, αυτή η γοητεία η οποία έχει το κλαρίνο και ο τραγουδιστής, ο οποίος τραγουδάει, ας πούμε, και ο κλαριντζής ο οποίος παίζει, είναι κάτι διαφορετικό. Σου δίνει μια διαφορετική νότα. Ή το βιολί, ας πούμε, στο νησιώτικο το πανηγύρι. Είναι ανατριχιαστικό, είναι εξαιρετικό.
0: Και βλέπεις μια απελευθέρωση από τον κόσμο κάτω. Και όταν λέω απελευθέρωση, μιλώ για πολύ άνετα. Θα σηκωθεί, θα χορέψει, θα φάει, θα μιλήσει με τον διπλανό του.
1: Και
0: μια
1: θα χορέψει από 3-4 χρονών. Μπερδεύεται με στα πόδια, τέλος πάντων. Μέχρι τη γιαγιά και τον παππού. Έτσι, όλες οι ηλικίες μαζί. Αυτό είναι το εξαιρετικό.
0: Μίλησες για Back to Roots πριν.
1: Ναι.
0: Expert στα τραγούδια. Έχεις επιλέξει, φαντάζομαι, τραγούδι για
1: κοίταξε,
0: να...
1: ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται στα περισσότερα πανηγύρια, ναι, είναι τα Μανουσάκια. Τα οποία είναι αυτά τα υπέροχα μοσχοβολάνα.
0: Είναι live αυτό.
1: Yeah, εκτέλεση, είναι εκτέλεση του 1934. Εμένα η μάνα

0: αυτές τις στιγμές λυπάμαι που δεν υπάρχει μια κάμερα μέσα στο στούντιο. Δεν έχεις κάνει όμως μια εκπομπή με... να την ονομάσεις τα πανηγύρια του καλοκαιριού και
1: κοίταξε,
0: να βάλουμε μουσική.
1: Δεν γνωρίζω το αντικείμενο όπως το γνωρίζουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται.
0: Μα δεν θα την κάνεις ως ερευνητής, θα την κάνεις ως ακροατής, ως ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά να ακούει παραδοσιακό τραγούδι.
1: Θα μπορούσα να κάνω μια εκπομπή με, ξέρω εγώ, 12-13 από τα ωραιότερα και κλασικά δημοτικά
0: έτσι
1: τραγούδια. Οκ, okay, μπορεί, ναι.
0: Την γιατί άλλη εβδομάδα θα έρθει η Εφη Θόδη εδώ.
1: Ναι. Να παίξει το Can't Take My Eyes Off You.
0: Ετοίμασε να βγάλουμε τραγούδια.
1: Ναι, Can't Take My Eyes Off You πρώτο.
0: Ωραία.
1: Και μετά το Τρακτέρ.
0: Το Τρακτέρ.
1: Ναι.

0: Αυτά είναι τα ωραία του καλοκαιριού. Και...
1: η αυθεντικότητα.
0: Η αυθεντικότητα, ναι. Η αυθεντικότητα, η επιστροφή, η φύση που όπως και να
1: ακριβώς,
0: έχει αυτή...
1: δηλαδή το τραγουδάει και μιλάει για τα μανουσάκια, αυτά τα υπέροχα λουλούδια τα οποία βγαίνουν μέσα στο χιόνι, μέσα στο κρύο το χειμώνα και μοσχοβολάνε. Και μαζεύει ένα μπουκετάκι μανουσάκια, μοσχοβολάει, έχει λιακάδα, λοιπόν έχει κρύο, είναι ο καιρός καταπληκτικός, αυτός ο ελληνικός ήλιος λάμπει και γεμίζει η καρδιά σου φως και μυρουδιές. Τι άλλο?
0: Ποιο θα είναι το επόμενο πανηγύρι που θα πας?
1: Δεν ξέρω, όποιο προκύψει. Όπου πάω, όπου υπάρχει, πηγαίνω.
0: Ωραία.
1: Γιατί όχι.
0: Να περάσεις όμορφα. Να δω πώς θα συνδέσεις τώρα την Νόρα Τζόουνς.
1: Την ποια?
0: Με τα μανουσάκια.
1: Κοίταξε, η Νόρα Τζόουνς είναι μια καλλιτέχνηση η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα. Ναι. Αυτό που ακούσαμε είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Αυτό που ακολουθεί έχει και αυτό την δική του ιδιαιτερότητα, η επόμενη κυρία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, κλείβε, ευχαριστώ.

Αυτός είναι ο Barry White. Δεν γίνονται και πολλά στην Αθήνα. Για όσους βρισκόμαστε στην Αττική, το «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» είναι η παράσταση με τη Θάλια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη. Απόψε θα είναι στο Σινέ Άλεξ στη Νέα Μάκρη. Υπάρχει αύριο μια παράσταση στην Αθήνα. Είναι θέατρο, χορός, είναι μουσική. Όλα αυτά συναντιούνται σε μια παράσταση χοροθεάτρου στον Ειδίποδα Τύρανο. Υπάρχει αύριο μια παράσταση στην Αθήνα. Είναι θέατρο, χορός, είναι μουσική. Όλα αυτά συναντιούνται σε μια παράσταση χοροθεάτρου στον Ειδίποδα Τύρανο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη εξετάζει το Πεντάγωνο μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων, να απαντά το ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα Ιωαννίνων, υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Τρίπολη. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ζητά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν η κυβέρνηση προχωρήσει στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη Βραζιλία, τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μετοπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό. Στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνια, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός εθρίος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορανατολική ως 5 μποφόρ, από 21 έως 35 με 36 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επιστροφή στην Κατερίνα Πουλόπουλου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είναι ο Παντελής Θαλασσινός και πάμε στα βουνά, πάμε στα πέλαγα. Συγκεκριμένα πάμε στην Εύβοια, πάμε στον Αευρό.
1: Και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
0: Θα ταξιδέψουμε με ξεναγό τον Βασίλη Κάργα. Είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο, από την Εύβοια στον Εύρο και από τον Εύρο στην Εύβοια.
0: Ένα ταξίδι.
2: Ένα ταξίδι ζωής.
0: Ένα ταξίδι που μέσα από τα βιβλία η αλήθεια είναι ότι έρχεται κοντά στον καθένα και με ένα βιβλίο στο χέρι μπορείς να ταξιδέψεις παντού.
2: Ακριβώς. Είναι και το τελευταίο μου βιβλίο ταξιδεύει από τον Εύρο στην Εύβοια. Μετά από 5 παραμύθια που έχω γράψει στον Εύρο και για τον Εύρο τα περισσότερα, έγραψα και ένα για την πατρίδα μου την ιδιαίτερη, τη γενέτειρά μου την Εύβοια και συγκεκριμένα το Αργυρό, ένα χωριό που έχει επίνιο ένα λιμανάκι, το Πόρτο Μπούφαλο, που έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Στα αρχαία λεγόταν Βοός Αυλή, ένα πανέμορφο μέρος στο νότιο Εβοϊκό, και θα σας πω περισσότερα σε λίγο.
0: Το λοιπόν με τα δύο αυτά, έτσι, με τις δύο αυτές αφετηρίες, στην Αλεξανδρούπολη όπου ζείτε και δραστηριοποιήσετε και το μέρος στην Εύβοια, το Χρυσό, έχουμε ένα παραμύθι, το καινούριο σας παραμύθι, ο Γίγαντας του Πορτομπούφαλου, όπου τι συμβαίνει και πώς συνδέεται αυτές τις δύο περιοχές, κύριε Κάργα? Λίγο δυνατά μόνο να μου μιλάτε για να σας ακούμε καλύτερα.
2: Ο τίτλος του βιβλίου λέγεται «Τι γύρευε ο γίγαντας Άργος με τα 100 μάτια στο Πόρτο Μπούφαλο».
0: Okay.
2: Και κυκλοφορεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αργυρού του χωριού μου, που τους το έχω παραχωρήσει και τα πνευματικά δικαιώματα για να κάνουν αυτή τη διακίνησή του. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που την άκουγα από πάρα πολύ μικρός, όταν ζούσα εκεί στο Αργυρό, στο Πορτομπούφαλο, ταξίδευα εκεί στο λιμανάκι και είχα ακούσει αυτή την ιστορία. Και πάντοτε ήθελα να τη γράψω. Είναι μια μυθολογική ιστορία και αφορά το γίγαντα Άργο, και όπως είπα πριν, που είχε 100 μάτια. Λοιπόν, στην Αργολίδα των Μυθών ζούσε η Ιώ, η μη γνωστή Ιώ, ήταν πάρα πολύ όμορφη, η αίρια της Ήρας, και την είδε ο Δίας, την ερωτεύτηκε, την αγάπησε. Τους πήρε όμως ήδη η Ήρα και για να την προστατέψει την μεταμόρφωσε σε μια λευκή αγελάδα και την έστειλε στο Πορτομπούφαλο, που τότε λεγόταν Βοός Αυλή εκεί. Όμως η Ήρα κατάλαβε αυτό το τέγνασμα του Δία και του ζήτησε να του χαρίσει την άσπρη αγελάδα. Τι να έκανε ο Δίας, τη χάρισε την αγελάδα, αλλά η Ήρα για να μπορεί να έχει τον έλεγχο πλέον της Ιούς, έστειλε τον πιστό της φύλακα, το γίγαντα Άργο με τα 100 μάτια στο Πορτομπούφαλο, για να την ελέγχει και να την παρακολουθεί. Την ημέρα την έδαινε σε μία ελιά. Έχουμε πάρα πολλές από αυτές τις ελιές και μάλλον μία από αυτές μπορεί να ήταν που έδαινε την αγελάδα ο Άργος. 100 μάτια είχε λοιπόν. Την ημέρα την άφηνε και έβωσε εκεί στα λιβάδια του χωριού μου στο Αργυρό. Τότε λεγόταν Άργουρα και πολύ πιθανό να πήρε το όνομα από το γίγαντα Άργο. Και το βράδυ την έδαινε στην ελιά αυτή, αλλά τα 50 μάτια του Άργου μένανε τη νύχτα ξάγρινα και ήταν πολύ δύσκολο πλέον για την αγελάδα την Ιώ να ξεφύγει. Λυπήθηκε λοιπόν όλη αυτή την περιπέτειά της ο Δίας και έστειλε τον Ερμή για να κάνει κάτι και να τη σώσει. Ο πονηρός Ερμής μεταμορφώθηκε σε ένα βοσκό, πήρε τη φλογέρα του, έπαιξε μουσική, άρεσε πάρα πολύ στο γίγαντα Άργο και αποκοιμήθηκε και έκλεισε τα μάτια του για πάντα. Τότε έλυσε την αγελάδα και είπε στην Ιώ, τρέξε τώρα Ιώ. Έφυγε για Ιώ σαν αγελάδα, πέρασε βουνά, κάμπους, θάλασσες και κατέληξε στην Αίγυπτο, στις πυραμίδες στον Νείλο. Και μάλιστα εκεί, σύμφωνα και με την μυθολογία, ξαναβρήκε τη μορφή της από τους θεούς της Αιγύπτου που τη λυπήθηκαν και εκεί γέννησε, λένε, και το παιδί του Δία. Τώρα, επιστρέφοντας πάλι στο Πόρτο Μπούφαλο, Η Ήρα στεναχωρέθηκε πολύ που είδε τον πιστό της φύλακα, τον Άργο, να μίζει πλέον, και για να τον θυμάται για πάντα πήρε τα 100 του μάτια και τα έβαλε στην ουρά του παγωνιού του ιερού της Πτηνού. Αυτά λοιπόν που βλέπουμε σήμερα, τα ωραία τα στολίδια που βλέπουμε στην ουρά του παγωνιού, είναι τα μάτια του γίγαντα που μας κοιτάζουν και μας μεταφέρουν αυτή την ιστορία. Κάπως έτσι είναι αυτή η μυθολογική ιστορία, λίγο πειραγμένη, λίγο με χιούρ, για να απευθύνεται στα παιδιά.
0: Στα παιδιά και στους...
2: Ιστορίες και βιώματα, δηλαδή, που τα έχω από πάρα πολύ μικρό.
0: Ιστορίες και βιώματα, και φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για μεγαλύτερους, οι οποίοι με αφορμή αυτό το βιβλίο μπορούν να βρεθούν έτσι στην Νότια Εύβοια, να περιηγηθούν στο χωριό του συγκεκριμένο, στο Αργυρό, να πάνε στο Πορτομπούφαλο, το σημείο που εκτυλίσσεται όλη αυτή η ιστορία.
2: Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και ήσυχο παραθαλάσσιος οικισμός στη Νότια Εύβοια, στις ακτές του Νότιου Ευωϊκού κόλπου. Είναι ένας όρμος προστατευτικός, λειτουργεί σαν λιμανάκι, έχει καθαρά νερά και ήσυχα νερά, πάρα πολύ όμορφες μικρές παραλίες, ταβέρνες και καφέ δίπλα στη θάλασσα, με το ψάρι κατευθείαν από τα ψαροκάικα στο πιάτο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αγαπημένο καταφύγιο για νηστιοφόρα και σκάφια αναψυχής που αράζουν εκεί για να απολαύσουν την απόλυτη γαλήνη και ηρεμία.
0: Μιας και έτσι έχουμε και τη δημοσιογραφική σας πλευρά και μας κάνατε αυτή το ταξίδι στο Πορτομπούφαλο. Yeah. Πάμε λίγο και ένα ταξίδι στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Κάργα. 2-3 σημεία που πρέπει να επισκεφτούν όσοι βρεθούν στον Εύρο αυτό το καλοκαίρι.
2: Για το καλοκαίρι,
0: μια θάλασσα, τι να γευτούν, ένα φαγητό, κάτι που θεωρείτε ότι θα
2: καλοκαίρι,
0: έπρεπε.
2: Σίγουρα θα πρότεινα τη Σαμποθράκη, ένα πάρα πολύ όμορφο νησί με μια ομορφιά άγρια. Η Σαμποθράκη είτε σου αρέσει πολύ, είτε σε έλκει να πας, είτε την αγαπάς και την ερωτεύεσαι. Στην Αλεξανδρούπολη έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, η παρολή στην Αγία Παρασκευή, στα Αναδίκελα, στη Μάκρη, με θέα τον Αιγαίο Πέλαγο, τον Βόρειο Αιγαίο, είναι από τις πιο όμορφες παραλίες. Αλλά πέρα από αυτό, αν θέλεις μπορεί να πάρεις και το αυτοκίνητό σου και να κάνεις ένα ταξίδι μέχρι στα παραμεθόρια χωριά του Εύρου, αυτά που ζουν και αναπνέουν δίπλα στα σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Είναι ένα, ταξιδεύοντας δίπλα στον ποταμό Εύρο, είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Αξίζει να τη ζήσεις, και όταν φθινοποριάσει κάνεις ένα ταξιδάκι και στο δέλτα του Εύρου, να δεις εκεί και τα φλαμίγκο και τα σπάνια πτηνά, αλλά και στο δάσος της Ζαβιάς που πάντοτε μπορείς να το επισκεφτείς. Έχει πάρα πολύ όμορφα μέρη, ωραίους οικισμούς, ωραίους ανθρώπους, φιλόξενους, ωραίες γεύσεις.
0: Τι δοκιμάζουμε, μιας και μιλάτε για γεύσεις?
2: Τι δοκιμάζουμε, καλά, αν είσαι στην Τέτσι Αλεξανδρούπολη σίγουρα τα θαλασσινά της, τώρα αν είσαι σε χωριά και σπιτικά λουκάνικα, το περίφημος καβουρμάς, ο σαρμάς, έχει πάρα πολύ ωραίες πίτες παραδοσιακές, έχει πάρα πολύ ωραία γλυκά, δηλαδή είναι όρεξη να έχεις χρόνο και διάθεση για να τα γεύσεις.
0: Και στην Εύβοια, κύριε Κάργα, εκεί στα Νότια.
2: Στην Εύβοια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Νότια Εύβοια, μου θυμίζει λίγο τις Κυκλάδες με το τοπίο του, εκεί μου αρέσει να ταξιδεύω. Απ' τη μία πλευρά είναι το Αιγαίο με την άγρια θάλασσα και με τα κύματα που μου αρέσει πάρα πολύ. Απ' την άλλη πλευρά είναι ο Ευωϊκός κόλπος, ήρεμος, με ωραίες θάλασσες, και εκεί με ωραίους ανθρώπους, ωραίους τόπους και ωραίες γεύσεις. Και πάρα πολλά πανηγύρια. Τώρα το καλοκαίρι έχει πάρα πολλά πανηγύρια, και αν ζήσεις σε κάποια από αυτά θα δεις και την τοπική παράδοση, θα δεις όλο το χωριό να συμμετέχει στο πανηγύρι, να τραγουδάει, να χορεύει, να ξεδίνει. Είναι από τους θεσμούς που ζουν ακόμα χρόνια και θα συνεχίσουν να ζουν.
0: Και πραγματικά αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι όλα τα πανηγύρια είναι γεμάτα, το λέγαμε και νωρίτερα εδώ από την εκπομπή, κύριε Κάργα. Είναι ο Βασίλης Κάργας, είναι συγγραφέας, είναι δημοσιογράφος. Μιλάμε για την Εύβοια, μιλάμε για τον Εύρο, τα δύο μέρη που έχουν εμπνεύσει το τελευταίο του βιβλίο, «Τι γύρευε ο γίγαντας Άργος στο Πορτομπούφαλο». Και έχουμε βιβλίο στα Σκαριά.
2: Πριν πάμε στο επόμενο βιβλίο, να πω ότι σαν σήμερα, το 19 Αυγούστου, είχε ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια η πολύ μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο, που είχε κάψει χιλιάδες στρέμματα, μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στο περιβάλλον που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, είχα γράψει μια παραμυθιστορία, ένα λουλούδι από τον Εύρο, για την ελπίδα που ανθίζει εκεί που όλα μοιάζουν χαμένα, και μέσα από τις τάχτες αυτές της δύσκολης χρονιάς προβάλλει ένα ευρωλούλουδο μαγικό από το δάσος της Αδειάς και τη Μάκρη που είχαν δοκιμαστεί, και την Παλαγία και την Κίρκη, βέβαια τη Σαμοθράκη, το Σουφλί, όλα αυτά τα χωριά. Προσπαθώ να δώσω μέσα από αυτό το βιβλίο ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, αλλά παράλληλα και να γνωρίσουν και τα νέα παιδιά τι είναι ο Εύρος, τα τοπόσημά του, να ανακαλύψουν όλα τα χωριά που είναι δίπλα στα σύνορα, να ανακαλύψουν τους βιότοπους, το Δέλτα, τη Δαδιά, τον Εύρο, τους ανθρώπους του. Είναι και αυτή μια σημαδιακή σήμερα ημερομηνία, η 19η Αυγούστου.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που σε όλα σας τα βιβλία, κύριε Κάργα, πάντα αναφέρεστε στον τόπο που ζείτε και με κάποιο τρόπο, με κάποιο έβριμα, με κάποιον έτσι ήρωα ο οποίος πρωταγωνιστεί, όλα συμβαίνουν εκεί γύρω και μαθαίνουμε πράγματα.
2: Ναι, είναι και κυρίως πρωταγωνιστούν οι τόποι, οι άνθρωποι, τα πουλιά, δηλαδή είναι τα λουλούδια, είναι μια... ας το πούμε έτσι, η ιστορία που καλύπτει όλα αυτά τα γεγονότα. Τώρα για επόμενο βιβλίο πάλι έχει αναφορά και τον Εύρο, κυρίως μέσα από ιστορίες που αφορούν, όπως μια σταγόνα βροχής που πέφτει στον ποταμό Εύρο, ταξιδεύει και συναντάει στον δρόμο στο ταξίδι της από ψαράδες, σπάνια πτηνά, πελαργούς, πρόσφυγες που κολυμπούν στο ποτάμι για να σωθούν και καταλήγει στη θάλασσα για να ξαναρχίσει πάλι το ταξίδι της. Είναι μία από τις ιστορίες που τώρα έχω γράψει και μαζί με άλλες σκέφτομαι να κάνω ένα έτσι μικρό αφιέρωμα, μικρές ιστορίες των μεγάλων ταξιδιών.
0: Με το καλό ταξίδι τα βιβλία σας. Τι γύρευε ο γίγαντας Άργος λοιπόν με τα 100 μάτια στο Πορτομπούφαλο, είναι το τελευταίο βιβλίο του Βασίλη Κάργα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή
2: Εγώ
0: συνέχεια καλοκαιριού.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
2: Ναι, ευχαριστώ.

Αυτός είναι ο Βαγγέλης Γερμανός, η Λίλη Φωτοπούλου, ρύθμισε τους ήχους μας, Νικ Λίμπ επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο, δελτίο ειδήσεων στις 5 και επιστρέφουμε μαζί μέχρι τις 6.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot, που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με αφορμή το δημοσίευμα των Financial Times. Συγκεκριμένα η εφημερίδα αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ. Κατά τις ίδιες πηγές, επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Υπό το βάρος της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σε υψηλό τριμήνου κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 85 το ελαφρό αργό. Υπό πλήρη έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του νεκροταφείου του Γέρακα, δίπλα από την Αττική Οδό, κάτω από πυλώνες της ΔΕΗ. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά στον Αγίου Βασίλειο στην Τρίπολη. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα, του Δήμου Σαγορίου Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σιβαϊρή. Ζημιά σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Σοκ στη Λάρισα. Νεκρή γυναίκα 60 ετών εντοπίστηκε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικία στην οδό 28 Οκτωβρίου. Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας δήλωσε ότι πιθανότατα η άτυχη γυναίκα ήταν νεκρή για τουλάχιστον 1,5 έτος, καθώς και να πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024. Η 60χρονη είχε μία αδελφή που διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, την οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο Μύρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα αφορούν τους συνταξιούχους, τους αγρότες, νέους μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Πιερακάκη, ζήτη με αίτημα της κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ζήτη παράλληλα από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ρυθμισμένου χρέους με μεσοσταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Υπενθυμίζω ότι χθες το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει ότι η αποπληρωμή του χρέους χτίζεται πάνω στη φορολογική αφέμαξη των πολιτών. Η κριτική της κυβέρνησης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενεών. Απαντά το Υπουργείο Οικονομικών προσθέτοντας: δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, δεν θα περάσουμε το λογαριασμό στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν σήμερα οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με την οποία καλούν την Επιτροπή να πάρει θέση αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωρά η περιφέρεια Αττικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων σήμερα ο Δήμος Πάτων και η Αρτέμιδα. Στον κόσμο των σπορ, θετικός έλεγχο για κοκαίνη βρέθηκε ο Ελληνό Αστραλός τενίστας Νικ Κύριος και έλεγχο που έγινε κατά τη διάρκεια του τουρνουά στη Μαγιόρκα και τέθηκε προσωρινά εκτός αγώνων από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τένις. Έκανα ένα τεράστιο λάθος, δεν έχω καμία δικαιολογία, δήλωσε ο ίδιος. Τις προσπάθειές του στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο ο Λευτερής Πετρούνιας στο αγώνισμα των Κρίκων, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός γενικά έθερος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στις 6, τίτλοι στις 5.30. Κοντά σας και πάλι η Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Παίζει, είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος σε μια live εκτέλεση, σαν το live που προγραμματίζει το Μέγαρο Μουσικής. Μια τιμητική βραδιά για τον Διονύση Σαββόπουλο και τα τραγούδια του. Ένα πρόγραμμα στη νέα μουσική σεζόν, η οποία αρχίζει έτσι από τέλη Σεπτέμβρη.

0: χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψή, σχεδόν.
1: Αυτό ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος και το Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζει στο νέο του πρόγραμμα ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Η σύλληψη, η δραματουργία, οι ζωγραφιές, η σκηνογραφία θα είναι του Αλέξη Κυριτσόπουλου και είναι ζωγράφος πίσω από τα εξώφυλλα των δίσκων του Σαββόπουλου.
0: Τους τίτλους του ουρανού, το αίμα του Θεού.
1: Στη συναυλία αυτή για τον Διονύση Σαββόπουλο θα τραγουδήσουν ο Φίβος Δελβοριάς, ο Χρήστος Τιβαίος, η Εύη Μάζη, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Μαρίζα Ρίζου και η Μελίνα Τανάγρη. Και τα αναφέρω αυτό σήμερα γιατί ανακοινώθηκε ότι από 10 Σεπτεμβρίου αρχίζει η προπόληση των εισιτηρίων για τις νέες παραστάσεις του Μεγάρου Μουσικής για αυτό το χειμώνα, κυρίως μέχρι τις παραστάσεις που έχουμε τον Δεκέμβρη. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, είναι 1/4 μετά τις 5. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

0: CW Stonking, αρχίσαμε με τις νέες παραστάσεις του Μεγάρου Μουσικής. Καλά, πες μας κάνα highlight μου στέλνετε. Οπότε, βλέποντας έτσι το πρόγραμμα, να σας πω ότι έχει μεγάλες ορχήστρες, έχει μεγάλους μαέστρους, έχει έτσι πολύ σημαντικούς ερμηνευτές που ανοίγουν τη νέα καλλιτεχνική σεζόν του Μεγάρου. Μια σεζόν η οποία φέτος συμπίπτει με τα 200 χρόνια από το θάνατο του Μπετόβεν. Οπότε, θα ακούσουμε πολύ Μπετόβεν στο Μέγαρο Μουσικής αυτό το χειμώνα. Προπόληση είπαμε για τις εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μέχρι και το Δεκέμβρη. 3 Σεπτεμβρίου αρχίζει για τους φίλους του Μεγάρου και 5η 10 Σεπτεμβρίου για το υπόλοιπο κοινό. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει και καμεράτα ορχήστρα φίλων, Γιώργος Πέτρου βέβαια διευθύνει όπως πάντα. Έρχεται για ακόμα μια χρονιά ο Λεωνίδας Καβάκος για συναυλία. Έρχεται η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης και η Ουτόπια με τον Θεόδωρο Κουρεντζή. Θα παρουσιάσουν τα καταματθέων πάθη του Μπαχ αυτή την σεζόν. Αυτό πάει Απρίλη, 7 και 8. Και να σας πω και για τρεις παραστάσεις χορού. Έρχονται τρία από τα μεγαλύτερα διεθνή συγκροτήματα. Μιλάμε για σύγχρονο χορό. Έρχεται η ομάδα της Πίνα Μπάους. Είναι το Νοέμβρη αυτό, 6 με 9. Έρχεται η ομάδα του Ακραμ Καν. Υπέροχος, 26, 27, 28 Φεβρουαρίου και έρχεται και το Netherlands Dance Theater που έχει ένα πολύ έτσι φανατικό κοινό που το ακολουθεί. Αυτές είναι παραστάσεις που θα δούμε στο Μέγαρο Μουσικής αυτή τη σεζόν και μιλήσαμε τώρα και μέχρι τον Απρίλη που θα έρθει ο Θοδωρής Κουρετζής.
1: Una notte a Napoli con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε ετοιμότητα η ελληνική κυβέρνηση μετά τη δημοσιοποίηση από τους Financial Times των σχεδίων του Ιράν για ενδεχόμενο επίθεση σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Το Πεντάγωνο εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνική συνδρομή προς τη Βουλγαρία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων, απαντά το ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα Ιωαννίνων, υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Τρίπολη. Νέο σκάνδαλο συγκλονίζει την Ουκρανία. Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνες σε βάρος βουλευτών και προεδρικών συμβούλων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη Γάζα, 7 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορανατολική ως 5 μποφόρ, από 21 έως 35 με 36 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Επιστροφή στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Μικαέλ Κιγουανούκα. Και συνεχίζουμε αυτές τις βόλτες, αυτές τις περιηγήσεις, τις ραδιοφωνικές που κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στον Αθήνα 984, με καλλιτέχνες οι οποίοι έτσι μας μεταφέρουν κάποιες ιστορίες, κάποια δρόμενα, κάποια φεστιβάλ από το σημείο που βρίσκονται. Πήγαμε νωρίτερα στην Αλεξανδρούπολη, πήγαμε στον Εύρο, πήγαμε στην Εύβοια. Έχουμε μαζί μας μια πολύ σπουδαία ερμηνεύτρια, την κυρία Μάνια Βλαχογιάννη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πουλοπούλου.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, η οποία βρίσκεται στην Αργολίδα. Και βέβαια είναι πολλά υπέροχα αυτά που συμβαίνουν εκεί τα καλοκαίρια. Και τι είχαμε φέτος, αλήθεια? Πού σας βρίσκω ακριβώς?
1: Με βρίσκεται στην Αργολίδα, στο Πόρτο Χέιλι. Μόλις τελείωσε το Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού Πορτοχελίου για την διάδοση και την του πολιτισμού, έτσι είναι ο τίτλος του. Ήταν το 38ο φεστιβάλ στη σειρά. Έχω τη χαρά και την τύχη να είμαι στα μέλη, να ανήκω στα μέλη που φτιάχνουμε αυτό το φεστιβάλ. Γίνεται στο κτήμα Μάνεση κάθε χρόνο για 38 χρόνια. Ο Γιώργος Μάνεσης ήταν μουσικοπαιδαγωγός. Εγώ δεν είναι πλέον μαζί μας και μέντοράς μου. Έχουμε κάνει πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Εκείνος το ξεκίνησε με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, φιλοξενώντας καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, και κάνοντας και πολλά μουσικοπαιδαγωγικά δρόμενα και σεμινάρια τα πρωινά εκεί και το βράδυ τις συναυλίες. Πολλών ειδών συναυλίες, περισσότερο κλασική μουσική είναι εκεί, όμως και ελληνική μουσική. Κάποιες φορές είχαμε και χορό, διαλέξεις, κάθε χρονιά κάτι διαφορετικό. Πέρυσι ήμουνα ή τραγούδησα εκεί μαζί με την χοροδία και, και το μουσικό σύλλογο, να το πω έτσι, την ορχήστρα της Ερμιονίδας, της Ερμιώνης, γιατί εμείς είμαστε εδώ στην Ερμιονίδα, ουσιαστικά είναι και το Πορτοχέλι ανήκει. Άλλες χρονιές έχω τραγουδήσει με πιανίστες, έχω παίξει και πιάνο, όπως γνωρίζετε έχω σπουδάσει και πιάνο για τέσσερα χέρια, παλαιότερα όταν ήμουν φοιτήτρια. Είναι πολλά χρόνια που γίνεται αυτό το φεστιβάλ, πολλά χρόνια που βρίσκομαι και εγώ εδώ. Είναι και κατά έναν τρόπο η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η καταγωγή μου από την πλευρά του πατέρα μου. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον πολιτισμό.
0: Και είναι πολύ σπουδαίο που μιλάμε για ένα διεθνές φεστιβάλ όπου καλλιτέχνες από όλα τα σημεία φτάνουν στο Πορτοχέλι.
1: Και από την Αμερική, να φανταστείτε, πάρα πολύ. Και παλιότερα, όταν ζούσε ακόμα ο Γιώργος ο Μάνεσης, είχαμε και από τη Σουηδία, από την Ελβετία, από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από παντού, από όλα τα μέλη, από ένα μέρη του κόσμου ερχόντουσαν καλλιτέχνες. Τώρα έρχονται και αρκετοί Έλληνες. Προσπαθούμε έτσι να βοηθήσουμε και τους νέους καλλιτέχνες, τα νέα παιδιά, τα νέα ταλέντα, κάνοντας και τα μαθήματα, τα οποία τα δίνουν έτσι εξαιρετικά. Και οι καθηγητές από όλο τον κόσμο. Το πολύ ωραίο εδώ είναι ότι, έτσι όπως το έχει διαρρυθμίσει ο Γιώργος Μάνεσης, οι καλλιτέχνες μένουν και μέσα στο φεστιβάλ. Υπάρχουν έτσι μικρά, σαν μικρές βιλίτσες, μικρά σπιτάκια, όπου μένουν μέσα, έτσι κάνουν, μελετούν, ερχόμαστε όλοι σε επαφή, μεταξύ μας μιλάμε. Έχει μια πολύ όμορφη έτσι ανταλλαγή και γνώσεων αλλά και εμπειριών, και τα βράδια γίνονται αυτές οι συναυλίες που είναι ανοιχτές για το κοινό και έχει και πάρα πολύ έτσι καλή επισκεψιμότητα. Φανταστείτε μέσα στα δέντρα με θέα τη θάλασσα, είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Ναι, είναι αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν τα καλοκαίρια σε πολλά σημεία στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι η κυρία Μάνια Βλαχογιάννη, μιλήσαμε έτσι για κλασικό τραγούδι, για την κλασική της μουσική παιδεία, crossover ερμηνεύτρια, αυτό που λέμε, συνδυάζει διαφορετικά είδη μουσικής. Και αλήθεια, κυρία Βλαχογιάννη, μόλις έχουμε ένα τραγούδι δικό σας που ήταν λίγο έκπληξη για μένα, να πάρουμε μια γεύση.
1: Βεβαίως.
0: Και να μας μιλήσετε αμέσως μετά γι' αυτό.
1: Βεβαίως.

0: Με μια τεράστια πορεία στο εξωτερικό, Μάνια Βλαχογιάννη. Κυρία Βλαχογιάννη, πώς προέκυψε το συγκεκριμένο κομμάτι? Ένα
1: το
0: τραγούδι
1: συγκεκριμένο, διαφορετικό από
0: τα άλλα. Διαφορετικό, πολύ.
1: Ουσιαστικά νομίζω ότι είναι η 30η δισκογραφική μου δουλειά, το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχουν προηγηθεί και άλλα έτσι στην έντυση, θα το πω έτσι, μουσική, κατά έναν τρόπο, που χρησιμοποιώ έτσι την crossover τεχνική, δηλαδή έτσι και κάποια κλασικά στοιχεία, είναι crossover φωνή μου που λένε κάποιοι καλλιτέχνες, δηλαδή δεν χρησιμοποιώ μόνο τα κλασικά στοιχεία, αλλά και μια άλλη τεχνική, η οποία συνδέει κάπως το κλασικό τραγούδι με το έντεχνο. Νομίζω έχουν προηγηθεί και άλλες τραγουδίστρες στην Ελλάδα που το έχουν κάνει μεγάλες, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ, αλλά επειδή μου το έχουν σχολιάσει το αναφέρω και αυτό. Αυτό ξεκίνησε από την στιχουργό, την Εμιλιάνα Καφαντάρη, η οποία μου έστειλε μια συλλογή ποιημάτων της που είχε η ίδια εκδόσει στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και με ρώτησε αν κάποιο από τα τραγούδια, από τους στίχους της, από τα ποίηματά της, θα μπορούσε να γίνει τραγούδι. Εγώ επέλεξα αμέσως το συγκεκριμένο, το οποίο βέβαια είναι μεγαλύτερο, το προσαρμόσαμε στις ανάγκες ενός τραγουδιού. Κόψαμε κάποιους υπέροχους στίχους, ομολογώ. Αποφασίσαμε μαζί να το προχωρήσουμε. Βρήκα εγώ λοιπόν, σκέφτηκα την Πηγή Λυκούδη, η οποία είναι μια εξαιρετική συνθέτρια και βραβευμένη παγκοσμίως, η οποία έχει και αυτή αντίστοιχες ευαισθησίες. Της έστειλα τους στίχους, τον βρήκε εξαιρετικό, έγραψε αμέσως μία μελωδία και αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να το κάνουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με πολύ καλή ενορχίστρωση από το Χρήστο Τρεσίντζη μαζί με την Πηγή Λυκούδη, πολύ καλούς μουσικούς. Και μετά ήρθε και η πολύ όμορφη έκπληξη, η Panic Records, που η αλήθεια είναι ότι όταν το ξεκίνησα δεν το είχα σκεφτεί έτσι, δεν γνώριζα ποιο δισκογραφικό σπίτι θα βρει συγκεκριμένη δουλειά. Προέκυψε και μια άλλη εταιρεία η οποία αμέσως το ζήτησε, αλλά επέλεξα την Panic Records με μια πολύ όμορφη συνεργασία και έτσι είναι και η πρώτη μου δουλειά σε αυτή την εταιρεία, τη δισκογραφική.
0: Κύριε Βλαχογιάννη, έχουμε live, φαντάζομαι, από Σεπτέμβρη.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Σεπτέμβρης είναι κατεξοχήν πολιτιστικός Σεπτέμβρης πλέον σε όλους τους Δήμους. Μετά τον Αύγουστο έρχεται ο πολιτισμός, που λέω και εγώ, το Σεπτέμβρη, ακόμα πιο δυνατός. Ναι, κάποιες συναυλίες προς το τέλος του μήνα. Δύο συναυλίες. Η μία έχει να κάνει με τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, Λόγων και Επιστημών Ελλάδος, όπου είμαι και Γενική Γραμματέας και θα γιορτάσουμε για πρώτη φορά έτσι λογοτεχνικά και μουσικά την ημέρα της Ειρήνης, και πιο πριν μια συναυλία στα πλαίσια έτσι ενός μιας έκθεσης φεστιβάλ που γίνεται για τη Μαρία Κάλλας. Αυτά τα δύο είναι τα επόμενα που έχω, και επίσης κάτι που θα ήθελα να πω είναι ένα έτσι πολύ όμορφο γκαλά που προετοιμάζω με τους βραβευθέντες από τον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό του Ομίλου UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, τα τελευταία 6 χρόνια που είμαι υπεύθυνη για τον μουσικό διαγωνισμό αυτό. Τα παιδιά αυτά, οι νέοι καλλιτέχνες, οι λυρικοί καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν με πρώτα και δεύτερα βραβεία τα τελευταία 6 χρόνια, θα τραγουδήσουν σε ένα μουσικό γκαλά μέσα στον Οκτώβρη.
0: Τι ωραίο. Ετοιμάζεται πολλά και όμορφα. Μόλις ολοκληρώθηκε και το φεστιβάλ Τέχνη και Πολιτισμός εκεί στην Αργολίδα, στο Πορτοχέλη. Να είστε καλά, να έχετε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλό ταξίδι. Το κομμάτι που ακούσαμε, ο Έρωτας και ο Χρόνος, είναι η κυρία Μάνια Βλαχογιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ας την έχω Verphonic και συνεχίζουμε το ταξίδι μας, τη διαδρομή μας. Πάμε στα Κύθυρα. Μαζί μας η κυρία Βασιλική Κοσκινιώτου. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μια χαρά, εσύ.
0: Να είστε καλά. Μια ζωγράφος με υπέροχες δουλειές και έχει ετοιμάσει κάτι πολύ μοναδικό και ξεχωριστό, το οποίο βρίσκεται στα Κύθυρα για όσους θα έρθουν στο νησί αυτή την εποχή. Και συνδυάζει την ποίηση με τη ζωγραφική και τις λέξεις και τους στίχους του Καρούζου, του καταπληκτικού, με τον καμβά. Πώς το σκέφτηκατε, τι είναι αυτό που έχετε ετοιμάσει, κυρία Κοσκινιώτου?
1: Η αλήθεια είναι, ο ποιητής αυτός είναι πολύ αγαπημένος μου, είναι από πολύ παλιά, διαχρονικά πηγή έμπνευσης. Φαντάζομαι σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες και όχι μόνο ζωγράφους. Για μένα ήταν μια κλεισμένη έκθεση ήδη από το χειμώνα για τα Κύθυρα, για αυτό το καλοκαίρι. Και η ιδέα σχηματίστηκε στην πορεία, όταν την άνοιξη, ας πούμε, συνειδητοποιούσα ότι είναι η χρονιά που θα έπρεπε να γιορτάζεται σε όλη την επικράτεια, το έτος Καρούζου, κατά τιμή μου γνώμη, γιατί πρόκειται για ένα τεράστιο Έλληνα ποιητή. Και εντάξει, αυτό φαντάζομαι μπορεί να γίνει, μπορεί να οργανωθεί μια τέτοια έκθεση εν καιρό. Αλλά για την ώρα σκέφτηκα να αφιερώσω την ταπεινή δική μου έκθεση στον μεγάλο ποιητή, γιατί του έχω και μια τεράστια οφειλή. Έχω πάρα πολύ συχνά εμπνευστεί από τους στίχους του, τίτλους ποιημάτων του, από τον λόγο του γενικότερα.
0: Για τα έργα σας.
1: Για τα έργα, ναι.
0: Τι ωραία. Πέρα από την αφιέρωση της έκθεσης στον Καρούζο, υπάρχει μέσα στην έκθεση με κάποιο τρόπο?
1: Ναι, βέβαια υπάρχει. Υπάρχει πάρα πολύ, γιατί έχω φέρει και τα βιβλία του, τους τόμους, τα πάντα από τον Ίκαρο, τους εκδότες. Έχω φέρει τα παλιά τα ταλαιπωρά, τα δικά μου, που είναι χειρό έτσι φθαρμένα, και κάποιες καινούργιες εκδόσεις για να μπορεί ο κόσμος να ξεφυλίσει. Έχω βάλει, ας πούμε, έχω σημειώσει χαρτάκια για να μπορεί κανείς να ανοίξει σε ποίηματα που εμένα με έχουν εμπνεύσει πολύ και αγαπώ πολύ. Έχω εκτυπώσει πολλά του από και στα αγγλικά και στα γερμανικά, ό,τι έχω βρει από το διαδίκτυο, και προσκαλώ γενικά τον κόσμο που δεν το γνωρίζει να διαβάσει, να ξεφυλίσει κτλ. Και βέβαια συνειδητοποιώ με τεράστια χαρά ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τον ξέρει, και μάλιστα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, έχουν μπει στην έκθεση διάφοροι νεότεροι ποιητές, συγγραφείς που χαίρονται τρομερά και αυτή τη συνύπαρξη, ας πούμε, τη διακειμενικότητα, ας το πούμε, της ζωγραφικής με τη γλώσσα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τον ξέρουν καθόλου και εκπλήσονται, και τους παροτρύνω να τον γνωρίσουν. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Τι βλέπουμε στην έκθεση? Πώς μπλέκει η ζωγραφική με την ποίηση?
1: Κοιτάξτε, εντάξει, υπάρχουν αρκετά έργα τα οποία έχουν γίνει το πολύ τελευταίο διάστημα. Ήταν κάποια έργα ημιτελή που τα έχω ολοκληρώσει ακριβώς για να τα εντάξω σε αυτήν την έκθεση αφιέρωμα. Κάποια από αυτά μπορεί να έχουν γραμμένους κάποιους στίχους του Καρούζου, όπως είναι το «Ποιητής είναι αμφίφλοξ», ας πούμε. Ναι. Ένα έργο πολύ πρόσφατο που γράφει αυτούς τους στίχους επάνω. Από το γνωστό του ποίημα «Κρέντο». Αλλά υπάρχουν και κάποια πολλά εργάκια παλιότερα, τα οποία λόγω του τίτλου τους ή της ατμόσφαιρας που έχουν, θέλησα να τα φέρω και να τα εντάξω σε αυτό το αφιέρωμα. Δεν είναι όλα τα ποίηματα εμπνευσμένα, φυσικά, όλα τα έργα βασισμένα στην ποίηση του Καρούζου, είναι κάποια έργα. Αλλά μαζί με αυτά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα μικρά έργα που έχω φέρει, γιατί υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος χώρος στο πνευματικό κέντρο του ποταμού, και σε αυτό διαφέρει και η έκθεση από το Μετεώρημα 1, που ήταν ένας πολύ περιορισμένος χώρος. Οπότε εδώ έχω πολύ περισσότερα έργα. Έχω και κάποια μεγάλα μου, μεγάλους καμβάδες, και αρκετά μικρότερα.
0: Τα υλικά σας... Και παρατηρώ τόσο ώρα που μιλάτε φωτογραφίες στον έργο σας που έχετε πάνω και τους στίχους του Καρούζου, και αναρωτιέμαι για τα υλικά.
1: Ναι, τα υλικά είναι συνήθως λάδια στα μεγάλα έργα. Είναι κυρίως λάδια, και συχνά είναι λάδια και λαδοπαστέλ. Και μπορεί να είναι κάποιος γραφίτης με τον οποίο σκαλίζω ή κάποια μολύβια σπανιότερα. Τα μικρά έργα είναι σχεδόν πάντα λαδοπαστέλ ή σε προετοιμασμένο χαρτί ή είναι λαδοπαστέλ πάνω από ακουαρέλα ή κάποιο μελάνι. Αυτό. Και σπανιότερα μπορεί να είναι κάποιες κλωστές που περνάω, ας πούμε, που ανάμεσα στα χαρτιά.
0: Αυτές τις κλωστές βλέπω και είναι υπέροχες. Είναι η Βασιλική Κοσκινιώτου. Μιλάμε για την έκθεση που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νικού Καρούζου και πραγματοποιείται στα Κύθυρα, για όσους βρεθούν στα Κύθυρα. Ετοιμάζεται κάτι για την Αθήνα? Καλά, φαντάζομαι ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να πάει κατευθείαν στον Ναύπλιο.
1: Ναι, είναι αυτό ακριβώς αυτές τις μέρες. Θα κάνω μια προσπάθεια γι' αυτό ακριβώς το εγχείρημα. Και μπορεί να το καταφέρω να κάνω και μια έκθεση ανάλογη στην Αθήνα, αν όχι στο τέλος του 26, μάλλον μέσα στο 27. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Θα έλεγα και κάτι θα πολύ μπορούσα,
1: και αν θα μπορούσα ίσως να δανειστώ έργα από κάποιες συλλογές ιδιωτικές ή κάποιων, ας πούμε, ιδρυμάτων που έχουν πάει κάποια έργα μου μεγάλα παλιότερα πάλι με έμπνευση και στίχους του Καρούζου, θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία έτσι ιδέα. Αλλά σίγουρα θα ετοιμάζω κάτι για την Αθήνα, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Σύντομα.
0: Κύριε Κοσκινιώτου, έχουμε λίγο ακόμα καλοκαίρι, υπάρχει λίγος περισσότερος χρόνος, όλοι διαβάζουμε. Τι θα προτείνατε να διαβάσουμε από Καρούζο?
1: Από Καρούζο, εντάξει, για κάποιον που δεν τον πολύ ξέρει, εγώ θα πρότεινα να ξεκινήσει κανονικά με τον τόμο Α, τον Απάντων του. Και φυσικά, αν υπάρχει ενδιαφέρον και χρόνος, να προχωρήσει κατευθείαν στον τόμο Β, γιατί εκεί υπάρχουν οι τελευταίες του συλλογές που είναι εκπληκτικές. Για μένα είναι οι πιο αγαπημένες. Τα τελευταία του ποίηματα είναι συγκλονιστικά. Και τα πεζά του και ο λόγος του γενικότερα. Προτείνω ο καθένας να καταβυθιστεί εκεί. Θα είναι ένα πολύ καλό βάπτισμα.
0: Βασιλική Κοσκινιώτου, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια να έχετε στην έκθεση. Θα πάει και μέχρι την Κυριακή, πότε είναι?
1: Ναι, θα πάει μέχρι και τις 24. Ναι, αυτό είναι και κλείνει για την
0: υπέροχα,
1: ώρα.
0: Υπέροχα, όσοι βρεθούν στα Κύθυρα, νομίζω ότι θα κάνουν μια πολύ ωραία βόλτα από την έκθεση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.

Ρενάτο Καρεσόνε, για το φινάλε μας. Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα. Νικ Λίμπ επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για τις δύο ώρες που πέρασαν. Μετά το δελτίο στις 6 μαζί μας Πάνος Πολυζωήδης.

0: 4 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανό. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί ολοσχερώς με μνημονιακό νόμο. Την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot, που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με αφορμή το δημοσίευμα των Financial Times. Συγκεκριμένη εφημερίδα αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ. Κατά τις ίδιες πηγές, επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Υπό το βάρος της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, σε υψηλό τριμήνου κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι του Brent, κοντά στα 85 το ελαφρό αργό. Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του νεκροταφείου του Γέρακα δίπλα από την Αττική Οδό, κάτω από πυλώνες της ΔΕΗ. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο στην Τρίπολη. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη ως αυτήν την ώρα, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση αυτιά στη Βοβούσα του Δήμου Σαγορίου Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων τα 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρα και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Ανακοίνωσε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών όσον αφορά το επίδομα συσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Στο 2,7% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ, όπως είπε στον Αθήνα 84 ο Μύρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Πιερακάκη, ζητεί με ετοιμάτιση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ζητεί παράλληλα από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους με μέσο σταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες της αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Χθες το Πασόκ είχε δηλώσει ότι η αποπληρωμή του χρέους χτίζεται πάνω στη φορολογική αφέμαξη των πολιτών. Η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενεών, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών. Σοκ στη Λάρισα, νεκρή γυναίκα 60 ετών εντοπίστηκε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικία στην οδό 28 Οκτωβρίου. Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας δήλωσε ότι πιθανότατα η άτυχη γυναίκα ήταν νεκρή για τουλάχιστον 1,5 ετός, καθώς είχε να πληρώσει κοινόχρηστα τον Οκτώβριο του 2024. Λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων σήμερα ο Δήμος Πάτων και η Αρτέμιδα. Στον κόσμο των σπορ, τις προσπάθειές του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας στο αγώνισμα των Κρίκων, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη, βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 7, τίτλοι στις 6 και μισή. Κοντά σας για τη συνέχεια, ο Πάνος Πολυζωίδης.
0: Αθήνα 984.

Ήταν το 1982 όταν η Steve Miller Band κυκλοφορούσαν το Σαν Φρανσίσκο αυτό το μαγικό τραγούδι, Abracadabra.

Αρχίσαμε με τον ήχο των Steve Miller Band και το Abra Katabra. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα είναι Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο του σταθμού στην εκπομπή Radio City, ο Πάνος Πολυζωήδης, η συμπαρουσιάστρια μου η Έλενα Χατζιωάννου, κάνει χρήση της κανονικής της αδείας. Το μεγάλο ζήτημα, μεγάλο, τέλος πάντων, η πρώτη είδηση που ακούσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων από την Καλλιόπη Λιβανού, τι λέει? Λέει ότι μία ελπίδα που είχαμε να ξεφορτωθούμε, έναν, πώς να το πω, έτσι, πολύ εμβληματικό, ένα πολύ εμβληματικό μέτρο μνημονιακό, ένα μέτρο που μας ήρθε εκείνη τη φοβερή δεκαετία με τη χρεοκοπία, δηλαδή την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Όσοι ήλπιζαν ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε έστω και συμβολικά, δεν είναι βέβαια συμβολικό δύο μισθοί παραπάνω, αλλά θέλω να πω για ανθρώπους που δεν τους αφορά κυριολεκτικά, δεν πρόκειται να πάρουν το 13ο και 14ο μισθό, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι πολίτες που δεν απασχολούνται στο δημόσιο, και για αυτούς θα είχε μία αξία η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, συμβολική ίσως, επειδή είναι, όπως είπα, ένα από τα πλέον εμβληματικά μέτρα των μνημονίων. Και καθώς πλέον από το πρώτο μνημόνιο έχουμε απόσταση 16 ετών, καλό θα ήταν να αισθανθούμε ότι το έχουμε, ότι ανήκει πλέον όλη αυτή η περίοδος στο παρελθόν. Βέβαια, πολύ χρήσιμο θα ήταν και για την αγορά να μπουν δύο μισθοί από τους δημοσίους υπαλλήλους παραπάνω στην κατανάλωση. Εν πάση περιπτώσει, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έχει βγάλει τελευταία εβδομάδα δύο έτσι αποφάσεις οι οποίες έκαναν μεγάλη αίσθηση, έβγαλε και μια τρίτη, αυτή τη φορά η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, κρίνει ότι η κατάργηση και η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας, δηλαδή του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, είναι συμβατή και δεν αντιβαίνει ούτε με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα άλλα, η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Αυτή η περίεργη διελκυστίνδα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με απειλές εκατέρωθεν εδώ και πολλούς μήνες, με διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται, διακόπτονται, επαναρχίζουν. Μαθαίνουμε την ίδια ώρα, μαθαίνουμε εκτιμήσεις από τις δύο πλευρές για το πώς πιθανόν να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Και κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο επηρεάζεται και η τιμή του αργού πετρελαίου. Αυτό ζούμε και τις τελευταίες μέρες, και το αργό πετρέλαιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Brent, του τύπου Brent της Βορείου Θαλάσσης, πριν την ώρα που έπαιζε το τραγούδι ήτανε 99, 91 και 88 και τώρα είναι 92,02. Αυτά είναι δυσάρεστα νέα για την οικονομία, για τα νοικοκυριά, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας, καθώς το κόστος ενέργειας επιβαρύνει σημαντικότατα όλους τους κλάδους και βέβαια προκαλεί και ακρίβεια. Είναι ο βασικότερος λόγος της ακρίβειας στις περισσότερες χώρες. Ας ακούσουμε τώρα τους Pet Shop Boys, οι οποίοι το 1981 τραγουδούσαν ένα τραγούδι, συγγνώμη, το 1987 οι Pet Shop Boys τραγουδούσαν το Always On My Mind. Το Always On My Mind δεν είναι δικό τους τραγούδι, είναι μια μπαλάντα που είχε γραφτεί για την Brenda Lee και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1972, αλλά το 1987, όπως είπαμε, οι Pet Shop Boys κυκλοφόρησαν με μεγάλη επιτυχία τη δική τους synth-pop έκδοση.

0: Μιλούσαμε λοιπόν για την αύξηση αυτές τις τελευταίες ώρες της τιμής του αργού πετρελαίου τύπου Brent, που κινείται λίγο πάνω λίγο κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, και για τις επιπτώσεις που η αύξηση αυτής της πρώτης ύλης θα έχει για τα καύσιμα στην Αγγλία, αλλά βέβαια και για το σύνολο της οικονομίας, καθώς συμπαρασύρει σε αύξηση κόστους μία σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Για το ζήτημα αυτό θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχετε εικόνα το πώς θα κινηθεί, τι περιμένετε μάλλον το επόμενο διάστημα, ή είναι κάτι που ούτως ή άλλως και εμείς που δεν ασχολούμαστε επαγγελματικά με τον κλάδο απλώς περιμένουμε κάθε μέρα να δούμε τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή και τι θα πει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα απαντήσει το Ιράν, για να δούμε πώς θα πάει το αργό και να δούμε πότε αυτή η αύξηση ή μείωση θα περάσει και στην Αγγλία.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν είμαστε σε μια περίοδο που και τα δύο καύσιμα, και η βενζίνη και το πετρέλαιο, επιδοτούνται από τα δύο ελληνικά δηληστήρια και από την ελληνική κυβέρνηση. Είμαστε σε μια περίοδο που από τις αρχές Ιουλίου το πετρέλαιο τύπου Brent έχει αυξήσει την τιμή του κατά 25%. Δηλαδή από τα 72 δολάρια έχουμε φτάσει στα 92. Βέβαια δεν είναι ανάλογη η αύξηση στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Δηλαδή το πετρέλαιο έχει αυξήσει κατά 9 λεπτά περίπου την τιμή του, δηλαδή περίπου στο 4%, και η βενζίνη αμόλυβη περίπου στα 7 λεπτά, γύρω στο 3-4% και αυτή.
0: Ναι, ωστόσο η αύξηση αυτή στην πραγματικότητα απορρόφησε την επιδότηση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν δεν υπήρχε επιδότηση θα είχαν αυξηθεί ακόμα παραπάνω τα οι τιμές στην Αγγλία, και αν δεν υπήρχε η αύξηση θα είχε μειωθεί λόγω της επιδότησης το κόστος.
1: Έτσι ακριβώς. Ενώ φαινόταν προς τα τέλη Ιουλίου ότι θα υπήρχε μια ισορρόπηση λόγω της επιδότησης του κράτους 10 λεπτών στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είχε αρχίσει σε πρατήρια, κυρίως των μεγάλων αστικών πόλεων, να γράφει και την τιμή 1,8, δηλαδή κάτω από 1,9. Και αυτό ήταν ενθαρρυντικό. Ήρθαν οι τελευταίες ανακοινώσεις εκατέρωθεν των δύο μερών που εμπλέκονται στον πόλεμο, οι οποίες εκτείναξαν την τιμή. Θεωρώ ότι και το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή πέριξ των 2 ευρώ. Ήδη να πούμε ότι περίπου 38 νομοί από τις 54 της χώρας έχουν και τα δύο προϊόντα σταθερά πάνω από 2 ευρώ αυτή την περίοδο, και θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το πολύ αρχές της επόμενης, σχεδόν όλοι οι νομοί της χώρας θα ξεπεράσουν τα 2 ευρώ.
0: Ακόμη και η Αττική, όπου
1: παραδοσιακά.
0: Στην Αττική βρίσκουμε φτηνότερες τιμές από ό,τι βρίσκουμε στην περιφέρεια, έτσι, και στη Θεσσαλονίκη βρίσκουμε φτηνότερες τιμές, και φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει με το κόστος της μεταφοράς, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Έχει να κάνει με το κόστος μεταφοράς. Βέβαια, να πούμε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα εκδράμουν σε παραμεθόριες περιοχές ότι υπάρχουν οι νομοί οι οποίοι είναι κοντά στις βόρειες βαλκανικές χώρες που συνορεύει η Ελλάδα.
0: Δηλαδή στη Βόρεια Μακεδονία και στη Βουλγαρία, έτσι.
1: Ναι. Τα Σκόπια λοιπόν και η Βουλγαρία έχουν τιμές αρκετά φθηνότερες. Και όσοι Έλληνες κάτοικοι μένουν πέριξ των συνόρων, δηλαδή σε μια απόσταση μέχρι και 10 χιλιόμετρων κοντά στα σύνορα, πηγαίνουν και προμηθεύονται καύσιμα από αυτές τις χώρες, στις οποίες τις βρίσκουν τις τιμές ακόμα και 40 λεπτά πιο φθηνά και 45.
0: Άρα συμφέρει, άμα είσαι πραγματικά κοντά, να περάσεις στα σύνορα.
1: Σε αυτούς τους νομούς οι τιμές, δηλαδή στη Φλόρινα, στα Γρεβένα, στο Κιλκίς, οι τιμές είναι ίδιες σχεδόν με αυτές που είναι στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική.
0: Αυτό όμως δεν δείχνει ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, έτσι, γιατί έχουν τον ανταγωνισμό από τη Βουλγαρία, ενώ ας πούμε στις Κυκλάδες, όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είσαι στο 2,25, ας πούμε, έχει φτάσει.
1: Πολύ σωστά.
0: Αφού λοιπόν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, δεν θα μπορούσε και σε άλλες περιφέρειες να είναι φτηνότερη η τελική τιμή στην Αγγλία?
1: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο της νησιωτικότητας. Η νησιωτικότητα λοιπόν έχει υψηλό μεταφορικό κόστος, το οποίο αγγίζει και τα 14 λεπτά το λίτρο. Αυτό επιβαρύνει την τελική τιμή. Μην λησμονούμε ότι σήμερα τα ελληνικά δηληστήρια πολλούν και τη βενζίνη και το πετρέλαιο περίπου στο 1,82 με 1,84 ευρώ το λίτρο. Αν συνυπολογίσει κάποιος ότι μεσολαβεί το κέρδος εταιρείας χοντρικής, το κέρδος του μεταφορικού, του βιτίου δηλαδή, και το κέρδος του πρατηρίου, φτάνει η τιμή να είναι στις μεγάλες αθηκές πόλεις το 1,98.
0: Και το κέρδος, δηλαδή, συγγνώμη, περίπου... και το κόστος όλων αυτών, έτσι. Δεν είναι
1: και
0: μόνο το κέρδος.
1: Το κόστος, βεβαίως. Βεβαίως. Και βλέπουμε λοιπόν την τιμή να είναι σε αυτά τα επίπεδα.
0: Απλώς ήθελα να πω το εξής όμως. Αυτό ισχύει και στο Κιλκής. Και όμως, στο Κιλκής μπορούν οι συνάδελφοί σας και πολλούν με τιμές Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αυτό συνεπάγεται ότι σε κάποιες άλλες περιοχές της περιφέρειας, όπου δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός από μια γειτονική χώρα όπως η Βουλγαρία, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους εφόσον δεν πουλάνε σε τιμές Αττικής και Θεσσαλονίκης, αλλά σε ψηλότερες.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Το μεγαλύτερο όμως κέρδος αυτό δικαιολογείται και για τις εταιρείες χοντρικής πώλησης και για τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Δικαιολογείται για το ότι αυτά τα μέρη συνήθως το χειμώνα δεν εξυπηρετούν πολλούς κατοίκους, πολλούς πελάτες.
0: Άρα περιμένουν, λέτε, ένα τρίμηνο, τετράμηνο το χρόνο για να βγάλουν τα προστοζήν για όλο
1: ακριβώς
0: το χρόνο.
1: Γιατί το κόστος λειτουργίας ενός πρατηρίου, ακόμα και κλειστό να είναι, υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Για να καλυφθεί αυτό λοιπόν, θα πρέπει τουλάχιστον όταν έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα αυτά τα μέρη, να ανεβάσουν λίγο το περιθώριο κέρδος τους για να μπορούν να συντηρηθούν και το χειμώνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την ψαλίδα, τη μεγάλη ψαλίδα σε όλη τη χώρα.
0: Άρα γι' αυτό στην νησιωτική Ελλάδα οι συνάδελφοί σας έχουν ανεβασμένες τιμές. Όχι μόνο
1: ακριβώς
0: για το κόστος.
1: Όταν μιλάμε
0: όχι
1: τώρα
0: μόνο για
1: ένα
0: το κόστος,
1: όπως...
0: αλλά γιατί όχι περιμένουν να ζήσουν από λειτουργία τριών μηνών.
1: Έτσι, έτσι. Όταν μιλάμε για νησιά, όπως...
0: Ωστός,
1: όταν μιλάμε
0: όχι
1: τώρα
0: μόνο
1: για
0: το κόστος,
1: όπως...
0: αλλά γιατί όχι περιμένουν να ζήσουν από λειτουργία τριών μηνών.
1: Έτσι, έτσι. Όταν μιλάμε για

0: ότι όταν πέφτει η διεθνή τιμή της πρώτης ύλης, του αργού πετρελαίου, η μείωση της τιμής στην μετακυλίεται με μεγάλη καθυστέρηση στην Αγγλία, ενώ αντίθετα όταν ανεβαίνει αμέσως κάποιοι σπέβδουν, ποιος μέσα στην αλυσίδα δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρω εγώ μάλλον, να αυξήσει την τιμή στην τελική, του τελικού προϊόντος. Είναι, πρώτον, είναι η εντύπωση ορθή, και αν είναι ορθή αυτή η εντύπωση, ποιος είναι αυτός που κάνει την πονηριά?
1: Θα μου επιτρέψετε, δεν είναι ορθή, και πολύ σωστά το θέσατε, δεν είναι ορθή, γιατί σας το ανέλησα πριν από λίγο. Βλέπουμε από αρχές Ιουλίου μια αύξηση 25% στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και μια ανάλογη στη βενζίνη, η οποία δεν είχε επιδότηση σε όλο αυτό το διάστημα, μια ανάλογη της τάξης του 4%. Αν υπήρχε αναλογικότητα και στην αύξηση, θα έπρεπε και η τιμή της βενζίνης να ακολουθεί την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Δεν υπάρχει. Ξέρετε, αυτό δικαιολογείται πώς? Με τρεις παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ο υψηλός ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχουμε στη χώρα μας, το υψηλό ΦΠΑ και το κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας και των απομακρυσμένων περιοχών.
0: Εντάξει, αυτό το τελευταίο είναι εξωτερικός παράγοντας, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
1: Είναι εξωτερικός παράγοντας, αλλά επιβαρύνει την τελική τιμή.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έχετε κατά νου πρόχειρον τον υπολογισμό από την τελική τιμή, ας πούμε, των 2 ευρώ που πληρώνει κάποιος, πόσο κοστίζει, πώς επιμερίζονται μάλλον οι διάφορες εστίες κόστους και κυρίως πώς είναι οι φόροι?
1: Λοιπόν, μιλάμε για 18 λεπτά κέρδος όλης της αλυσίδας εμπορίας και διακίνησης.
0: Και παραγωγής.
1: Δηλαδή, όχι και παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης.
0: Άρα λοιπόν,
1: δηλαδή, από τη στιγμή που
0: 18
1: θα
0: λεπτά
1: από
0: είναι.
1: Από τις πόρτες των δηληστηρίων κερδίζουν όλοι αυτοί που αναφέραμε πριν.
0: Μπράβο, άρα η Νταλίκα, το βιτίο που θα το μεταφέρει.
1: Η εταιρεία που έχει τη διαχείριση.
0: Η εταιρεία που κάνει τη διανομή, τη χονδρική.
1: Και το πρατήριο.
0: Και το πρατήριο. 18 λεπτά από αυτά τα 2 ευρώ είναι για αυτούς, σε αυτές τις τρεις κατηγορίες.
1: Έτσι. Περίπου στο 1 ευρώ και 18 λεπτά είναι οι φόροι.
0: Άρα οι φόροι είναι περίπου 55% ή 60%, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Μιλάμε λοιπόν για 1,36 στα 2 ευρώ. Το υπόλοιπο είναι το κέρδος του δηληστηρίου και η τιμή του δήλησης και του πρωτογενούς προϊόντος.
0: Η αμοιβή του δηληστηρίου, αν μου επιτρέπετε.
1: Η αμοιβή του δηληστηρίου και το προϊόν, η κόστος προϊόντος, έτσι, και το κόστος δήλησης.
0: Έχετε μια τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία συγκριτικά με άλλες χώρες, το επίπεδο της φορολόγησης, αυτό το 55-60% που είπαμε, σε σχέση με άλλες χώρες, πώς συγκρίνεται?
1: Εντάξει, κάθε χώρα έχει τη δική της δημοσιονομική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επιμερίζει τους φόρους, είτε σε άμεσους είτε σε έμεσους. Αυτό όμως είναι προϋπολογισμένο και έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει υψηλούς έμεσους φόρους. Στο ρεύμα, στο ποτό, στο καθισμικά.
0: Ναι, έχει ένα πολύ υψηλό ΦΠΑ και έχει και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε διάφορα προϊόντα.
1: Άλλες χώρες δεν έχουν αυτή την αναλογικότητα και βλέπουμε λοιπόν να έχουν αρκετά πιο μειωμένη τιμή. Συνήθως αυτές οι χώρες είναι οι μικρότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν λιγότερο κόστος, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι το Λουξεμβούργο, όπως είναι η Μάλτα, όπως είναι η Πορτογαλία. Αυτές οι χώρες έχουν χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν έχουν από εκεί μεγάλη σπραξιμότητα, λόγω της μικρής κατανάλωσης που έχουν στα ενεργειακά προϊόντα, λόγω του μικρού πλήθους του πληθυσμού.
0: Ναι, κατανοητό. Βέβαια είναι και μικρότερα τα δημοσιονομικά τους μεγέθη, αλλά είναι κατανοητό.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων. Η ώρα είναι 6:31 πρώτα λεπτά. Η Ελισάβετ Κουτίδου με τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

0: Οριστικό τέλος σε 13ο και 14ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους, βάζει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας ότι η χώρα δεν αντέχει δημοσιονομικά την επιβάρυνση και πως το κράτος κινείται μέσα στο νομικό πλαίσιο. Τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη εξετάζει το Πεντάγωνο μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων, απαντά το ΝΑΤΟ. Πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη Σύφνο με 3 νεκρούς, δείχνει η προκαταρκτική εξέταση. Τη σύλληψη στην Κροατία ενός Ουκρανού με την ονομασία Vladimir Zet για τις εκρήξεις που προκάλεσαν ζημιές στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στη Δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται σε λίγη ώρα ο Λευτέρης Πετρούνια, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο βορειοανατολική ως 5 μποφόρ από 21 έως 35 με 36 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Επιστροφή στον Πάνο Πολυζωήδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα είναι 37 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Αθήνα 984, την εκπομπή Radio City με τον Πάνο Πολυζωήδη στο μικρόφωνο, τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου και την Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Αρχίσαμε το δεύτερο ημίωρο με το China Girl, το οποίο έγραψαν ο David Bowie και ο Iggy Pop το 1976 και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1977 από τον Iggy Pop. Εμείς όμως το ακούσαμε από τον Bowie, ο οποίος το κυκλοφόρησε το 1983. Τον τελευταίο καιρό είχαμε στην εγχώρια επικαιρότητα διάφορες δυσάρεστες ειδήσεις σε σχέση με ατυχήματα. Το σημαντικότερο, αυτό πήρε τη μεγαλύτερη δημοσιότητα, ίσως ήταν και το πιο τραγικό, έχει να κάνει με ένα παιδάκι 4 ετών το οποίο πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο. Επειδή ο ελληνικός τουρισμός είναι, το λέμε έτσι, ο σημαντικότερος κλάδος ή ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, επειδή υποδεχόμαστε 40 εκατομμύρια, χοντρικά το λέω, αλλοδαπούς τουρίστες κάθε χρόνο και κάνουμε τουρισμό και εμείς οι ίδιοι εσωτερικά, και επειδή η θάλασσα είναι το βασικό μας ατού, η εικόνα αυτή ενός παιδιού 4 ετών που πνίγεται μέσα σε μια πισίνα είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, δυσάρεστη. Είναι, καλά δυσάρεστη είναι ούτως ή άλλως, αλλά προκαλεί κάποια έκπληξη. Εμένα δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, όταν τη διάβασα μου προκάλεσε έκπληξη. Δηλαδή θέλω να πω, beach bar, ένα σωρό κόσμος, ένα παιδί 4 ετών, κανείς δεν το είχε κατά νου, δεν το είχαν οι γονείς του στο οπτικό τους πεδίο, δεν υπήρχε προσωπικό που να φροντίζει την ασφάλεια των λουωμένων και στην κολυμβητική δεξαμενή, στην πισίνα εκεί. Ο κύριος Μάριος Μυρονάκης είναι πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής και είναι στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Καλησπέρα, κύριε Μυρονάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας φαίνεται αδικαιολόγητο ότι εγώ τουλάχιστον εξεπλάγινα από το γεγονός ότι ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του μπροστά σε τόσο κόσμο, πολύ κοντά σε τόσο κόσμο?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι δυσάρεστο γεγονός και είναι και αδικαιολόγητο το να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή σε μια πισίνα, και ειδικότερα εάν είναι μια ευάλωτη ηλικιακή ομάδα όπως είναι τα μικρά παιδιά ή μεγάλοι άνθρωποι ακόμα.
0: Ξέρετε κάτι όμως, είναι μια κοινής χρήσης πισίνα. Δεν είναι σαν τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον ατυχή George Baldock, ο οποίος πρόπερση έπαθε ανακοπή την ώρα που κολυμπούσε στην ιδιωτική του πισίνα στο σπίτι του.
1: Μου δίνετε αφορμή τώρα να σας πω, επειδή εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ και με τις παραλίες, δηλαδή με την ναυαγωσή κάλυψη στις ακτές μας, όπου εκεί έχουμε τα στοιχεία της φύσης, τον κυματισμό, τα θαλάσσια ρεύματα, τα επικίνδυνα ψάρια, τσούχτρες κτλ. Όπου είναι εκεί πέρα προφανώς λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει αρχή και τέλος. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα περιορισμένο χώρο μερικών τετραγωνικών.
0: Δηλαδή και πόσο μεγάλη θα ήταν η πισίνα τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, μια πισίνα να είναι 20 επί 10, 20 επί 15, 20 επί 20, δεν είναι παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν νοείται να χάνονται μικρά παιδιά και ευάλωτοι άνθρωποι στις πισίνες. Το 2021 επικαιροποιήθηκε ένας νόμος για πρώτη φορά μετά το 1973. Πήγε μια υγειονομική διάταξη το 1973. Που όριζε τον επόπτη ασφαλείας πισίνας. Προσέξτε.
0: Είναι ένας παλιός όρος για τη δουλειά που κάνετε εσείς, έτσι.
1: Ακούστε με λίγο. Ο επόπτης ασφαλείας πισίνας τι είναι σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη του 1973? Ένας άνθρωπος χωρίς όριο ηλικίας, ο οποίος βρίσκεται στο κατάλημα, στην περιοχή της πισίνας, και είναι, λέει, εκπαιδευμένος στη διάσωση κολλημητών και στην παροχή πρώτων βοηθειών. Τελεία. Αυτές τις πιστοποιήσεις λοιπόν δεν ορίζεται ούτε ποιος τις δίνει, ούτε με ποια διαδικασία τις δίνει.
0: Άρα ήταν ένας νόμος στην πραγματικότητα ανεφάρμοστος, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν οι κανονισμοί που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του, η πιστοποίηση.
1: Αυτός εφαρμοζόταν μέχρι το 2021. Το 2021 λοιπόν έγινε μια καινούργια υγειονομική διάταξη κατόπιν πρωτοβουλίας της Ένωσης Ναυαγωγικών Σχολών με το Υπουργείο Τουρισμού, όπου εκεί επικαιροποιήθηκε ο νόμος εισαγωγικά και βγήκε μία κοινή υπουργική απόφαση 1399 που ορίζει τι είναι ο ναυαγωσός της πισίνας. Με λίγα λόγια, για να σας πω, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φοιτήσει σε μία ναυαγωγική σχολή, να δώσει εξετάσεις και μετά να μπορεί να εργαστεί σαν ναυαγωσός της πισίνας.
0: Η φοίτηση τι διάρκειας είναι, δηλαδή πόσες ώρες, ξέρω εγώ.
1: Είναι 40 ώρες.
0: 40 ώρες, ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε εδώ. Το τραγικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν καταργήθηκε η υγειονομική τη διάταξη 73. Εξακολουθεί να ισχύει.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό πώς γίνεται. Γίνεται διότι όταν βγήκε ο αρχικός νόμος αυτός, ο 186 ήταν η προτοικία από το Υπουργείο Τουρισμού, εκεί όριζε ρητά ότι πρέπει να είναι μόνο απόφυτος ναυαγωγικής σχολής κάποιος και να είναι ναυαγωγός της πισίνας, με αυτόν τον τίτλο. Εκεί είχαμε αντιδράσεις από τα τουριστικά καταλήματα. Διότι και αρχίσαμε όχι να είναι κάτω από 50 κλίνες, κάτω από 50 δωμάτια, όχι να έχουμε πάλι τον επόπτη. Εν πάση περιπτώσει, μετά από πιέσεις, σε πολιτικό επίπεδο πια, έμεινε αυτή η υγειονομική διάταξη. Ο άνθρωπος που λέτε τώρα και συμπάρω ήταν επόπτης ασφαλείας πισίνας. Εμείς, σαν ναυαγωγικές σχολές, δεν δίνουμε τέτοιες πιστοποιήσεις. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να δίνουμε μόνο του ναυαγωγός της ακτής ή του ναυαγωγός πισίνας μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Ωστόσο, υπάρχουν πολλά καταλήματα τα οποία ενδεχομένως έχουν πισίνα, τα οποία εξαιρούνται από την ανάγκη να έχουν ναυαγωσώστη κανονικό και μπορούν να πάνε με την ρύθμιση του νόμου του 1973, η οποία είναι εντελώς παροχημένη. Σωστά το καταλαβαίνω?
1: Ναι, στην ουσία καταργεί, αφήνει κενά τρελά, δηλαδή σε αυτόν που είναι επόπτης ή που είναι ναυαγωσός πισίνας και είναι σε ένα κατάλημα που δεν προβλέπεται η πρόσληψη κατ' επάγγελμα, δηλαδή να ασκεί μόνο αυτό και να είναι πάνω από την πισίνα να προσέχει, προφανώς δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Δεν είναι εκεί, είναι στον χώρο, έτσι λέει.
0: Ναι, άρα δηλώνεται, συνήθως δηλώνεται κάποιος από τους εργαζομένους στην επιχείρηση ούτως ή άλλως, θα σε βάλω σήμερα επόπτια, θα σε βάλω επόπτη για φέτος.
1: Ναι, αυτό. Αν είναι ναυαγωγός πισίνας, πρέπει να είναι, λέει, αν είναι κάτω από 50 δωμάτια ή κάτω από 1,5 μέτρο βάθηση πισίνας, να είναι, λέει, εντός του καταλήμματος. Ωραία, τρέχα γύρω, δηλαδή μπορεί να είναι από κάτω στον κήπο και η πισίνα να είναι από πάνω.
0: Υποθέτω ότι η αντίδραση των ιδιοκτητών των καταλυμάτων αυτών που οδήγησε και σε αυτή την περίεργη ρύθμιση των δύο ταχυτήτων έχει να κάνει με το κόστος. Σωστά?
1: Μόνο. Ναι, αλλά όταν μιλάμε, κοιτάξτε, εδώ πρέπει να αποφασίσει κανείς, θα λογαριάζει το κόστος ή θα λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή.
0: Εγώ θα έλεγα κιόλας ότι ο κίνδυνος ατυχήματος έχει ένα επιχειρηματικό κόστος, οικονομικό. Ακόμη και αυτό θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, έχει να κάνει με τη φήμη του καταλήμματος, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Άρα να υποθέσω, κύριε Μυρονάκη, ότι η δική σας άποψη ως ένωσης, ως θεσμικού φορέα, εν πάση περιπτώσει, του χώρου, είναι να γίνει υποχρεωτική η απασχόληση επαγγελματία ναυαγωσώστη για όλα τα καταλήμματα, για όλες τις πισίνες.
1: Ναι, θα πρέπει σε όλες τις πισίνες, ας είναι και 10 δωμάτια, όλοι να καταργηθεί ο επόπτης ασφαλείας, να είναι μόνο ναυαγωσώστης πισίνας, με τη διαφοροποίηση ότι εκεί που έχουμε πάνω από 50 κλίνες και όχι δωμάτια, εκεί μόνο θα πρέπει να είναι, όχι με πρόσληψη. Δηλαδή θα μπορεί να είναι ένας ο ιδιοκτήτης, ο γιος του, ο οποίος όμως θα είναι πλησίον του χώρου του πισίνας. Όχι μέσα στο κατάλημα, οπουδήποτε. Αυτές οι διευκρινήσεις πρέπει να γίνουν για να τελειώνει αυτό το πράγμα.
0: Να σας κάνω και μια ερώτηση, ίσως λίγο μακάβρια, άσχετη με το θεσμικό πλαίσιο. Μπορείτε να υποθέσετε το παιδάκι πώς και δεν το πήρε χαμπάρι κανένας?
1: Εδώ φύγεται ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι η ευθύνη των κηδεμόνων, των γονιών, απέναντι στα μικρά παιδιά, όπως σας είπα, και στους ηλικιωμένους. Γιατί το δύο πράγμα είναι. Έτσι, ένας άνθρωπος είναι 80 χρονών, έχει την ίδια επικινδυνότητα με ένα παιδί που είναι 4. Έτσι. Εδώ, προσέξτε τι θα σας πω. Πέρα από την έκταση του ενός χεριού, ο πνιγμός είναι πολύ πιθανός. Δηλαδή πρέπει να βρίσκεσαι στο παιδί δίπλα όσο φτάνει το χέρι σου. Αν είσαι περισσότερο, μπορεί να πνιγεί και να μην πάρεις είδηση καθόλου.
0: Γιατί, να πω κάτι, συγγνώμη, επειδή είπατε και για τους ηλικιωμένους. Ο ηλικιωμένος μπορεί και να μην είναι ηλικιωμένος, μπορεί κάποιος όπως ο Μπάλντοκ, ας πούμε, να πάθει μια ανακοπή και να μην μπορεί να φωνάξει. Το παιδάκι δεν φωνάζει.
1: Όχι. Όχι. Αυτό λέμε τώρα, αν έχετε δει διαφημίσεις εισαγωγικά, όλες τις προτροπές για την πρόληψη του πνιγμού, είναι ότι ο πνιγμός είναι σιωπηλός. Υπάρχει τέτοιο σοκ εκείνη την ώρα που δεν φωνάζει κανείς. Βοήθεια μπορεί να φωνάξεις γιατί νομίζεις ότι είδες σαν καρχαρία. Ή γιατί νομίζεις ότι είδες δεν ξέρω τι, ας πούμε.
0: Ή γιατί είδες καρχαρία.
1: Ναι, έτσι. Στη φάση του πνιγμού δεν λες τίποτα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μυρονάκη.
1: Να είστε καλά, εύχομαι το υπόλοιπο καλοκαίρι και η υπόλοιπη περίοδος να είναι χωρίς ατυχήματα και μακάβρια θέματα.
0: Και αχρίαστη να είστε. Εσείς οι γιατροί, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ο κύριος Μάριος Μυρονάκης είναι πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος. Τώρα, ακούσαμε το China Girl. Τώρα θα πάμε στους Πολύς. Οι Πολύς το 1980 κυκλοφόρησαν το Don't Stand So Close to Me.

Πριν κλείσουμε, θέλω να αναφέρω δύο ειδήσεις. Τη μία την ακούσατε. Στην Κροατία συνελήφθη ένας Ουκρανός, ο οποίος έγινε γνωστός από τις ανακοινώσεις ως Βλαντίμιρ Ζήτα, για τις εκρήξεις που προετών στις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία είχαν προκαλέσει ζημιές στον Nord Stream, στον αγωγό του φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική. Αυτό το ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Εδώ και αρκετούς μήνες είχε καταστεί σαφές, δηλαδή οι αρχές τους είχαν εντοπίσει. Τώρα συνελήφθη λοιπόν ο ένας από αυτούς, ο Βλαδίμηρος. Πείτε με, θα με λέγανε κάποιοι πουτινικό, αλλά να σας πω κάτι ειλικρινά. Όταν έγιναν αυτές οι εκρήξεις, μάθαμε ότι έγιναν αυτές οι εκρήξεις και αχρηστέθηκε ο αγωγός Nord Stream, ακούσαμε από διάφορες πηγές, επίσημες πηγές από το εξωτερικό βέβαια, ότι την ευθύνη την φέρει η Ρωσία. Και εγώ αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να λέμε στα σοβαρά ότι η Ρωσία έκανε μποϊκοτάζ στη δική της υποδομή. Ο Nord Stream είναι μια υποδομή, μια πάρα πολύ σοβαρή υποδομή, η οποία έχει ως στόχο, τι εξυπηρετεί, μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στη Δυτική Ευρώπη. Λοιπόν, κάποιοι προσπάθησαν να μας πείσουν ότι η Ρωσία υπονόμευσε τη δική της υποδομή. Κατέστρεψε, έκανε σαμποτάζ στη δική της υποδομή. Και αν εκείνη την εποχή τολμούσες να πεις ότι ρε παιδιά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι πολύ λογικό, κινδύνευες λοιπόν να χαρακτηριστείς, όπως το είπα και νωρίτερα, να χαρακτηριστείς πουτινικός. Κάτι τώρα, η άλλη είδηση που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι κάπως φουτουριστική και κάπως ανησυχητική, θα έλεγε κανείς. Η εταιρεία OpenAI. Η εταιρεία OpenAI είναι αυτός ο τεχνολογικός γίγαντας σε ανάπτυξη που έχει δημιουργήσει το ChatGPT, την μηχανή αυτή τεχνητής νοημοσύνης. Ανακοίνωσε σήμερα μέσα σε ένα blog, έτσι, της εταιρείας, ότι η εκπαίδευση του επόμενου μοντέλου του ChatGPT, το μοντέλο εκπαιδεύονται από τους προγραμματιστές. Η εκπαίδευση λοιπόν θα καθυστερήσει λίγο, θα σταματήσει για 2 εβδομάδες, θα τοποθετηθούν, θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν διάφορες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις στο μοντέλο αυτό. Γιατί? Διότι διαπιστώθηκε ότι αυτό το μοντέλο αυτόνομα, χωρίς να λάβει εντολή από κανέναν, πήρε την πρωτοβουλία, παραβίασε διάφορες αρχές ασφαλείας και χακάρισε, έκανε κυβερνοεπίθεση σε μία εταιρεία τεχνολογίας νεοπαγή που λέγεται Hugging Face. Η μηχανή λοιπόν η ίδια, το λογισμικό, πήρε την πρωτοβουλία και μπήκε και χάκαρε, παραβίασε την ασφάλεια του συστήματος μιας εταιρείας. Είναι φουτουριστικό, είναι και ανησυχητικό, θα έλεγα. Με αυτήν την είδηση εγώ θα σας αφήσω. Είμαι ο Πάνος Πολυζωήδης, ήμουν μαζί στο μικρόφωνο του 984 από τις 6 και κάτι, με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου και την Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθεί το ιστορικό ένθετο που επιμελείται ο Δημήτρης Τζιβελέκης και παρουσιάζει η Νάνση Αγγελοπούλου, που λέγεται Ανάσες Ιστορίας. Μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, του Αθήνα 984. Επειδή έχουμε λίγη ώρα μέχρι τότε, ας ακούσουμε από τους Clash ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της punk μουσικής, το Should I Stay or Should I Go από το 1981.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 19 Αυγούστου 1969, οι αρχαιολογικές έρευνες στη Σαντορίνη φέρνουν στο φως μια ολόκληρη προϊστορική πόλη, την αποκαλούμενη Πομπεία του Αιγαίου, η οποία είχε θαυτεί κάτω από στρώματα ηφαιστειακής τέφρας, έπειτα από τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, γύρω στο 1530 π.Χ. Οι συστηματικές ανασκαφές είχαν ξεκινήσει 2 χρόνια νωρίτερα, το 1967, από τον κορυφαίο Έλληνα αρχαιολόγο Σπυρίδωνα Μαρινάτο. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν εντυπωσιακά διατηρημένα κτίρια, δρόμους και αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης, ένα σύνθετο αποχετευτικό σύστημα και πολυόροφα κτίρια, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο οικισμός ήταν ένα από τα πιο προηγμένα αστικά κέντρα της Μεσογείου κατά την εποχή του Χαλκού. Πολλά σπίτια βρέθηκαν σχεδόν ανέπαφα, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα λειτουργήσε ως φυσικό προστατευτικό κάλυμα για τις περίφημες τοιχογραφίες, τα κεραμικά και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Τα ευρήματα έριξαν νέο φως στο μινωικό πολιτισμό και στις σχέσεις του με τα νησιά του Αιγαίου. Σε αντίθεση με την Πομπεία, όπου οι κάτοικοι ευνηδιάστηκαν από την έκρηξη, στο ακροτήρι η απουσία ανθρώπινων υπολοιμάτων υποδεικνύει μια οργανωμένη εκένωση του οικισμού, γεγονός που προσδίδει έναν ακόμη πιο μυστηριώδη και γοητευτικό χαρακτήρα στην ανακάλυψη αυτή.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Σύμφωνα με την απόφαση, η μη επαναφορά τους κρίνεται συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο πρότυπης δίκης και αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ του οποίου είχε παρέμβει αδεδή. Την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με αφορμή δημοσίευμα των Financial Times που αποκαλύπτει οι ιρανικές απειλές κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη σε περίπτωση κλιμάκωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να αναφέρονται στο δημοσίευμα. Παράλληλα, πηγές του Υπουργείου Άμυνας αναφέρουν ότι σε περίπτωση που η Βουλγαρία ιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της, με τη διάθεση συστήματος Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Συμμαχίας. Σε πλήρη εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη συντριβή του ελικοπτέρου με 3 νεκρούς την περασμένη Δευτέρα στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά τις αυτοψίες από εξειδικευμένα κλιμάκια στον τόπο του δυστυχήματος, τα συντρίμια του ελικοπτέρου αναμένεται να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορεί να γίνει λεπτομερής έρευνα. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Μένεται χωρίς να εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση αυτιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται στο πλαίσιο των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος στον Αθήνα 984. Πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αφορούν τους συνταξιούχους, αγρότες, νέους μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Την έκταρτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητεί με ετοιμάτηση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν η κυβέρνηση προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ζητεί από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους με μεσοσταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει ότι η αποπληρωμή του χρέους χτίζεται πάντα στη φορολογική αφέμαξη των πολιτών. Η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενεών, απαντά μεταξύ άλλων το Υπουργείο Οικονομικών. Ελεύθερος μετά την απολογία του αφέθηκε ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής. Ανακριτής και εισαγγελέας του επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα, καθώς και της αφαίρεσης άδειας οδήγησης επαόριστον. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στη Δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε άριστα το πρόγραμμά του στον προκριματικό του Ευρωπαϊκού Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ και βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Παρασκευής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Σύμφωνα με την απόφαση, η μη επαναφορά τους κρίνεται συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο πρότυπης δίκης και αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ του οποίου είχε παρέμβει αδεδή. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times για ιρανικές απειλές κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία αιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Patriot, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, επισημένοντας ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, λέγοντας ότι διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, για τα οποία υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να είχε επιτρεπεί η ανάπτυξή τους. Την ίδια ώρα το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συνάντησης κορυφής με τη Σεούλ τον Νοέμβριο στο περιθώριο της Συνόδου της ΑΠΕΚ στο Σενζέν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας. Σε πλήρη εξέλιξη, η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 με τρεις νεκρούς την περασμένη Δευτέρα στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει ισχυρή επίγεια πυροσβεστική δύναμη καθώς και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μένεται χωρίς να εμπνέει ανησυχία σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Αλλαγές στη σήμανση των προϊόντων και των πολιτών στις λαϊκές αγορές φέρνει νέα υπουργική απόφαση που τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Παραγωγών, οι αλλαγές καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παραγωγοί και επαγγελματίες μπορούν να τροποποιούν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αδειά τους, ενώ θεσπίζονται και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς την αναγραφή των στοιχείων τους στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής, ενώ του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο Ισραηλινός στρατός ξεκινά ποινική έρευνα για το θάνατο της 5χρονης Χίντρα Τζάμπ το 2024 στη Γάζα, καθώς και για το θάνατο 15 Παλαιστινίων ανάμεσά τους διασώστες και ένας εργαζόμενος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το Μάρτιο του 2025. Παράλληλα επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα για το θάνατο δύο εργαζομένων των γιατρών χωρίς σύνορα. Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τη Συρία για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, εγχώριες εταιρείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, ενώ οι δύο χώρες προχωρούν και στην ενίσχυση της ενεργειακής τους συνεργασίας με νέα έργα στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοποίηση ορυκτών πόρων. Η Ρωσία άρχισε να εισάγει καύσιμα σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή πρωθυπουργού Αλεξάνδερ Νόβακ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ΤΑΣ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Λευτέρης Πετρούνιας έβαλε πλώρη για το ένατο χρυσό μετάλλιό του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεπ. Έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο τελικός των Κρίκων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική άνεμη, βόρειο, βόρειο-ανατολική έως 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.

Η μουσική έχει ένα μοναδικό τρόπο να σταματά τον χρόνο. Για λίγα λεπτά όλα βρίσκουν τη θέση τους. Αθήνα Νέο 84, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καταργούνται οριστικά τα δώρα και το επίδομα αδείας των δημοσίων υπαλλήλων με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου που κατέπεσε την περασμένη Δευτέρα στη Σύφνο, δείχνουν σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας. Συνεχίζονται οι αυτοψίες. Αντιμέτωπες με δύο φωτιές σε δασικές περιοχές στο Κερασοχώρι Αγράφων και στη Βοβούσα Ιωαννίνων βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο οδηγός ταξί που κατηγορείται ότι προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο την περασμένη Δευτέρα στη Βούλα με θύμα οδηγό μηχανής. Του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Τουλάχιστον 23 νεκροί σε μετοπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην Ιπιράγκα της Νότιας Βραζιλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στην κατάσχεση 45 ημιαυτόματων πιστολιών που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό που μετέφερε ΣΥΚΑ από την Τουρκία στη Γερμανία, προχώρησαν οι βουλγαρικές αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική στα ανατολικά έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η Αθήνα μπορεί να διάζει, αλλά δεν σωπαίνει ποτέ. Πάντα υπάρχει μια μελωδία που φωτίζει την πόλη. Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

Κάθε διαδρομή έχει το δικό της soundtrack. Είτε ταξιδεύεις μακριά, είτε επιστρέφεις σπίτι, η μουσική δείχνει πάντα το δρόμο. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

ανοιχτός δρόμος, ανοιχτός ορίζοντας και τραγούδια που κάνουν κάθε χιλιόμετρο λίγο πιο όμορφο. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης, ο σταθμός που είστε συντονισμένοι. Οι μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο πρότυπης διοίκησης και αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ του οποίου είχε παρέμβει αδεδή. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία αιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Patriot, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Σε πλήρη εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη συντριβή του ελικοπτέρου τύπου Bell 206 με 3 νεκρούς την περασμένη Δευτέρα στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βίνιανής του Δήμου Αγράφων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Δεν εμπνέει ανησυχία σύμφωνα με την πυροσβεστική η δασική πυρκαγιά στη θέση αυτιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Συνολικά 39 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Ισπανία οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με μια νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εκενώθηκαν κατοικίες στις περιοχές γύρω από την πόλη Αλδέα Δελ Φρέσνο. Αλλαγές στη σήμανση των προϊόντων των πολιτών στις λαϊκές αγορές φέρνει νέα υπουργική απόφαση που τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Παραγωγών, οι αλλαγές καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παραγωγοί και επαγγελματίες μπορούν να τροποποιούν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην άδειά τους, ενώ θεσπίζονται και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς την αναγραφή των στοιχείων τους στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής, ενώ το αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο πρώην οργανωτικός γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Λαγουδάκης. Ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία στο συλληπιτήριο μήνυμά της. Συγκλονισμένος δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για έναν ακέραιο άνθρωπο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ-ουν πριν από το τέλος του έτους, επισημένοντας ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Αναφέρθηκε στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, λέγοντας ότι διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, για τα οποία υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να είχε επιτραπεί η ανάπτυξή τους. Ο Ισραηλινός στρατός ξεκινά ποινική έρευνα για το θάνατο της 5χρονης Χίντρα Τζαμπ το 2024 στη Γάζα, καθώς και για το θάνατο 15 Παλαιστινίων, ανάμεσά τους διασώστες και ένας εργαζόμενος του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2025. Παράλληλα, επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα για το θάνατο δύο εργαζομένων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τη Συρία για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, εγχώριες εταιρείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, ενώ οι δύο χώρες προχωρούν και στην ενίσχυση της ενεργειακής του συνεργασίας με νέα έργα στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοποίηση ορυκτών πόρων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Δήλωσε έτοιμος για τον τελικό που είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Πάω για το ένατο μετάλλιο, θέλω να τελειώσω την καριέρα μου έχοντας 11, δήλωσε αμέσως μετά την πρόκρισή του. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
2: Αθήνα 984.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα τουρκική πρόκληση λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των λεγόμενων θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο. Η Τουρκία αντιδρά στην ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελί, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της χώρας μας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία και επαναλαμβάνει τη θέση της Άγκυρας για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν, προσθέτει, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Επίσης, υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή ημικλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού με στόχο να συνδυαστεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την ίδια ώρα η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τη Συρία για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, εγχώριες εταιρείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, ενώ οι δύο χώρες προχωρούν και στην ενίσχυση της ενεργειακής τους συνεργασίας με νέα έργα στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοποίηση ορυκτών πόρων. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κρυθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία αιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Patriot, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη συντριβή του ελικοπτέρου τύπου Bell 206 με 3 νεκρούς την περασμένη Δευτέρα στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανή βλάβη στο ουρεοστροφείο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Μένονται οι δύο δασικές πυρκαγιές στην περιοχή Κερασοχώρη, στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων και στη θέση Αυτιάς στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με πεζοπόρα τμήματα. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής, ενώ του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Λουλουδάκης. Ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία στο συλληπιτήριο μήνυμά της. Συγκλονισμένος δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για έναν ακέραιο άνθρωπο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο Ντονάλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ-ουν πριν από το τέλος του έτους, επισημένοντας ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, λέγοντας ότι διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, για τα οποία υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να είχε επιτραπεί η ανάπτυξή τους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική άνεμη, βόρειο βορειοανατολική έως 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα, 9.84 στις 11.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των λεγόμενων θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελί, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Επίσης υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού με στόχο να συνδυαστεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, δεν περιορίζεται σε φωτοβολταϊκά και αιολικά και στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου μοντέλου χωρικού σχεδιασμού. Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 με 3 νεκρούς την περασμένη Δευτέρα στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία αιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Patriot, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγομηχανής, ενώ του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Μόνο πεζοπόρα τμήματα λόγω του δύσβατου της περιοχής επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στο Κερασοχώρι, στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχες με νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ-ουν πριν από το τέλος του έτους, επισημένοντας ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, λέγοντας ότι διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, για τα οποία υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να είχε επιτραπεί η ανάπτυξή τους. Το Ισραήλ παραδέχεται τη δολοφονία της 5χρονης Παλαιστίνιας Χίντρα Τζαμπ σε επίθεση του στρατού το 2024 στη Γάζα και ξεκινά ποινική έρευνα, καθώς και για το θάνατο άλλων 15 Παλαιστινίων, ανάμεσά τους και διασώστες και εργαζόμενος του ΟΗΕ, τον Μάρτιο του 2025. Είναι η πρώτη φορά που ο Ισραηλινός στρατός αναγνωρίζει ότι έπληξε το όχημα στο οποίο επέβαινε η 5χρονη και η οικογένειά της, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα ευρήματα της διερεύνησης δείχνουν ότι στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον οχήματος που κατευθυνόταν προς την πλευρά τους. Παράλληλα, επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα για το θάνατο 2 εργαζομένων των γιατρών χωρίς σύνορα. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε επιθέσεις με drones. Στη Χερσόνα, ρωσικό ντρόν έπληξε λεωφορείο, ενώ στο Ζήτομιρ σκοτώθηκαν 2 αστυνομικοί και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε επίθεση στο αρχηγείο της αστυνομίας. Στη Ρωσία, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν στο Μπέλγκοροντ και στο Μπριάνσκ, ενώ τραυματίστηκαν 3 άτομα. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 483 ουκρανικά ντρόν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού και η σύζυγός του σκοτώθηκαν όταν τουριστικό ελικόπτερο συνετρίβει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Κένια. Τη ζωή τους έχασαν ο πιλότος και 6 επιβάτες, ανάμεσά τους 5 Αμερικανοί πολίτες. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 12.
0: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των λεγόμενων θαλάσσιων πάρκων στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζούκε Τσελί, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Επίσης υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού με στόχο να συνδυαστεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με επίκεντρο τη Συρία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι κατέστη σαφές την Άγκυρα πως δεν μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη Συρία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ βομβάρδισε την αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι. Επίσης χαρακτήρισε απειλή μια πιθανή ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων στη Νότια Συρία, ενώ ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού προειδοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί η εγκατάσταση εχθρικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα. Από την πλευρά της η Τουρκία διαψεύδει σχέδια ανάπτυξης στρατευμάτων στη Συρία, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Δαμασκό, Τομ Μπαράκ, κατηγόρησε το Ισραήλ για αχρίαστη κλιμάκωση. Σε πλήρη εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη συντριβή του ελικοπτέρου τύπου Bell 206 με τρεις νεκρούς την περασμένη Δευτέρα στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία αιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με διάθεση συστήματος Patriot, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής, ενώ το αφαιρέθηκε παόριστον η άδεια οδήγησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Μόνο πεζοπόρο τμήματα, λόγω του δύσβατου της περιοχής, επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στο Κερασοχώρι, στη δημοτική ενότητα Βίνια Νης του Δήμου Αγράφων. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πυρωτικές και νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Ισπανία οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι. Εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους έλαβαν οι περίπου 3.500 κάτοικοι της πόλης Αλδέα Δελ Φρέσνο. Ωστόσο εκενώθηκαν πολλές κατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Στην Ελβετία, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 75 χρόνια, μειώθηκε η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μία έντονη κατάσταση ξηρασίας από την άνοιξη. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε επιθέσεις με ντρόουν. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 483 ουκρανικά ντρόουν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Λευτέρης Πετρούνιας έβαλε πλώρη για το 1ο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεμπ. Έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Αύριο στις 7 το απόγευμα, ο τελικός των Κρίκων. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα. Στην Αττική άνεμη, βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 7. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
2: Αθήνα 984.

Αυτή η στάση σοβαρίζει πάντα κάτι ιδιαίτερο μας κάνει από τα νυχτερινά και ταξιδιάρικα. Με τη Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 και τη Μαριά μου τη δασκαλάκη εδώ στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Αφού είμαστε όπως το προείπα και νυχτερινά και ταξιδιάρικα, και σήμερα λοιπόν θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλεκτό μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση για όλους εσάς, όπως λέμε, τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Το λέμε δικό μας απόφθεγμα, κυρίες και κύριοι. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Φύγαμε. Γεια σου, Μαριό.

για την ημέρα που μόλις ξημέρωσε, για την 20η του Αυγούστου, για το Χάρη και την Θεοχαρία, Θεοχαρούλα που γιορτάζουν, αλλά και το Σαμουήλ, και είναι η Παγκόσμια ημέρα των Φάρων, θα το διανθίσουμε αναλόγως. Το 1897, σαν σήμερα, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία, Μαρία μου, προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει και σερ. Οχ, και μπασιακή και εκείνη και επικυρώσω εδώ η ελονοσία και τα κουνούπια του Νείλου. Το 1982, σαν σήμερα, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1972 που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας. Μεγάλο γεγονός. 1561 και 20 Αυγούστου, γέννηση του Τζάκομο Πέρι, Ιταλός συνθέτης, για πολλούς ο πατέρας της όπερας. Και το 1948 γεννιόταν ο Ρόμπερτ Φλαντ, Άγγλος ρόκερ, τραγουδιστής των Led Zeppelin. Μαρία, πού είσαι Μαρία μου? Λοιπόν, θέλει να ακούσει Αλέν Μπαχιέ, Νοέλ Κορντιέ.

Και όπως η Μαρία Δασκαλά και έχει μια τρυφερή αιμονή με την ελληνική γλώσσα και πολύ καλά κάνει. Βάζουμε λοιπόν ελληνικές καταλήξεις στους Γάλλους. Αλέν Μπαριέρ, πώς θα το πούμε, Μαρία μου ελληνιστή, Μπαριάς, κάπως έτσι. 1949 και 20 Αυγούστου γεννιόταν ο Νικόλας ο Άσημος. Ο τραγουδοποιός γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1949 στην Θεσσαλονίκη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Νικόλαος Ασημόπουλος. Οι γονείς του ήταν από την Κοζάνη, όπου ο Νικόλας έζησε τα παιδικά του χρόνια και τελείωσε το σχολείο. Ως έφηβος ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Διακρίθηκε στο άλμα Ισύψος, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στους μαθητικούς αγώνες σχολείων της Μακεδονίας το 1965, καθώς και στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, του έγινε επίσημη πρόταση από την ομάδα της Κοζάνης, αλλά τελικά η συμφωνία ναυάγησε. Στα 18 του έφυγε για τη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει στο νεοελληνικό τμήμα της φιλοσοφικής σχολής. Αρχικός στόχος του ήταν να περάσει στο τμήμα δημοσιογραφίας, την οποία άσκησε ερασιτεχνικά παράλληλα με τις σπουδές του. Σε κάποια άρθρα του σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το ψευδώνυμο Άσημος και έκτοτε το καθιέρωσε. Παράλληλα, ασχολήθηκε και με το θέατρο, έφτιαξε ένα φοιτητικό θεατρικό εργαστήρι παίζοντας Αριστοφάνη, Μένανδρο και Μολιέρο. Τότε αγόρασε και την πρώτη του κιθάρα. Σχεδόν από την πρώτη γυμνασίου έγραφε στιχάκια και ποίηματα, αλλά ποτέ δεν είχε εκδηλώσει καμία έφεση προς τη μουσική. Αυτοδιδακτός μουσικός, άρχισε εμφανίσεις σε μικρές μπουάτ. Ανυπότακτος, αγνόησε όλες τις προειδοποιήσεις της λογοκρισίας για τα τραγούδια του και τα λεγόμενά του. Συνελήφθηκε και κρατήθηκε στην ασφάλεια. Όταν τον άφησαν, η ταυτότητά του είχε χαθεί. Δεν έβγαλε άλλη παρά μόνο 18 χρόνια αργότερα, οπότε κατάφερε να του εκδώσουν μια ταυτότητα με το όνομα Άσημος, με τη διευκρίνηση στο σημείο του θρησκεύματος, άνευ θρησκεύματος. Το 1973 και χωρίς πτυχίο κατέβηκε στην Αθήνα. Εμφανίστηκε σε αρκετές μπουάτ της Πλάκας σε συνεργασία με τραγουδιστές, ηθοποιούς και συνθέτες, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με μουσικά κείμενα και σκέτς και ντοκουμέντα κόντρα στο κατεστημένο Πέμπτη Εποχή, Δεκάτη Εντολή, Χνάρι, Μουσικό Θέατρο Φτώχειας, Σούσουρο, ανάμεσα στους συνεργάτες του και πολλά γνωστά ονόματα. Ο Γκαϊφίλιας, ο Τραντάλης, Πανιπέρης, Φινίκης, Μουζακίτης, Σταυρόπουλος. Το 1975 κυκλοφόρησε τα πρώτα του τραγούδια σε ένα δισκάκι 45 στροφών. Το 1977 φυλακίστηκε για 2 μήνες μαζί με άλλους 5 εκδότες συγγραφείς με επίσημη κατηγορία εξέχουσες προσωπικότητες που επηρεάζουν αρνητικά το κοινωνικό σύνολο. Το 1981 έγραφε το βιβλίο «Αναζητώντας κροκανθρώπους» και το 1982 κυκλοφόρησε το πρώτο του μεγάλο δίσκο με τίτλο «Ξαναπες» και σε 4 τραγούδια του οποίου συμμετείχαν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και η Χαρούλα Αλεξίου. Περίπου ένα χρόνο αργότερα άνοιξε ένα μαγαζάκι στα Εξάρχεια, στην οδό Καλλιδρομίου. Ήταν ο χώρος προετοιμασίας, όπως το ονόμασε, αλλά και διαμονής, αφού αυτό ήταν και το σπίτι του. Εκεί έγραφε, συνέθετε τα τραγούδια του, πουλούσε βιβλία, παιχνίδια για παιδιά, πρόχειρα κοσμήματα, κατασκευής γνωστών του, κασέτες δικές του και κυρίως φωτιστικά πύληνα, κάρτες παλιές και πολλά άλλα. Το 1987 οδηγήθηκε βιαίως σε ψυχοθεραπευτική κλινική και λίγο αργότερα στις φυλακές Κορυδαλλού με την κατηγορία του βιασμού. Αποφυλακίστηκε με χρηματική εγγύηση, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη μεγάλη πίκρα για αυτή την αβάσιμη κατηγορία που δεν εκπληρώθηκε ποτέ. Η εκκρεμούσα δίκη μαζί με τα άλλα προβλήματά που ήταν πολλά συσσωρεύτηκαν μέσα του. Μετά από 2 ανεπιτυχείς απόπειρες αυτοκτονίας στις 17 Μαρτίου του 1988 βρέθηκε κρεμασμένο στο σπίτι του. Μετά θάνατον κυκλοφόρησαν ακόμα 2 δίσκοι του, το «Φανάρι του Διογέννη» με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Λεωνάρδου και το «Γιουσουρούμ», στο «Φαλιμέντο του κόσμου» με τη συμμετοχή του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Ο Νικόλας Άσημος είχε γράψει το παπάκι για την κόρη του Λίλιαν. Ήταν ανούρισμα και της το τραγουδούσε το βράδυ πριν κοιμηθεί. Ο μουσικός δεν σκόπευε ποτέ να το ηχογραφήσει, καθώς ήταν κάτι πολύ προσωπικό που ήθελε να κρατήσει για εκείνον και εκείνη. Η Χάρης Αλεξίου τον έπεισε να το τραγουδήσουν στην πρόβα στο στούντιο. Εκεί βρισκόταν ο Θανάσης Μπίκος, ο ενορχιστρωτής του δίσκου του Άσημου και ο ηχολήπτης Γιάννης Παπαϊωάννου, ο οποίος ηχογραφούσε διακριτικά. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, ο Άσημος άνοιξε την πόρτα του στούντιο και ενώ μπήκε μέσα πήρε ένα ζευγάρι ακουστικά. Προσπαθούσε να τα συνδέσει ανεπιτυχώς, με αποτέλεσμα να κάνει βόλτες στο χώρο. Στα ακουστικά της Αλεξίου, ο ήχος της κιθάρας ακουγόταν με μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με αυτόν που άκουγε ο Άσημος. Όταν έφτασε το δεύτερο μέρος του νανουρίσματος, ο Νικόλας, ακούγοντας την κιθάρα, άρχισε να τραγουδάει με το δικό του τρόπο μαζί με την Αλεξίου, χωρίς να πλησιάσει το μικρόφωνο. Γι' αυτό η φωνή του δεν ακούγεται καθαρά, οι συνεχόμενες όλο το τραγούδι. Φαντάσου την Αλεξίου να απέχει από το μικρόφωνο 20 έως 30 εκατοστά, να μεσολαβεί το σώμα της και ακόμα πιο πίσω ή στο πλάι της τον Άσημο. Είχε γράψει ο Γιώργος Αλαμανής στο βιβλίο «Δίχως Καβάντζα» «Καμιά βίος και πολιτεία του Νικόλα Άσημου». «Πλάι της τον Άσημο» είχε γράψει ο Γιώργος Αλαμανής στο βιβλίο «Δίχως Καβάντζα» «Καμιά βίος και πολιτεία του Νικόλα».

Κοίταται, είναι λιγμική. Ούτε γύρισε πίσω της να δει που είναι ο Νικόλας, τι κάνει. Μπήκε και εκείνη σε αυτό που συνέβαινε. Γιατί συνέβαινε κάτι ακραίο και μαγικό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα διαμάντι από κοφτερά συναισθήματα αγάπης και θανάτου, δουλεμένο με λέξεις απλές, αναφέρεται στο βιβλίο. Ο Νικόλας Άσημος και η Χαρούλα Αλεξίου δεν συνεργάστηκαν ξανά. Εκείνη συνέχισε την πορεία της με μεγάλες επιτυχίες, ενώ εκείνος ακολούθησε το δικό του δρόμο, που δεν μπορούσε να διασταυρωθεί με την αποδεκτή λογική, παρά μόνο περιστασιακά. Ο Άσημος είχε δικό του κώδικα κυκλοφορίας, με σήματα που αναγνώριζε μόνο ο ίδιος, και όσοι τον αγαπούσαν αρκετά για να αποδεχτούν το παράδοξο δρομολόγιο της σκέψης του. Μόνο το 2000, στο άλμπουμ της με τίτλο «Ψήθυρη», η Χαρούλα Αλεξίου τραγούδησε ξανά Άσημο, όχι όμως το παπάκι, αλλά μια άλλη αγαπημένη του μπαλάντα, το «Αγαπάω και διαφορώ».

20 Αυγούστου, σημερινή μέρα, Παγκόσμια ημέρα φάρων. Οι ναύτες που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο του καταστρώματος νύχτα, αναζητώντας τα φώτα στον ορίζοντα, φώτα φάρων, φώτα άλλων πλοίων, φώτα κινδύνου, ιδιαίτεροι άνθρωποι, με δικούς τους τρόπους μέτρησης του χρόνου και της απόστασης, με μάτια που τσούζουν από την αλμύρα και την αϊπνία, βγαλμένοι από το ταξίδι του Μάρκο Πόλου, του Κολόμβου ή από πίνακα του Νταβίντσι, υπεύθυνοι για την ορθή πορεία του πλοίου. Υπεύθυνοι να υποδείξουν την ύπαρξη ενός φάρου στον ορίζοντα, με οδηγό το κόκκινο μικρό κύκλο στο ναυτικό χάρτη. Κανένας ναύτης δεν σκέφτηκε ο πτήρ ποτέ να βουτήξει για να φτάσει στο φάρο. Ο φάρος δεν χωρά επισκέπτες,

ούτε φιλοξενούμενους. Κανένας δεν θέλει να ζήσει εκεί. Κανένας δεν θέλει να μοιραστεί την ερημιά του, την παγερή ησυχία της νύχτας, τον άνεμο που τον χτυπά και φέρνει ψηλά το νερό στο γυάλινο δώμα που προστατεύει το φανό. Ο φάρος έχει μάθει στη μοναξιά, γνωρίζει την απόσταση των πραγμάτων, περιχαρακώνει τα όρια. Στέκεται εκεί και χαιρετά καράβια και ανθρώπους που προσπερνούν. Όλοι ταξιδεύουμε. Είτε με την προσμονή του προορισμού, είτε με τη θλίψη του αποχωρισμού. Ταξιδεύουμε για να φύγουμε από κάπου ή για να κατευθυνθούμε κάπου. Άλλοτε γυρίζουμε ότι υπάρχει επιστροφή και άλλοτε ακόμα και μέσα από την απέραντη θάλασσα. Οι δρόμοι του γυρισμού ξέρουμε ότι θα είναι κλειστοί, αδιέξοδα, περάσματα. Συντάκτης Βασίλης Γιαννούλης.

Ένα ιδιαίτερο τραγούδι με την Νατάσα Θεοδωρίδου, από την πολιτική κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη, Ευανθία Ρεμπούτσικα τη μουσική, Τάσος Μπουλμέτης τα λόγια. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα των φάρων τη σημερινή, να διανθίσουμε την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για αυτό που δεν ξέρει που πηγαίνει. Μισελ Ντε Μοντέν, Γάλλος δοκιμιογράφος, του 1500, φανταστείτε, γεννήθηκε το 1533 και έζησε έως το 1592. Η αγάπη δεν είναι να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά να βλέπουμε μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Αντουάνε Ντε Σεν-Εξυπέρι, Le Petit Prince, ο μικρός πρίγκιπας, 1900 έως το 1940. Εξειδίκευση είναι η διέξοδος της άγνοιας προς μια κατεύθυνση. Εμμανουήλ Ροίδης. Όταν φωνάξεις εμπρός, πρέπει να κάνεις και να εντελώς ξεκάθαρα σε απροσπίαν κατεύθυνση. Φράση του Αντών Τσέχοφ, 1860-1904. Κάθε ταξίδι έχει μυστικούς προορισμούς, πώς που ο ταξιδιώτης δεν γνωρίζει. Φράση του Μάρτιν Μπούμπερ. Ο Μπούμπερ ήταν αυστροεβραϊκής καταγωγής φιλόσοφος, έζησε από το 1878 έως το 1965. Le long des golfes clairs a des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Σαρλ Τρενέ, άκρος νυχτερινός και ταξιδιάρικος, μας τραγουδάει «La mer», για τη θάλασσα. Πιθανή ημερομηνία της μάχης των Θερμοπυλών, 20 Αυγούστου του 480 π.Χ. Η λέξη Φιάλτης, το τρομακτικό όνειρο, δεν έχει σχέση με τον ομώνυμο προδότη της μάχης των Θερμοπυλών ή τον δημοκράτη πολιτικό του 5ου αιώνα π.Χ. με τον οποίο ο Περικλής συνεργάστηκε στην αρχή της πολιτικής του καριέρας. Πρόκειται για ένα δαίμονα που οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι καθόταν πάνω στο στήθος κάποιου που κοιμόταν και τον πίεζε με το βάρος του ώστε να βλέπει εφιάλτες. Ο προδότης και ο μεταρρυθμιστής στην αρχαιότητα Εφιάλτης ήταν ένα αξιοπρεπές ανδρικό όνομα. Παρά την δυσφήμιση που υπέστη από τον προδότη, ας μην ξεχνάμε ότι Εφιάλτη έλεγαν και το σπουδαίο Αθηναίο πολιτικό που μαζί με τον Περικλή εισήγαγε πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Αθήνα, που έδωσε στο πολίτευμά της την πιο ακραία δημοκρατική μορφή. Η λέξη Εφιάλτης προέρχεται από έναν δαίμονα της ελληνικής μυθολογίας, τον Εφιάλτη, που επίσης λεγόταν Μέλλας, μαύρο όνειρος, δηλαδή μαύρο όνειρο. Υπήρχαν και άλλοι δαίμονες, γνωστοί ως όνειροι, με έψιλον γιώτα, όμικρον γιώτα. Μητέρα τους ήταν η θεά Νίξ, νύχτα. Αν και δεν αναφέρεται ρητά σε καμιά πηγή ότι η Νίξ γέννησε τον Εφιάλτη, είναι πολύ πιθανόν ότι αυτό ήταν κάτι που πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες.

Η λέξη Εφιάλτης προέρχεται από το ένα δαίμονα της ελληνικής μυθολογίας, τον Εφιάλτη, που επίσης λεγόταν Μέλλας, Μαύρος Όνειρος, Μαύρο Όνειρο. Μια άλλη ετυμολογία του ονόματος του Εφιάλτη είναι από τις λέξεις επί και άλτης. Το τελευταίο προέρχεται από το ρήμα άλωμε, που σημαίνει αναπηδώ. Ο Αλεξανδρινός λεξικογράφος του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, Ησύχιος, λέει: ο επιάλτης, εφιάλτης, ήταν επιπηδών, πηδούσε πάνω στο σώμα κάποιου που καθότανε και τον δυσκόλευε.

Και εκεί στον παράδεισο σίγουρα, σίγουρα η Μαριλίτα αγναντεύει την πουλιά της. Το 1882, σαν σήμερα στις 20 Αυγούστου, η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από το μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.

Τώρα εν τέλει για τα πάντα χρειάζονται αυτό που λέμε οι εναλλακτικές λύσεις. Ό,τι δεν λύεται κόπτεται, έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος, κόβοντας τον γόρδιο δεσμό. Γιγνώσκω όν φύγω, μη γιγνώσκον προς όν φύγω. Ξέρω, λέω, από ποιον θα ξεφύγω, χωρίς να ξέρω σε ποιον να πάω. Φράση του Κικέρονος, του Ρωμαίου ρήτορα και πολιτικού, 106 έως το 43 π.Χ. για το αδιέξοδο της επιλογής του μεταξύ Πομπίου και Ιουλίου Κέσαρος. Δεύτερος πλούς. Δεύτερος εναλλακτικός τρόπος πλεύσης. Δηλαδή, αν δεν έχει ούριο άνεμο, πιάνουμε τα κουπιά. Αντιστοιχεί ακριβώς την έκφραση Plan B που λέμε σήμερα και χρησιμοποιεί ο Σωκράτης στον Φέδωνα. Να κυβερνάς σημαίνει να διαλέγεις συνέχεια μεταξύ των κακών λύσεων, έλεγε ο Σαρλ Ντεγκόλ. Παροιμίες. Ποτέ μην τρέχετε πίσω από μια γυναίκα, ούτε πίσω από ένα τρόλεϊ. Θα περάσουν κι άλλα. Αποδίδεται στους Ιταλούς, αλλά νομίζω είναι πλέον μια διεθνής παροιμία. Αν δεν μπορείς να περάσεις από πάνω, πέρασε από κάτω. Εβραϊκή παροιμία.

Το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. Κατατίθεται το 1954 στην γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιαθέσεως των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες, τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. Σιγά σιγά λίγο τραγουδάκι, Μαρία μου. Θα το βάλω μετά, εγώ θα το... Θα βάλει την ώρα η Μαρία. Και εμείς τα λέμε αμέσως.

Χαρά μου λοιπόν το Τάκη Μωράκη με τον Σωτο Παναγόπουλο για την συνάντηση της δεύτερης μας ώρας Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τη Μαριό Μαρία εδώ, την Δασκαλάκη στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις θα διανθίσουμε αναλόγως και τη δεύτερη ώρα. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. είναι μια πιθανή ημερομηνία της μάχης των Θερμοπυλών κατά την δεύτερη εισβολή στην Ελλάδα, περίπου 7.000 Έλληνες με επικεφαλή στο βασιλιά Λεωνίδα και 300 Σπαρτιάτες πολέμησαν γενναία ενάντια σε εκατοντάδες χιλιάδες Περσών στην στενή διάβαση Μαρία των Θερμοπυλών, που παρόλο που οι Έλληνες ιτήθηκαν, η αντίστασή τους καθυστέρησε την προέλαση του Περσικού στρατού και έδωσε χρόνο στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις να προετοιμαστούν. Η μάχη έγινε σύμβολο ηρωισμού, θάρρους και θυσίας για την ελευθερία.

Η μάχη των Θερμοπυλών έγινε σύμβολο ηρωισμού, όπως είπαμε, θάρρους και θυσίας για την ελευθερία. Ο τόπος, η μάχη έγινε στις Θερμοπύλες, σε ένα στενό πέρασμα μεταξύ των βουνών και της θάλασσας. Οι αντίπαλοι, από τη μία πλευρά οι Έλληνες, κυρίως Σπαρτιάτες, και από την άλλη Έλληνες οπλίτες, συνολικά περίπου 7.000. Από την άλλη Πέρσες, με ένα τεράστιο στρατό υπό τον βασιλιά Ξέρξη. Η στρατηγική. Οι Έλληνες επίλεξαν τις Θερμοπύλες για να εκμεταλλευτούν το στενό πέρασμα, περιορίζοντας την αριθμητική υπεροχή των Περσών. Κάτι σαν τα στενά του Ορμούς, πολύ εύστοχη παρατήρηση έκανες, Μαρία μου. Διάρκεια. Η μάχη κράτησε 3 μέρες. Το αποτέλεσμα, οι Έλληνες ιτήθηκαν, αλλά η αντίστασή τους ήταν ηρωική. Η σημασία. Η μάχη των Θερμοπυλών έγινε σύμβολο αντίστασης και θυσίας για την ελευθερία και την πατρίδα. Το σύνθημα «Μολόν λαβέ, έλα να τα πάρεις» είναι η φράση που αποδίδεται στον Λεωνίδα όταν οι Πέρσες ζήτησαν την παράδοσή τους.

Ελένη Καραίνδρου, το βάλς του γάμου. Είχαμε πει ότι στις 18 Αυγούστου του 1841 ήταν η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ταχύπτερος Φήμη». Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η Σνάφλιον, η κομμωδία του Καραγκιόζη έχουσα αντικείμενον το «Χατζιαβάτιν» και «Κουσκούκ με ημέτιν». Να δούμε όμως πώς διασκέδαζαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι ο Οκταβιανός Αύγουστος, προκειμένου να αποφύγει τις διαμαρτυρίες εναντίον του, πρόσφερε στο λαό της Ρώμης άρτων και θεάματα. Εκεί έχει παραμείνει αυτή η περίφημη έκφραση, με άρτων και θεάματα. Για να δούμε λοιπόν, δηλαδή ανέλαβε τον επισιτισμό των απόρων υπηκόων με τακτικά συσίτια και φρόντιζε για τη διασκέδασή τους, οργανώνοντας θεάματα και εκδηλώσεις στο χώρο της αγοράς, στα στάδια, στον υπόδρομο, στα αμφιθέατρα και στα θέατρα. Ο ίδιος και η οικογένειά του παρακολουθούσαν ανελιπώς τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονταν κυρίως τις ημέρες αργίας και στην αρχαία Ρώμη ήταν πολλές και σχετίζονταν κατά κανόνα με θρησκευτικές γιορτές. Μονομαχίες. Στο αμφιθέατρο πραγματοποιούνταν οι μονομαχίες που αποτελούσαν μία από τις αγαπημένες διασκεδάσεις του ρωμαϊκού λαού. Διαρκούσαν από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου και μπορούσαν να τις παρακολουθήσουν άνδρες, γυναίκες, ξένοι και δούλοι. Οι μονομάχοι ήταν δούλοι ελεύθεροι πολίτες που προέρχονταν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, εχμάλωτοι πολέμου ή ακόμα και κακοποιοί. Συμμετείχαν κυρίως για τις μεγάλες ανταμοιβές που απολάμβαναν οι νικητές. Στην αρένα καλούνταν να αναμετρηθούν με άγρια ζώα ή να συμπλακούν μαζί τους σε αιματηρές μονομαχίες. Ο μικρός αριθμός των αμφιθεάτρων που βρέθηκε στις ανατολικές επαρχίες της Ρώμης αποτελεί ένδειξη ότι τα αιματηρά θεάματα άργησαν να εδραιωθούν σε περιοχές με ελληνικούς πληθυσμούς. Ο Αύγουστος, πέρα από τις σκληρές μονομαχίες, προσπάθησε να ανασυστήσει τους ελληνικούς αθλητικούς αγώνες, οι οποίοι ενίσχυαν το πνεύμα μέσω της άσκησης του σώματος. Μάλιστα, μετά τη νίκη του κατά του Αντωνίου στην ναυμαχία στο Άκτιο, οργάνωσε τα Άκτια, αθλητικούς αγώνες που τελούνταν στη Ρώμη, αλλά και στις επαρχίες κάθε 4 χρόνια.

0: υποδρομίες. Στον υπόδρομο πραγματοποιούνταν αρματοδρομίες και υποδρομίες και λέγεται πως ήταν η αγαπημένη δραστηριότητα των Ρωμαίων. Πολλές φορές, εκτός από τους αγώνες, το πρόγραμμα στον υπόδρομο περιλάμβανε ακροβατικά. Άλλοτε οι έφηποι οδηγούσαν δύο άλογα και πηδούσαν από το ένα στάλο και άλλοτε χειρίζονταν όπλα πάνω στα άλογά τους. Ο λαός της Ρώμης πήγαινε στον υπόδρομο ντυμένος με τα επίσημα ρούχα του, φορώντας δηλαδή την εορταστική του τίβενο, όπως είχε ορίσει με σχετικό διάταγμα ο Αύγουστος. Σύμφωνα με ιστορικές μελέτες, συχνό φαινόμενο αποτελούσαν τα στοιχήματα σχετικά με την απόδοση συγκεκριμένων αλόγων και υπέων.
1: Invidio turista che arrivi. Την πέμπτη φορία δε σκάβει, βοηθού το δουν τράπτο δε

Αριβεντάρτσι Ρώμα, Μάριο Λάντσα και μικρή Λουίζα Δεμέολα. Θεατρικές παραστάσεις. Στο θέατρο της Ρώμης του Αυγούστου επικρατούσαν ο μίμος και η παντομήμα. Ανέβαιναν και έργα κλασικών Ελλήνων δημιουργών, αλλά σπανιότερα. Ο μίμος δημιουργούσε κωμικές σκηνές, τις οποίες παρουσιάζονταν με φεδρότητα γεγονότα της καθημερινής ζωής, πρόσωπα και καταστάσεις, ανεπολιτική σάτυρα. Αποτελούσε σημαντικό μέρος της θεματολογίας του. Στην παντομήμα, όλη η ερμηνεία περιοριζόταν σε ένα μόνο ηθοποιό, ο οποίος με τις ρυθμικές κινήσεις και τις χειρονομίες του ενσάρκωνε όλα τα πρόσωπα και τη δράση. Ένας από τους καλύτερους παντομήμους, όπως ονομάζονταν, ήταν ο Πυλάδης, ο οποίος μπορούσε να παρουσιάσει χωρίς ομιλία ολόκληρο δράμα, υποκρινόμενος όλα τα πρόσωπα, ανδρικά και γυναικεία. Ήταν τόσο αγαπητός στο λαό της Ρώμης που ο Αύγουστος, όταν τον εξόρισε από την πόλη ύστερα από μία εξέγερση εναντίον του, αναγκάστηκε να τον φέρει πίσω για να κατευνάσει το εξαγριωμένο πλήθος. Τυχερά παιχνίδια. Τις ημέρες που δεν υπήρχαν θεάματα, οι Ρωμαίοι περνούσαν τα απογεύματά τους κάνοντας περιπάτους στους δρόμους, στις πλατείες, στις στοές και στους κήπους. Αθλούνταν ή επισκέπτονταν τα λουτρά μέχρι να φτάσει η ώρα του δείπνου. Λέγεται ότι το μεγάλο πάθος των Ρωμαίων ήταν τα τυχερά παιχνίδια, για τα οποία μάλιστα ελέγχονταν από τον Αύγουστο και απαγορεύονταν εκτός από την περίοδο των Σατουρναλίων. Δημοφιλή ήταν τα ζάρια, τα κότσια και το τάβλι, καθώς και το παιχνίδι με τα καρύδια, στο οποίο συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι. Οι παίκτες συναγωνίζονταν να ανοίξουν τα καρύδια χωρίς να τα σπάσουν ή με βολή ακριβίας να στήσουν το καρύδι τους σε ένα σωρό από αυτά χωρίς να τα διαλύσουν ή τέλος να χτυπήσουν ένα καρύδι εκείνα των αντιπάλων τους. Πήγε λοιπόν, αυτά τα βρήκα από την Ελένη Ζημή, δόκτωρ κλασικής αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Οξφόρδης, περιοδικό Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, Τεύχος 11.

20 Αυγούστου του 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1972 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Έρωτες καλοκαιρινή, έρωτες εφήμερη, διανθίζοντας τη Μυχεία. Προς δύο ουδέ Ηρακλής. Με δύο λέει δεν έμπλεξε ποτέ ο Ηρακλής, παρόλο που ήταν ο Ηρακλής. Είναι φράση που αποδίδεται στον αρχίλοχο, στον αρχαίο Ιαμβογράφο. Σ' αρέσει Μαρία μου? Ναι, Λάτσιους που λέει στα λατινικά η Μαρία. Παρόλο που ήταν, λοιπόν, ήταν Ιαμβογράφος και έζησε από το 725 έως το 650 π.Χ. Όσοι αγαπούν, ούτε απατούν, ούτε απαιτούν, ούτε επαιτούν. Θανάσης Χατζής, συγγραφέας. Και είναι τίτλος βιβλίου. Η αιτία των διαζυγίων που αποδέχεται η κοινωνία είναι γελία, μια και ο κακός χαρακτήρας είναι πολύ πιο σοβαρή αιτία από τη συζυγική απιστία. George Bernard Shaw, ο Ιρλανδός συγγραφέας, νομπελίστας, πήρε ο Shaw Νόμπελ το 1915. Οι σύζυγοι συνήθως είναι καλοί εραστές όταν απατούν τις γυναίκες τους. Μέρλιν Μονρόε, κάτι. Οι σύζυγοι συνήθως είναι καλοί εραστές όταν απατούν τις γυναίκες τους. Μέρλιν Μονρόε, κάτι ήξερε.

ότι οι Τασμανοί, οι οποίοι δεν διέπραταν ποτέ Μοιχεία, έχουν εξαφανιστεί. Σόμερσετ Μόμ, ο Βρετανός συγγραφέας. Ο εραστής είναι πάντα ο καλλιτέχνης στον έρωτα. Ο σύζυγος δεν είναι παρά ο γραφειοκράτης. Ο Ζορζ Φεϊντό, ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας, 1862-1921. Η Μοιχεία, ανακάλυπτε η αίμα, μπορούσε να είναι εξίσου βαρετή με το γάμο. Νάτος, της Μαρίας. Ποιος το έχει πει αυτό, Μαρία μου? Γκιουστάβ Φλομπέρ, ο Φλομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας. Και με είναι φράση από τη Μαντάμ Μποβαρή, 1821-1880.

Περσινή ήταν η Πανσέληνος του 25 που λεγόταν η Πανσέληνος του Οξύριγχου, η οποία είχε ολοκληρωθεί στις 19 Αυγούστου. Το φεγγάρι του Οξύριγχου έχει πάρει το όνομά του από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής που τη συγκεκριμένη μέρα ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι γνωστό και ως μουρούνα. Την ημέρα της Πανσελίνου, ο οποίος μετά τη δύση του ηλίου λέει κοιτάξει προς τα νότιο-ανατολικά, θα διακρίνει στο νυχτερινό ουρανό την ανατολή του φεγγαριού. Ο μύθος για το μεγαλύτερο αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν είναι ο μοναδικός. Υπάρχουν και άλλοι μύθοι που έχουν καλλιεργηθεί κατά καιρούς σε διάφορους λαούς. Κάποιοι λαοί μιλάνε για έξαρση της τρέλας την ημέρα αυτή, εξού και η φράση σεληνιασμό, σεληνιάστικα. Υπάρχει και σύνδεση της ημέρας του φεγγαριού με την επιληψία. Βέβαια, στατιστικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά αποδεικνύουν ότι δεν έχει καμία σχέση η επιληψία με την Πανσέληνο. Μύθος είναι επίσης ότι την ημέρα της Πανσελίνου γεννιούνται περισσότερα παιδιά ή ότι υπάρχουν ατυχήματα. Παρόλα αυτά, οι μύθοι αυτοί καλώς κρατούν μέχρι σήμερα. Ένας άλλος μύθος αφορά το χρώμα της Πανσελίνου, που ορισμένοι το θέλουν μερικές φορές να είναι μπλε. Κάποιες φορές η σελήνη παίρνει ένα γαλαζοπό χρώμα αντί του κανονικού γκρίζου χρώματος. Στην ατμόσφαιρα υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σκόνης από κάποια πρόσφατη μεγάλη έκρηξη ηφαιστείου, όπως συνέβη και με την έκρηξη ηφαιστείου στην Κρακατόα το 1883.

αφορμή λοιπόν τα διάφορα που λέγεται ότι μας συμβαίνουν κατά τις εκλήψεις, να διανθίσουμε λίγο τις προλήψεις. Φτασμένες οι προλήψεις σε μια καθαρότητα μαθηματική μας οδηγούν σε βαθύτερη γνώση του κόσμου. Οδυσσέας Ελίτης. Ένας λαός χωρίς δυσιδαιμονίες θα ήταν φιλόσοφος και οι φιλόσοφοι δεν υπακούν ποτέ. Τζάκομο Καζανόβα, ο περιώνυμος Ιταλός καρδιοκατακτητής, 1725-1798. Οι προλήψεις είναι η τέχνη να συμβιβάζεσαι με τις συμπτώσεις. Ο Ζαν Κοκτό, ο Γάλλος καλλιτέχνης, 1889-1963. Θα ήταν παράδοξο να μην καταλαβαίνουμε τόσο τους αγγέλους όσο και τους δαίμονες, δεδομένου ότι εμείς τους επινοήσαμε. Ο Τζον Στάιμπεκ, ο νομπελίστας Αμερικανός συγγραφέας, πήρε Νόμπελ το 1962. Η δυσιδαιμονία είναι για τη θρησκεία ό,τι η αστρολογία για την αστρονομία. Η τρελή θυγατέρα, μια σοφής μητέρας. Αυτές οι θυγατέρες έχουν κυριαρχήσει στη γη για υπερβολικά πολύ καιρό. Ο Βολτέρος, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, 1694-1778.

κρατάμε λίγο τη διάθεση φεγγαριού. Και όταν ήμασταν πιο μικρά παιδιά, που μαθαίναμε γαλλικά στα πρώτα μας βήματα, και μας μαθαίναν το τραγουδάκι «Au clair de la lune»,

Σαν σήμερα στις 20 Αυγούστου του 1795 γινόταν Νικόλαος Κασομούλης. Ποιος ήταν άραγε? Υπάρχει η στάση Κασομούλη εκεί κάτω στις γειτονιές μας, Μαριό μου. Ο Νικόλαος Κασομούλης λοιπόν ήταν αγωνιστής του 1921 και ιστορικός της Ελληνικής Επανάστασης. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα της Κοζάνης το 1795. Ήταν γιος του εμπόρου και προεστού της περιοχής Κώστα Κασομούλη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Νάουσας από τους Τούρκους τον Απρίλιο του 1822. Σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στις Σέρες για να επεκτείνει την οικογενειακή επιχείρηση. Εκεί μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία μαζί με τα μεγαλύτερα αδέρφια του Γεώργιο, Δημήτριο και Ιωάννη. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, ο Νικόλαος Κασομούλης συμμετείχε στις επιχειρήσεις στον Όλυμπο και στη Χαλκιδική. Μετά την αποτυχία της Επανάστασης στη Μακεδονία, κατέβηκε και πολέμησε στη Ρούμελη και την Πελοπόννησο. Το 1826 βρέθηκε κλεισμένο στο Μεσολόγγι κατά τη Μεγάλη Πολιορκία. Έλαβε μέρος στην έξοδο και σώθηκε, όχι όμως ο αδερφός του Δημήτριος. Στη συνέχεια πολέμησε κοντά στον Καραϊσκάκη στην Αττική. Με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους κατέλαβε διάφορα στρατιωτικά αξιώματα, τόσο επί Καποδίστρια όσο και επί Όθωνα. Συμμετείχε στην καταστολή των εξεγέρσεων του 1836 στην Ετωλοακαρνανία, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκε ο αδερφός του Γεώργιος, που υπηρετούσε ως αντιπολοχαγός. Για τις υπηρεσίες του αυτές εντάχθηκε στην Βασιλική Φάλαγγα, στρατιωτικό σώμα που ίδρυσε ο Όθωνας από αγωνιστές του 1921 και εξελίχθηκε μέχρι το βαθμό του συνταγματάρχη. Ο Κασομούλης, εκτός από τους αγώνες του κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1921, κατέλειπε και ιστορικό έργο. Τα χειρόγραφα από μνημονεύματά του με τίτλο «Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833» εκδόθηκαν το 1939 σε τρεις τόμους από τον ιστοριοδίφη και συγγραφέα Γιάννη Βλαχογιάννη. 1867 έζησε έως το 1945. Το έργο αυτό είναι πολύτιμο, γιατί εκτός από τις διάφορες ιστορικές πληροφορίες που μας δίνει, μας περιγράφει πιστά και τα της πολιορκίας και της εξόδου του Μεσολογγίου, καθώς και τους αγώνες και το για τον θάνατο και τον θάνατο του Καραϊσκάκη. Στο ημερολόγιο του αναφέρεται διεξοδικά στην καταστολή των εξεγέρσεων του 1836. Σε μεγάλη ηλικία, ο Νικόλαος Κασομούλης εγκαταστάθηκε στη Στυλίδα, όπου πέθανε στις 20 Αυγούστου του 1872.

0: Μάστορ Πιατσόλα και ένα Λίμπερ Τάγκο. Θα γνατέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, ελπίζοντας με καλύτερη διάθεση για να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι διαζώσεις, όπως λένε, 12 με 2 κανονικά σε τούτη εδώ την δική μας την συχνότητα, τη λατρεμένη του Αθήνα 984. Η Μαρία Δασκαλάκη κλασικά θα βάλει τα βέλη την ώρα, έτσι Μαρία μου, και μετά τι θα βάλεις, τραγουδάκια Μαρία μου, θα βάλει τραγουδάκια μετά. Καλό ξημέρωμα, τα λέμε αύριο.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Crazy Joe Cocker εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, καλοκαίρι στην πόλη. Έρημη πόλη, συννεφιασμένη σήμερα. Έρχεται βέβαια ο κόσμος, σιγά σιγά επιστρέφει. Περισσότεροι όμως είναι στα πανηγύρια, γιατί πριν ξεκινήσουμε εδώ στο σταθμό, καθόμασταν έξω και συζητούσαμε. Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Νίκ Λίμπε επιλέγει τραγούδια. Και μου έλεγαν για τα πανηγύρια και λέω το εξής πολύ απλό, ότι δυστυχώς δεν έχω βρεθεί ποτέ σε πανηγύρι, Νίκ Λίμπε. Ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Δεν έχεις πάει σε πανηγύρι.
0: Κάνει αυτές τις καταπληκτικές εκπομπές. Ο κύριος Λιμπερόπουλος έξω, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, γεια σας, τι κάνετε?
1: Αυτός είναι ο άλλος Λιμπερόπουλος.
0: Επιστρέφουνε σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, ναι, είμαστε δύο Λιμπερόπουλοι, το γνωρίζει ο κόσμος. Ο Νίκος ο Λιμπερόπουλος, ο οποίος είναι συνωνυμία.
0: Είναι
1: απίστευτο. Πολλές φορές άγνωστοι που τηλεφωνούν, όταν έχουμε και διαφορετική βάρδια, λένε τον κύριο Λιμπερόπουλο. Και πολλές φορές δίνουν εμένα ή δίνουν τον άλλο Λιμπερόπουλο. Η ουσία είναι ότι είναι.
0: Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στα 80's, μέσα στη μουσική, την ξένη, τα 90's,
1: σημερινά και τα λοιπά, ναι.
0: Πάς στα πανηγύρια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι συμβαίνει φέτος και όλος ο κόσμος πηγαίνει στα πανηγύρια. Τι συμβαίνει στα πανηγύρια και γιατί έχουν γίνει τόσο δημοφιλή για όλες τις ηλικίες, κυρίως για τους νέους.
1: Είναι σαν να λες ότι είμαι για τα πανηγύρια.
0: Δεν το λέω, δεν λέω αυτό.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είμαι για τα πανηγύρια, είμαι ένα μεγάλο πανηγύρι. Άλλωστε το υποδηλούν οι εκπομπές του Σαββάτου. Της Κυριακής λιγότερο, γιατί είναι πιο slow.
0: Το Σαββάτο λοιπόν, είναι πάρτι.
1: Όχι, είναι πάρτι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Ένα πανηγύρι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, λέγοντας τελικά για τα πανηγύρια τα οποία γίνονται σε διάφορες πόλεις και στα νησιά. Λοιπόν, είναι ένας τρόπος τρελής διασκέδασης. Ο back to roots, πίσω στις ρίζες, back to basics. Λοιπόν, γιατί ο νέος κόσμος πλέον ψάχνει να βρει ένα διαφορετικό είδος διασκέδασης. Ναι. Και όταν τελικά βλέπει τις γιαγιάδες και τους παππούδες πηγαίνοντας σε κάποια πανηγύρια να διασκεδάζουν, να τρελαίνονται, τους αρέσει πάρα πολύ. Το θέμα είναι να μην μείνουν μόνο εκεί. Πέρα όμως από αυτό, εμένα μου αρέσει γιατί όταν πηγαίνω σε κάποιο νησί ή σε κάποιο μέρος...
0: Ανά την Ελλάδα
1: γενικά, και εδώ ότι έχει πανηγύρι, πάω. Δεν το συζητώ. Μ' αρέσει αυτό το αυθεντικό το οποίο υπάρχει και με όλη την προέκταση ενδεχομένως του kitsch σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ορισμένοι λένε. Εμένα μου αρέσει αυτό. Η λαδόκολα με την μπύρα εκεί πέρα, με το χέρι παίρνεις και ένα πατατάκι, ας πούμε, και ξέρω εγώ ότι υπάρχει εκεί, ότι...
0: Μέχρι τι ώρα κάθεσαι στα πανηγύρια? Μου έλεγαν πρόσφατα για ένα πανηγύρι στην Κρήτη, ορεινά, ότι μέχρι τις 7 το πρωί ψήνανε σουβλάκια, δεν είχε φύγει κανένας.
1: Ναι, μπορεί να είναι και...
0: Και μιλάμε για ανθρώπους όλων των ηλικιών.
1: Να, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει λοιπόν είναι το. Καταρχήν μου άρεσε το τελευταίο πανηγύρι που πήγατε στη Λικούρια.
0: Πού είναι η Λικούρια?
1: Η Λικούρια είναι ένα χωριό στα Καλάβρητα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη μέρα έγινε το River Party. Το River Party γίνεται κάθε χρόνο εκεί. Την επόμενη μέρα λοιπόν υπήρχε πανηγύρι. Και λέω πανηγύρι, πήγαμε όλοι μαζί, ξαδέρφια, μεγάλη, μικρή, μωρά, όλοι εκεί. Λοιπόν, και
0: το πρόγραμμα του καλλιτεχνικού τι είχε?
1: Το πρόγραμμα του καλλιτεχνικού είχε κλασικά δημοτικά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Πριν από αυτό όμως χόρεψαν πιτσιρίκια μέχρι 8-9 χρονών, 6-7 γύρους τέλος πάντων, ναι, τραγούδια, τα οποία ήταν πάρα πολύ ωραία, και μετά με τις παραδοσιακές στολές χόρεψαν οι μεγαλύτεροι από μια τοπική σχολή η οποία υπάρχει και τα λοιπά, με τις... με τα μαντήλια, με τις στολές, τις παραδοσιακές. Ήταν εξαιρετικό. Και μετά ξεκίνησε το πανηγύρι και αρχίσαμε να χοροπηδάμε, να χοροπηδάνε όλοι κανονικά, να χορεύουν.
0: Λέω να χοροπηδάμε γιατί... Είναι υπέροχα αυτά τα γεωγραφικά στοιχεία που ακριβώς μπορεί να βρει κάποιος στο πανηγύρι.
1: Ακριβώς. Αυτή η ομορφιά, αυτή η γοητεία η οποία έχει το κλαρίνο και ο τραγουδιστής, ο οποίος τραγουδάει, ας πούμε, και ο κλαριντζής ο οποίος παίζει, είναι κάτι διαφορετικό. Σου δίνει μια διαφορετική νότα. Ή το βιολί, ας πούμε, στο νησιώτικο το πανηγύρι. Είναι ανατριχιαστικό, είναι εξαιρετικό.
0: Και βλέπεις μια απελευθέρωση από τον κόσμο κάτω. Και όταν λέω απελευθέρωση, μιλώ για πολύ άνετα. Θα σηκωθεί, θα χορέψει, θα φάει, θα μιλήσει με τον διπλανό του.
1: Και θα χορέψει από 3-4 χρονών. Μπερδεύεται με στα πόδια, τέλος πάντων, μέχρι τη γιαγιά και τον παππού. Έτσι, όλες οι ηλικίες μαζί. Αυτό
0: μίλησες,
1: είναι το εξαιρετικό.
0: Για Back to Roots πριν.
1: Ναι.
0: Expert στα τραγούδια. Έχεις επιλέξει, φαντάζομαι, τραγούδι για
1: κοίταξε,
0: να...
1: ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται στα περισσότερα πανηγύρια είναι τα Μανουσάκια. Τα οποία είναι αυτά τα υπέροχα μοσχοβολάνα.
0: Είναι live αυτό.
1: Είναι εκτέλεση του 1934.

0: αυτές τις στιγμές λυπάμαι που δεν υπάρχει μια κάμερα μέσα στο στούντιο. Δεν έχεις κάνει όμως μια εκπομπή με... να την ονομάσεις τα πανηγύρια του καλοκαιριού και να βάλουμε μουσική.
1: Δεν γνωρίζω το αντικείμενο όπως το γνωρίζουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται.
0: Μα δεν θα την κάνεις ως ερευνητής, θα την κάνεις ως ακροατής, ως ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά να ακούει παραδοσιακό τραγούδι.
1: Θα μπορούσα να κάνω μια εκπομπή με, ξέρω εγώ, 12-13 από τα ωραιότερα και κλασικά δημοτικά τραγούδια. Οκ, μπορεί, ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα θα έρθει η Εφη Θόδη εδώ.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: να παίξει το Can't Take My Eyes Off You.
0: Ετοίμασε να βγάλουμε τραγούδια.
1: Ναι, Can't Take My Eyes Off You πρώτο.
0: Ωραία.
1: Και μετά το τρακτέρ.
0: Το τρακτέρ.
1: Ναι.

0: Αυτά είναι τα ωραία του καλοκαιριού και...
1: Η αυθεντικότητα.
0: Η αυθεντικότητα, ναι. Η αυθεντικότητα, η επιστροφή, η φύση που όπως και να
1: ακριβώς,
0: έχει αυτή...
1: Ακριβώς, δηλαδή το τραγουδάει και μιλάει για τα μανουσάκια, αυτά τα υπέροχα λουλούδια τα οποία βγαίνουν μέσα στο χιόνι, μέσα στο κρύο, το χειμώνα και μοσχοβολάνε. Και μαζεύει ένα μπουκετάκι μανουσάκια, μοσχοβολάει, έχει λιακάδα, λοιπόν έχει κρύο, είναι ο καιρός καταπληκτικός, αυτός ο ελληνικός ήλιος λάμπει και γεμίζει η καρδιά σου φως και μυρουδιές. Τι άλλο?
0: Ποιο θα είναι το επόμενο πανηγύρι που θα πας?
1: Δεν ξέρω, όποιο προκύψει. Όπου πάω, όπου υπάρχει, πηγαίνω.
0: Ωραία.
1: Γιατί όχι.
0: Να περάσεις όμορφα. Να δω πώς θα συνδέσεις τώρα την Νόρα Τζόουνς.
1: Την ποια?
0: Με τα μανουσάκια.
1: Κοίταξε, η Νόρα Τζόουνς είναι μια καλλιτέχνη η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα. Ναι. Αυτό που ακούσαμε είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Αυτό που ακολουθεί έχει και αυτό την δική του ιδιαιτερότητα, η επόμενη κυρία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, κλείβε, ευχαριστώ.

Αυτός είναι ο Barry White. Δεν γίνονται και πολλά στην Αθήνα. Για όσους βρισκόμαστε στην Αττική, το «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» είναι η παράσταση με τη Θάλια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη. Απόψε θα είναι στο Σινέ Άλεξ στη Νέα Μάκρη. Υπάρχει αύριο μια παράσταση στην Αθήνα. Είναι θέατρο, χορός, είναι μουσική. Όλα αυτά συναντιούνται σε μια παράσταση χοροθεάτρου στον Ειδίποδα Τύρανο του Τάκη Λουκάκτου. Παρουσιάζεται αύριο στο Θέατρο Αττικού Άλσους και ακολουθούν παραστάσεις 27 και 28 Αυγούστου στο Θέατρο Αλεξάνδρεια στον κήπο του. 1η Σεπτέμβρη θα παίξουν στο Λαύριο και αυτή η παράσταση θα πάει και χειμώνα από Οκτώβρη στο Μπάγκιον στην Ομόνια. Στα 25 λεπτά μετά τις 4 είμαστε στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

0: Είναι ο Παντελής Θαλασσινός και πάμε στα βουνά, πάμε στα πέλαγα. Συγκεκριμένα πάμε στην Εύβοια, πάμε στον Αευρό. Και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Θα ταξιδέψουμε με ξεναγό τον Βασίλη Κάργα. Είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο, από την Εύβοια στον Εύρο και από τον Εύρο στην Εύβοια.
0: Ένα ταξίδι.
1: Ένα ταξίδι ζωής.
0: Ένα ταξίδι που μέσα από τα βιβλία η αλήθεια είναι ότι έρχεται κοντά στον καθένα και με ένα βιβλίο στο χέρι μπορείς να ταξιδέψεις παντού.
1: Ακριβώς. Ναι, και το τελευταίο βιβλίο ταξιδεύει από τον Εύρο στην Εύβοια. Μετά από 5 παραμύθια που έχω γράψει στον Εύρο και για τον Εύρο τα περισσότερα, έγραψα και ένα για την πατρίδα μου την ιδιαίτερη, τη γενέτειρά μου την Εύβοια και συγκεκριμένα το Αργυρό, ένα χωριό που έχει επίνιο ένα λιμανάκι, το Πόρτο Μπούφαλο, που έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Στα αρχαία λεγόταν Βόος Αυλή, ένα πανέμορφο μέρος στο νότιο Εβοϊκό και θα σας πω περισσότερα σε λίγο.
0: Αυτό λοιπόν με τα δύο αυτά έτσι, με τις δύο αυτές αφετηρίες, στην Αλεξανδρούπολη όπου ζείτε και δραστηριοποιήσετε και το μέρος στην Εύβοια το χρυσό, έχουμε ένα παραμύθι, το καινούριο σας παραμύθι, ο Γίγαντας του Πορτομπούφαλου, όπου τι συμβαίνει και πώς συνδέεται αυτές τις δύο περιοχές, κύριε Κάργα? Λίγο δυνατά μόνο να μου μιλάτε για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ο τίτλος του βιβλίου λέγεται «Τι γύρευε ο γίγαντας Άργος με τα 100 μάτια στο Πόρτο Μπούφαλο». Και κυκλοφορεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αργυρού του χωριού μου, που τους το έχω παραχωρήσει και τα πνευματικά δικαιώματα για να κάνουν αυτή τη διακίνησή του. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που την άκουγα από πάρα πολύ μικρός, όταν ζούσα εκεί στο Αργυρό, στο Πορτομπούφαλο, ταξίδευα εκεί στο λιμανάκι και είχα ακούσει αυτή την ιστορία. Και πάντοτε ήθελα να τη γράψω. Είναι μια μυθολογική ιστορία και αφορά το γίγαντα Άργο, και όπως είπα πριν, που είχε 100 μάτια. Λοιπόν, στην Αργολίδα των Μύθων εκεί ζούσε Ιώ, η μη γνωστή Ιώ, ήταν πάρα πολύ όμορφη, η αίρια της Ήρας, και την είδε ο Δίας, την ερωτεύτηκε, την αγάπησε, τους πήρε όμως ήδη η Ήρα και για να την προστατέψει την μεταμόρφωσε σε μια λευκή αγελάδα και την έστειλε στο Πορτομπούφαλο, που τότε λεγόταν Βόος Αυλή εκεί. Όμως η Ήρα κατάλαβε αυτό το τέγνασμα του Δία και του ζήτησε να του χαρίσει την άσπρη αγελάδα. Τι να έκανε ο Δίας, τη χάρισε την αγελάδα, αλλά η Ήρα για να μπορεί να έχει τον έλεγχο πλέον της Ιούς, έστειλε τον πιστό της φύλακα, το γη, η Ήρα για να μπορεί να έχει τον έλεγχο πλέον της Ιούς, έστειλε τον πιστό της φύλακα.

0: Το βράδυ την έδαινε στην ελιά αυτή, αλλά τα 50 μάτια του Άργου μένανε και την ύμη. Μένανε τη νύχτα ξάγρινα και ήταν πολύ δύσκολο πλέον για την Αγελάδα την Ιώνα να ξεφύγει. Λυπήθηκε λοιπόν όλη αυτή την περιπέτειά της ο Δίας και έστειλε τον Ερμή για να κάνει κάτι και να τη σώσει. Ο πονηρός Ερμής μεταμορφώθηκε σε ένα βοσκό, πήρε τη φλογέρα του, έπαιξε μουσική, άρεσε πάρα πολύ στο γιγαντάρκο και αποκοιμήθηκε και έκλεισε τα μάτια του για πάντα. Τότε έλυσε την Αγελάδα και είπε στην Ιώ, τρέξε τώρα Ιώ, έφυγε για Ιώ σαν Αγελάδα, πέρασε βουνά, κάμπους, θάλασσες και κατέληξε στην Αίγυπτο, στις πυραμίδες στον Νείλο. Και μάλιστα εκεί, σύμφωνα και με την μυθολογία, ξαναβρήκε τη μορφή της από τους θεούς της Αιγύπτου που τη λυπήθηκαν και εκεί γέννησε, λένε, και το παιδί του Δία. Τώρα, επιστρέφοντας πάλι στο Πόρτο Μπούφαλο, η Ήρα στεναχωρέθηκε πολύ που είδε τον πιστό της φύλακα, τον Άργο, να μίζει πλέον και για να τον θυμάται για πάντα, πήρε τα 100 του μάτια και τα έβαλε στην ουρά του παγωνιού του ιερού της Πτηνού. Αυτά λοιπόν που βλέπουμε σήμερα, τα
1: ωραία,
0: τα ωραία τα στολίδια που βλέπουμε στην ουρά του παγωνιού, είναι τα μάτια του γίγαντα που μας κοιτάζουν και μας μεταφέρουν αυτή την ιστορία. Κάπως έτσι είναι αυτή η μυθολογική ιστορία, λίγο πειραγμένη, λίγο με χιούρ, για να απευθύνεται στα παιδιά.
1: Στα παιδιά και στους...
0: Ιστορίες και βιώματα, δηλαδή, που τα έχω από πάρα πολύ μικρό.
1: Ιστορίες και βιώματα, και φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για μεγαλύτερους, οι οποίοι με αφορμή αυτό το βιβλίο μπορούν να βρεθούν έτσι στην Νότια Εύβοια, να περιηγηθούν στο χωριό το συγκεκριμένο, στο Αργυρό, να πάνε στο Πορτομπούφαλο, το σημείο που εκτυλίσσεται όλη αυτή η ιστορία.
0: Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και ήσυχο παραθαλάσσιο οικισμό στην Νότια Εύβοια, στις ακτές του Νότιου Ευωϊκού κόλπου. Είναι ένας όρμος προστατευτικός, λειτουργεί σαν λιμανάκι, έχει καθαρά νερά και ήσυχα νερά, πάρα πολύ όμορφες μικρές παραλίες, ταβέρνες και καφέ δίπλα στη θάλασσα, με το ψάρι κατευθείαν από τα ψαροκάικα στο πιάτο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αγαπημένο καταφύγιο για νηστιοφόρα και σκάφια αναψυχής που αράζουν εκεί για να απολαύσουν την απόλυτη γαλήνη και ηρεμία.
1: Μιας και έτσι έχουμε και τη δημοσιογραφική σας πλευρά και μας κάνατε αυτή το ταξίδι στο Πόρτο Μπούφαλο, πάμε λίγο και ένα ταξίδι στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Κάργα. 2-3 σημεία που πρέπει να επισκεφτούν όσοι βρεθούν στον Εύρο αυτό το καλοκαίρι.
0: Για το καλοκαίρι,
1: μια θάλασσα, τι να γευτούν, ένα φαγητό, κάτι που θεωρείτε ότι θα
0: καλοκαίρι
1: έπρεπε.
0: Καλοκαίρι σίγουρα θα πρότεινα την Σαμποθράκη, ένα πάρα πολύ όμορφο νησί με μια ομορφιά άγρια. Η Σαμποθράκη είτε σου αρέσει πολύ, είτε σε έλκει να πας, ή την αγαπάς και την ερωτεύεσαι. Στην Αλεξανδρούπολη έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, η παρολή στην Αγία Παρασκευή, στα Αναδίκελα, στη Μάκρη, με θέα τον Αιγαίο Πέλαγο, τον Βόρειο Αιγαίο, είναι από τις πιο όμορφες παραλίες. Αλλά πέρα από αυτό, αν θέλεις μπορεί να πάρεις και το αυτοκίνητό σου και να κάνεις ένα ταξίδι μέχρι στα παραμεθόρια χωριά του Εύρου, αυτά που ζουν και αναπνέουν δίπλα στα σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία, είναι ένα, ταξιδεύοντας δίπλα στον ποταμό Εύρο, είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, αξίζει να τη ζήσεις, και όταν φθινοποριάσει κάνεις ένα ταξιδάκι και στο δέλτα του Εύρου να δεις εκεί και τα φλαμίγκο και τα σπάνια πτηνά, αλλά και στο δάσος της Ζαδιάς που πάντοτε μπορείς να το επισκεφτείς. Έχει πάρα πολύ όμορφα μέρη, ωραίους οικισμούς, ωραίους ανθρώπους, φιλόξενους, ωραίες γεύσεις.
1: Τι δοκιμάζουμε, μιας και μιλάτε για γεύσεις?
0: Τι δοκιμάζουμε, καλά, αν είσαι στην Αλεξανδρούπολη σίγουρα τα θαλασσινά της, τώρα αν είσαι σε χωριά και σπιτικά λουκάνικα, το περίφημο σκαβουρμάς, ο σαρμάς,

0: πάρα πολύ ωραίες πίτες παραδοσιακές, έχει πάρα πολύ ωραία γλυκά, δηλαδή είναι όρεξη να έχεις χρόνο και διάθεση για να τα γεύσεις.
1: Και
0: γεύσει.
1: Στην Εύβοια, κύριε Κάργα, εκεί στα νότια.
0: Στην Εύβοια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η νότια Εύβοιας, μου θυμίζει λίγο τις Κυκλάδες με το τοπίο του, εκεί μου αρέσει να ταξιδεύω. Απ' τη μία πλευρά είναι το Αιγαίο με την άγρια θάλασσα και με τα κύματα που μου αρέσει πάρα πολύ. Απ' την άλλη πλευρά είναι ο Ευωικός κόλπος, ήρεμος, με ωραίες θάλασσες, και εκεί με ωραίους ανθρώπους, ωραίους τόπους και ωραίες γεύσεις. Και πάρα πολλά πανηγύρια. Τώρα το καλοκαίρι έχει πάρα πολλά πανηγύρια και αν ζήσεις σε κάποια από αυτά θα δεις και την τοπική παράδοση, θα δεις όλο το χωριό να συμμετέχει στο πανηγύρι, να τραγουδάει, να χορεύει, να ξεδίνει. Είναι από τους θεσμούς που ζουν ακόμα χρόνια και θα συνεχίσουν να ζουν.
1: Και πραγματικά αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι όλα τα πανηγύρια είναι γεμάτα, το λέγαμε και νωρίτερα εδώ από την εκπομπή, κύριε Κάργα. Είναι ο Βασίλης Κάργας, είναι συγγραφέας, είναι δημοσιογράφος. Μιλάμε για την Εύβοια, μιλάμε για τον Εύρο, τα δύο μέρη που έχουν εμπνεύσει το τελευταίο του βιβλίο, τη γύρευε ο γίγαντας Άργος στο Πορτομπούφαλο. Και έχουμε βιβλίο στα Σκαριά.
0: Πριν πάμε στο επόμενο βιβλίο, να πω ότι σαν σήμερα, το 19 Αυγούστου, είχε ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια η πολύ μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο, που είχε κάψει χιλιάδες στρέμματα, μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στο περιβάλλον που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, είχα γράψει μια παραμικροϊστορία, ένα λουλούδι από τον Εύρο, για την ελπίδα που ανθίζει εκεί που όλα μοιάζουν χαμένα, και μέσα από τις τάχτες αυτές της δύσκολης χρονιάς προβάλλει ένα ευρωλούλουδο μαγικό από το δάσος της Αδειάς και τη Μάκρη που είχαν δοκιμαστεί, και την Παλαγία και την Κρίκη, βέβαια τη Σαμοθράκη, το Σουφλί, όλα αυτά τα χωριά. Προσπαθώ να δώσω μέσα από αυτό το βιβλίο ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, αλλά παράλληλα και να γνωρίσουν και τα νέα παιδιά τι είναι ο Εύρος, τα τοπόσημά του, να ανακαλύψουν όλα τα χωριά που είναι δίπλα στα σύνορα, να ανακαλύψουν τους βιότοπους, το Δέλτα, τη Δαδιά, τον Εύρο, τους ανθρώπους του. Είναι και αυτή μια σημαδιακή σήμερα ημερομηνία, 19 Αυγούστου.
1: Και είναι πολύ σημαντικό που σε όλα σας τα βιβλία, κύριε Κάργα, πάντα αναφέρεστε στον τόπο που ζείτε και με κάποιο τρόπο, με κάποιο έβριμα, με κάποιον έτσι ήρωα ο οποίος πρωταγωνιστεί, όλα συμβαίνουν εκεί γύρω και μαθαίνουμε πράγματα.
0: Ναι, είναι και κυρίως πρωταγωνιστούν οι τόποι, οι άνθρωποι, τα πουλιά, δηλαδή είναι, τα λουλούδια είναι μια... ας το πούμε έτσι, η ιστορία που καλύπτει όλα αυτά τα γεγονότα. Τώρα για επόμενο βιβλίο πάλι έχει αναφορά και τον Εύρο, κυρίως μέσα από ιστορίες που αφορούν, όπως μια σταγόνα βροχής που πέφτει στον ποταμό Εύρο, ταξιδεύει και συναντάει στον δρόμο στο ταξίδι της από ψαράδες, σπάνια πτηνά, πελαργούς, πρόσφυγες που κολυμπούν στο ποτάμι για να σωθούν, και καταλήγει στη θάλασσα για να ξαναρχίσει πάλι το ταξίδι της. Είναι μία από τις ιστορίες που τώρα έχω γράψει και μαζί με άλλες σκέφτομαι να κάνω ένα έτσι μικρό αφιέρωμα, μικρές ιστορίες των μεγάλων ταξιδιών.
1: Με το καλό ταξίδι τα βιβλία σας. Τι γύρευε ο γίγαντας Άργος λοιπόν με τα 100 μάτια στο Πορτομπούφαλο, είναι το τελευταίο βιβλίο του Βασίλη Κάργα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
0: Φιλοξενία σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι, ευχαριστώ. Γεια σας.

0: στο σήμα.
1: Αυτός είναι ο Βαγγέλης Γερμανός, η Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τους ήχους μας, Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Βουλοπούλου στο μικρόφωνο, δελτίο ειδήσεων στις 5 και επιστρέφουμε μαζί μέχρι τις 6.